0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

we got

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Βουλευτών. Θα την αφαιρέσουν με ένα νόμο όπως την επιβάλλανε.
5: Αυτό θέλω να πετύχουμε όμως, αλλά πρέπει να είμαστε.
4: Δεν μπορείς να το πετύχεις.
5: Ενεργοί πολίτες, ρε Πασχάλη.
4: Δεν μπορείς. Γιατί.
5: Άμα καθόμαστε στον καναπέ και αυτή... λέμε δεν αλλάζει τίποτα.
4: Γιατί, γιατί σήμερα υπάρχουν ανενεργοί πολίτες, δεν πληρώνεις φόρο. Δεν κάνεις τα πάντα είτε ψηφίζεις είτε όχι.
5: Άστο αυτό το κομμάτι.
4: Ας αφήσουμε το ένα, αφήσουμε το άλλο που είναι πιο βολεύει τότε.
5: Άστο αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό το κομμάτι δεν μπορείς να το αποφύγεις.
4: Η ασυλία για ποιο λόγο υπάρχει. Σε γιατρούς, δικηγόρους,
5: σε
4: οποιοδήποτε εμπλέκονται σε κάποιο είδους θέματα. Για ποιο λόγο.
5: Αν
4: υπάρχει.
5: Δεν υπήρχε όμως και η φωνή εκεί έξω να απαιτεί κάποια πράγματα.
4: Ποια φωνή, ρε, εγώ σου μιλάω κάτι συγκεκριμένο, ρε Σμαρόντα.
5: Σμαρόντα,
4: λέω κάποιο συγκεκριμένο. Για ποιο λόγο υπάρχει η ασυλία τους.
5: Για αυτό το λόγο.
4: Για να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
6: Όχι, όχι, θα σου εξηγήσω. Διότι πώς φέραμε την ασυλία, πότε τη φέραμε. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, διότι όταν αναλάμβανε μια.
5: Ναι,
6: διότι αναλάμβανε μια κυβέρνηση. Συγγνώμη, λίγο να ολοκληρώσω, κύριε Πασχάλη. Ναι. Αναλάμβανε μια κυβέρνηση καινούργια, α πούμε, μετά τον πλαστήρα, και όλοι οι ψηφοφόροι, οι οπαδοί του πλαστήρα, κάνανε μηνύσεις στους υπουργούς και στους βουλευτές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε στη Βουλή να νομοθετήσουν.
5: Ήταν και άλλο.
6: Άρα, λέω εγώ τον Πασχάλη τώρα. Αν σήμερα δεν είχαμε άρση ασυλίας, θα μπορούσε κάποιος βουλευτής να είναι στο κοινοβούλιο. Όχι. Ο ένας θα έκανε μήνυση στον άλλον. Εμείς.
4: Για ποιο λόγο θα έκανε
6: έτσι,
4: όμως.
6: Έτσι, για ψευδικό
4: γιατί
6: λόγο.
4: Γιατί ο ένας παρανομεί περισσότερο από τον άλλον, αρε Κώστα.
6: Α.
4: Δεν κάνουν κάτι σοβαρό για να...
6: Σωστό.
4: Για να μην πάμε.
6: Πάμε παρακάτω.
4: Δεν θέλω να πάω.
6: Αν και δεν το πιστεύω.
4: Δεν μου λες, δηλαδή στην
6: και
4: Ιταλία.
6: Ποιος θα κυβερνούσε.
4: Δεν μου λες, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ασυλία. Στο βαθμό που έχει η Ελλάδα. Δηλαδή ξεκίνησε η πανδημία για να μην κάνουμε. Δηλαδή είναι δικαιολογία αυτό το πράγμα.
6: Συγνώμη, σε κάποια χώρα δηλαδή.
4: Να βγαίνουν οι γιατροί
6: και ο υπουργός υγείας.
4: Να λένε ό,τι θέλουν και να έχουν ασυλία.
6: Όχι, όχι.
4: Σε κάποια, φίλε.
6: Σε κάποια,
4: όχι,
6: σε ποια χώρα διώχθηκαν.
4: Και εγώ έχω ασυλία. Εγώ γιατί να μην έχω ασυλία για αυτά που λέω.
5: Άρθρο 86.
6: Να πάνε γίνει βουλευτή.
4: Δεν έχει, φίλε.
6: Πώ θα έχει τα ίδια με ένα βουλευτή.
4: Για ποιο λόγο να μην έχω τα ίδια. Είμαι απέναντι στον νόμο ίσω.
6: Τα έχω τα. Ορίστε.
4: Είμαι απέναντι στον νόμο ίσω.
6: Ναι, όταν ο άλλο δεν είναι βουλευτή. Όταν δεν είναι εξωματούχο.
4: Ποιο το λέει αυτό το πράγμα, το Σύνταγμα.
6: Ο νόμος, το Σύνταγμα.
4: Και ποιο το έβαλε στο Σύνταγμα.
6: Το άρθρο 84.
4: Ποιο το έβαλε στο Σύνταγμα.
6: 84, δεν είναι, με γνωρίζει.
4: Ποιο το έβαλε στο Σύνταγμα, να πάει σε λαϊκή διαβούλευση.
6: Το βάλαμε.
4: Να πάει σε δημοψήφισμα, αν θέλουν οι βουλευτές τους να έχουν ασυλία.
6: Καλά.
4: Θα σου πω εγώ άμα έχουν.
5: Άρα και έρχεσαι στα λόγια μου ότι αν η φωνή του λαού ακουστεί.
4: Για φωνή του λαού, μην μιλά σαν κουκουέρα.
5: Όχι, ρε
4: εσύ. Φωνή του λαού, το
5: αφήνω. Μισό λεπτό, ρε εσύ. Θα του αναγκάσει. Το δημοψήφισμα δεν είναι η φωνή του λαού. Εγώ μιλάω σαν κουκουέρα. Εσύ λε για δημοψήφισμα.
4: Και όταν ακούστηκε η φωνή του, τον κάνανε. Λοιπόν, θα βγάλουμε τον Τζίπρα ξανά.
6: Τι να γίνει.
4: Να ξαναβγάλουμε τον Τζίπρα να κάνουμε... ξανακάνει δημοψήφισμα για την ασυλία. Και
6: άρα λες να μην κάνουμε τίποτα. Άρα λες να καθόμαστε μόνο και να.
5: Να
6: επικρίνουμε στα μικρόφωνα, να έχουμε δουλίτσα, αλλά να μην κάνουμε τίποτα.
4: Τι μπορείς να κάνεις.
6: Μα λες δημοψήφισμα να μην κάνεις.
4: Τι μπορείς να κάνεις, πες μου.
6: Όχι, σου λέει κυρία. Δημοψήφισμα.
4: Ωραία, βγαίνετε όλοι μαζί και αρχίσουμε να φωνάζουμε. Και.
5: Δεν είναι μόνο το δημοψήφισμα, παιδιά.
4: Δεν μπορείς, φίλε,
6: να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα.
4: Συγγνώμη. Εγώ το υιοθετώ.
6: Πράπα
4: και
6: πιστεύω.
4: Είμαι υπέρ και αυτών που κατεβαίνουν διάλυμα. Στον δρόμο και τα λοιπά και τους σέβομαι και τους υπολείπτομαι. Όμως όταν έρχεσαι σε αντιπαράθεση με το σύστημα,
6: ναι.
4: Σε καταπίνει. Γιατί είναι έτσι δομημένο πλέον,
6: ναι.
4: Μέχρι και σήμερα, ώστε να μην μπορείς να κάνεις
5: τίποτα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
4: Άλλο δεν δέχεσαι, άλλο τι υπάρχει.
5: Ναι, όταν δεν το δέχομαι, πάνω το νικήσω. Άκου τι υπάρχει. Το τι το υπάρχει, το ξέρουμε. Τα κακό κείμενα τα γνωρίζουμε όλοι. Αλλά δεν δέχομαι ότι δεν μπορώ να το νικήσω. Δεν το δέχομαι.
6: Σκλάβα,
5: γιατί διαφορετικά πρέπει να πάμε όλοι να στηρωθούμε, να κάτσουμε σε ένα καναπέ.
4: Είμαστε στηρωμένοι.
5: Και να Γεννάμε όμως, Πασχάλη μου, δυστυχώς. Λίγο, αλλά γεννάμε.
4: Πολιτικά είσαι στηρωμένος.
5: Ναι, τι αφήνουμε στα νέα παιδιά. Δεν πρέπει τα κακοσκήματα να προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.
4: Καμένη γη αφήνεις.
6: Όχι.
5: Όχι, δεν το δέχομαι.
6: Είναι καταπράσινη, είναι ζούγκλα. Απλά ο Πασχάλης τη βλέπει καμένη. Εγώ τη βλέπω καταπράσινη. Και θα πάμε κάποια στιγμή, γι' αυτό είναι η δημοκρατία μας σπουδαία. Διότι θα πάμε κάποια στιγμή να ζυγίσουμε ποιοι είναι αυτοί που βλέπουν καμένη τη γη, ποιοι είναι αυτοί που τη βλέπουν πράσινη. Και θα έχουμε μια κυβέρνηση. Δεν σας δίνω άλλο το λόγο, γιατί το εκμεταλλευτήκατε την προηγούμενη ώρα.
5: Απλά να σταματήσουμε να την καίμε έτσι για να τα βρούμε κάπου στη μέση.
4: Και εγώ θα την κάψω και θα βάλω να υπογεννήτριες, ρε
6: φίλε. Καλά θα κάνεις.
4: Έτσι.
6: Θα έρθω να βοηθήσω τα πετά. Διάλειμμα.
7: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Γουάικ, σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Μετρόπολης
15: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ανανεωμένοι, εμπλουτισμένοι. Πασχάλης Καμόρα, Κωστής Βαραγιάννης, εφεδιά μου, Θανάση Καζαμπάκας, τα ντεκ, σόλο, με μουσικάρες. Ήδη όλοι κουνιόμαστε σε άλλους ρυθμούς.
1: Ναι, τα χαλιά μας είναι αυτά, με ξέρεις, εκπομπήσε τα χαλιά.
0: Τα χαλιά μας.
1: Ναι, Κώστα, μας. Καθόμασταν και τα ράβαμε και τα κόβαμε μια εβδομάδα.
0: Καλά, αφισβητώ εγώ ποτέ τις μουσικές σου.
1: Λοιπόν, μαζί μας όμως δεν είμαστε μόνο εγώ, Πασχάλης και η Σμαράγδα, είναι και ο Δημάκης.
2: Βέβαια.
1: Είναι βεβαίως ο Δημάκης. Για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται να θυμάσαι πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα. Θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Έτσι. Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες, Δημάκης, να θυμάστε καταρχάς, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Για να το ολοκληρώσουμε.
0: Ο Δημήτρης μας κάνει μια προτροπή έτσι. Εγώ τη βρίσκω ενδιαφέρουσα, Δημήτρη. Πάρτε, λέει, και τον Γρηγόρη τον Κόκκινο στην παρέα να δέσει το γλυκό. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να έχουμε τον Γρηγόρη που και που. Δεν θα είχε. Τι έγινε, παιδιά.
1: Αγαπάμε Γρηγόρη.
0: Εννοείται.
2: I love.
0: Ελένη Μιχάλης, δεν ξέρω ποιος από τους δύο γράφει. Είναι κοινός ο λογαριασμός, είναι από αυτά που κοροϊδεύω εγώ. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά ναι, ξέρεις, είναι για τον έλεγχο, ρε παιδί μου, των παντρεμένων ζευγαριών που κάνουν κοινό λογαριασμό και τα
2: λοιπά. Τώρα θα έλεγα κάτι γι' αυτό, αλλά τέλος.
0: Απλά δεν ξέρω ποιος μου γράφει. Ούτε στα καμένα
2: γι' αυτό δεν απαντάς.
0: Εντάξει, γράφει όμως. Ούτε στα καμένα της Βορείου Εύβοιας έχουν μία ανεμογεννήτρια σε κοντινή απόσταση. Ναι, πάνω στα καμένα δεν έχουν μπει τουλάχιστον ακόμη, λέει, αυτό είναι σίγουρο. Στη σύγκριση των καυσίμων με Γερμανία, μας λέει ο Λευτέρης Πασχάλη, βάλτε και την επιλογή που έχουν οι Γερμανοί όταν βάζουν καύσιμο σε μη παραγωγικές ώρες. Παραδείγματος χάρη το βράδυ, ακούς Κώστα, είναι μειωμένες
1: έως
0: και 30 λεπτά ανά λίτρο, μια που οι τιμές ανεποκατεβαίνουν όλη την ημέρα βάσει διεθνών τιμών και όχι όπως τους κατέβει, λέει, εκτός των μισθών κουτουλού. Να στέλνουμε, λέει, τιμές, αλλά να πληροφορούμε και σωστά, είναι η προτροπή του Λευτέρη. Ο Νεκτάριος δίνει τα εύσημα στον Πασχάλη και λέει: ευτυχώς μπήκε ο Καμόρα και ακούγεται καμιά αλήθεια, γιατί εμείς λέγαμε μόνο ψέματα.
2: Ναι. Ψεύτες.
0: Είμαστε.
2: Είσαι ψεύτης.
1: Εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος.
0: Και ο Κωνσταντίνος, καλημέρα παιδιά, Σμαράγδα, παιδιά, τον αντιπρόσωπο, τον εκπρόσωπο. Σε έχει γνωρίσει, λέει, από κοντά ένα πρωί, λέει. Χαιρετίσματα σου δίνει ο Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος.
0: Άγκου, σου λέει κάτι.
1: Αγνιού.
0: Άγκου το γράφει, δεν ξέρω.
2: Άγκου είναι από την Αυστραλία, ρε.
0: Α, οκ.
2: Αυστραλία.
0: Αυστραλία. Αλλά τώρα για τα τυριά που έλεγες εχθές.
1: Ναι.
0: Της Ράμας, λέει, κατσικίσιο μόνο μιλίου. Τι μιλίου, με μικρό το μη είναι, δεν είναι. Αλλά δε και εδώ Σίδνεϊ, λέει τις τιμές και μας έχει έναν κατάλογο με τιμές τυριών.
1: Πόσο?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Να, άμα μπορούσα να καταλάβεις εσύ τι γράφει.
1: 21 δολάρια.
0: 21 βλέπω.
1: Τι 8 και 21, εγώ βλέπω 21.
2: Έξω οι ψεύτες. Έξω οι ψεύτες.
1: 21,99 βλέπω εδώ. Λάθος βλέπω.
0: Όχι, δεν έξω βλέπω.
1: Το κιλό.
0: 21,99.
1: Μια χαρά το πληρώνω.
0: Τι είναι, δεν ξέρω.
1: Ετήρι.
0: Ωραία, συνδοχείο είναι. Είναι δοχείο, Κώστα.
1: Δεν είναι κιλό δηλαδή αυτό, τι είναι, 5 κιλά.
2: Πουλάνε σε δίκαιο.
1: Τι είναι, τρικιλά. Στην Αυστραλία πουλάνε το τυρί, άσχημα.
0: Αμάν με τι φωτογραφίε, ρε παιδιά, γράψτε καμιά τέτοια.
1: Ο Ανδρουλάκης, λέει, παράδειγμα, λέει ο Νίκος Αποστόλης, μάλλον προτείνει κάτι, το υιοθετεί η κυβέρνηση και μετά το Πασόκ στη Βουλή δεν το ψηφίζει. Για να μην συμφωνήσει με την κυβέρνηση. Έχει γίνει.
0: Δεν θα έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω γιατί ακριβώς.
2: Να πούμε κάτι. Θα πρέπει σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις να βλέπουμε τα σκεπτικά που δεν ψηφίζουν τελικά αυτό που έχουν προτείνει.
0: Σωστά, γιατί μπορεί επί της αρχής σου λέει
2: επί
0: το νομοσχέδιο.
2: Επί της αρχής είναι άλλα και το νομοσχέδιο όταν έρχεται, ως γνωστό, είναι άλλο.
0: Έχει κάποια
2: λέμε.
0: Κολπάκια, ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Καλημέρα και στην Ελένη που μας έγραψε πιο νωρίς και εύχεται χρόνια πολλά. Είναι και πάρα πολύ να τους θυμηθούμε, θέλετε. Όσοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Πολύ είναι τώρα. Είναι... Χρόνια πολλά στην Ελπίδα, στη Σοφία και στην Αγάπη. Τώρα...
0: Αγάπη, Ελπίδα, Σοφία, πίστη, ναι.
1: Πίστη. Έχεις γνωρίσει καμιά πίστη.
2: Θεοπίστη.
0: Θεοπίστη, ναι. Θεοπίστες. Έχω γνωρίσει. Επίσης έχω κολλητό Λάκη που το λένε Αγαθοκλή. Χρόνια πολλά στους Αγαθοκλήδες. Κι όμως είναι Αγαθοκλής.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πίσω από ένα Λάκη.
0: Και έχουμε και αγάπη ο ακροατής.
2: Άσο μπίσω, Λάκη.
0: Αγάπη ο Καρακεχαγιόγλου. Φανατικός ακροατής. Ναι. Χρόνια πολλά
1: αγάπιος,
0: στον Αγάπιο.
1: Αγάπιος.
0: Ναι, το ξέρεις.
2: Συμμαθητής μου είναι.
0: Αλήθεια.
2: Ο Αγάπιος δεν έχει καμία σχέση με τον Αγάπη που βλέπετε τώρα. Είναι το 1/10. Ήτανε υπερδρομέας. Ναι. Υπερδρομέας. Δεν μπορούσε να τον περάσει φιλούτα αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι, πώς να σε πω, κούρος.
1: Και τώρα τι
2: το λέγαμε κούρο. Τώρα τον νίκησαν οι γυναίκες.
0: Τι εξήγηση είναι αυτή?
2: Πάχινε ρε παιδί μου.
0: Νόμιζα έτσι πως το
2: είπα. Αυτό που βλέπεις δηλαδή τον Αγάπιο τώρα είναι στο 1/10. Μιλάμε για διασκελισμό, όχι αστεία. Διασκελισμό, δηλαδή δεν τον έπιασε. Λέγαμε ότι θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Κούρο το φωνάζαμε.
1: Ανοίξουμε μια γραμμή. Γιάννης Κούρος, θυμάστε τον Γιάννη Κούρο? Αυστραλία.
0: Ανοίξουμε γραμμές.
1: Θυμάσαι μια ρέθεση?
0: Εντάξει, το ξέρω όμως. Εντάξει.
1: Κούρος. Να μας πει κάποιος, λέει ο Νίκ. Ανεμογεννήτρες δεν θέλουμε. Λιγνίτη δεν θέλουμε. Πυρηνική ενέργεια δεν θέλουμε. Με ποιον τρόπο στη χώρα αυτή θα έχουμε ενέργεια?
0: Κοίταξε όμως, είμαστε άλλοι αυτοί που δεν θέλουμε το ένα και άλλοι αυτοί που δεν θέλουμε το άλλο.
2: Αυτές οι γενικότητες είναι ωραίες.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι και εύκολα απαντήσιμες.
1: Δηλαδή,
2: εγώ θέλουμε, όταν γίνεται κάτι στη χώρα.
1: Θέλουμε να μαγειρείτε.
2: Όταν γίνεται κάτι στη χώρα, γίνεται για το κοινό συμφέρον, σωστά.
1: Ναι.
2: Το παραμύθι λοιπόν που ξεκίνησε τότε με τις ανεμογεννήσεις, όποτε ξεκίνησε, ήταν ότι θα έχουμε φτηνό ρεύμα.
1: Ναι.
2: Όπως ήταν φτηνή και η Ολυμπιακή και δόθηκε στην Αιτζίαν.
1: Ναι.
2: Με προτροπή Χατζηδάκη. Όπως ήταν και η ΔΕΗ, ας πούμε, η οποία δόθηκε.
0: Πληρώνουμε
2: παραπάνω.
1: Ωραία τα λες, αλλά.
2: Άρα.
1: Εγώ θα θέλω να
2: μάθω. Τελειώσω, θα τελειώσω. Ναι. Δεν τελειώσα. Άρα, εγώ που δεν έχω κανένα όφελος, γιατί να μην είμαι υποστηρικτής κάποιου που ωφελείται, ενώ εγώ δεν ωφελώ?
1: Νομίζεις ότι δεν έχεις όφελος. Είδες.
2: Ε, ποιο είναι το νομίζω,
1: θα σου πω.
2: Πληρώνω 70% παραπάνω ρεύμα.
1: Ωραία. Να βγάλουμε από το ρεύμα αυτό τη ΑΠΕ. Δηλαδή να αφαιρέσουμε τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα και να δούμε πόσο θα πληρώνει ο Πασχάλης. Πληρώνει φθηνά ή πληρώνει αυτό που πληρώνει
2: γνωρίζεις,
1: τώρα.
2: Στο είπα προηγουμένως. Ναι. Νομίζω και δεν είμαι άδικος επάνω σε αυτό. Έτσι γνωρίζεις την ποσόστοση, την είπα προηγουμένως. Μας δίνει και ένας φίλος από την Γερμανία. Ο Λούις. Ναι. Λοιπόν, λέει 60% έχουμε από το 20 μέχρι σήμερα αύξηση ενοικίων. Έχουμε 150 αύξηση νοικίων, 60% αύξηση καυσίμων, 100% στο πετρέλαιο θέρμασης, 70% στο ρεύμα, 60% στο φυσικό αέριο, 70% οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, 60% στο κρέας και 60% στο ψωμί. Και σε ρωτάω εγώ τώρα.
1: Ναι.
2: Είναι ψεύτικα αυτά?
1: Όχι, αληθινά είναι.
2: Εγώ δεν έχω κανένα κέρδος από όλα αυτά εδώ πέρα που βαφκαλίζονται περί φτωχής ενέργειας.
1: Ναι, αλλά εγώ άλλο
2: το ρώτησα. Λιγνίτη τον έκλεισες, τον έκλεισες για να πας. Γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Γερμανών, των Γάλλων και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι, άρα να
2: το τα συμφέροντά τους δεν θα μπορώ να τα υποστηρίξω εγώ.
1: Πόσο
2: γιατί
1: όμως...
2: εγώ τα πληρώνω με αίμα.
1: Ναι.
2: Εσύ δεν τα πληρώνεις γιατί μπορεί να είναι τζάμπα για σένα.
1: Καλά, δεν είναι τζάμπα. Και εγώ τα πληρώνω.
2: Ο τρόπος του λέγεται.
1: Αλλά θέλω να πω ότι πόσο θα πλήρωνα αν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ. Αυτό θέλω να μάθω εγώ.
2: Α, πολύ φθηνότερα.
1: Άρα δεν
2: μπήκες στο χρηματιστήριο ενέργειας. Γιατί σε βάλανε? Για να οικονομήσουν οι 4-5 εταιρείες που κάνουν τους παρόχους, ρε φίλε, που αγόραζαν πιο φτηνά από τη ΔΕΗ και η ΔΕΗ πουλούσε ακριβότερα. Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα, ρε Σικώστα?
1: Όχι, αλλά πλάι.
2: Αυτό δεν γινόταν.
1: Δεν κοροϊδευόμαστε.
2: Αλλά λέω, δεν...
1: Μιλάμε τώρα.
2: Στον απλό το λαουτζίκο. Πες μου τώρα.
1: Λαουτζίκο για μένα δεν υπάρχει, ας πούμε.
2: Ο λαουτζίκο, ρε παιδί μου, ο λαό. Ο κοινό θνητό. Γιατί άλλοι δεν ξέρουν.
1: Ωραία, να μην ξέρω εγώ θνητό, να μην ξέρω πόσο. Θα ήταν το ρεύμα σήμερα
2: δεν
1: αν δεν είχα ΑΠΕ.
2: Πάντως λιγότερα θα πλήρωνα.
0: Το σίγουρο είναι ότι όταν τζογάρεις κοινωνικά αγαθά, παιδιά, γιατί σας ακούω.
2: Γιατί το βάλανε? Ακριβώς αυτό. Εξήγησε.
0: Δεν μπορείς να βγεις ωφελημένος. Τα κοινωνικά αγαθά δεν τα βάζεις στον τζόγο. Γιατί το χρηματιστήριο είναι ένας τζόγος. Γιατί και αυτό που εμένα, ας πούμε, με προβλημάτισε και αυτό που είπε ο φίλος από τη Γερμανία. Οκ, σου λέει πηγαίνει σύμφωνα, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει σε μία νύχτα και στη Γερμανία. Να εκτιναχθούν τα πάντα προς τα πάνω.
2: Τώρα που θα πάει 3 ευρώ να βγείτε να πανηγυρίσετε.
0: Ναι,
2: και τώρα που θα πληρώνει το ρεύμα, να πούμε χρυσάφι, να βγείτε να πανηγυρίσετε και να λέτε φέρτε μου ανεμογεννήτριες, βάλτε μου ανεμογεννήτριες. Φέρτε. Αυτό είναι τώρα πράγματα σοβαρά. Τώρα μιλάμε.
1: Όχι, βγάλτε. Είναι σοβαρά.
2: Δεν σηκώνουμε να βγάλει. Θε να βάλει, βάλε. Αλλά μη μα πουλά το παραμύθι ότι εγώ θα πληρώνω λιγότερο.
1: Ναι.
2: Γιατί πληρώνω 3 φορές επάνω.
1: Ναι. Για να δούμε λίγο τώρα.
0: Θα πρέπει να δούμε και πάρα πολλά άλλα στις ανεμογεννήτριες.
2: Και τώρα εμείς, εμείς είμαστε και σε κάποια ηλικία, Κώστα και Σμαρό.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε παιδιά τα οποία είναι μικρά, που χρήζουν ανάγκες να έχουν όλη την ημέρα ζέστη στο σπίτι, να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες με φαγητά και με τρόφιμα και να δείτε τι κοστολόγιο έχει μια οικογένεια.
0: Κοίταξε, εγώ...
2: Εκεί θα πάμε στο μέσο όρο. Θα πάμε. Δεν πάμε τώρα στο μέσο όρο που ακούγεται του μισθού, όταν παίρνεις 2% αύξηση. Ανεβαίνεις κλίμακα μετά και χάνεις και αυτό το οποίο σου έχει δώσει. Ναι. Και από αυτά που είχες χάνεις.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Κάτι. Γιατί επειδή η δική μου γενιά, κυριολεκτικά, όταν λέω η παραγωγική δική μου γενιά, καταστράφηκε που είχαμε μωρά παιδιά με τη χρεοκοπία. Έτσι, βάζαμε όλα μας τα λεφτά για αυτό που λες, για τις ανάγκες μικρών παιδιών κτλ. Και έχουμε άποψη, γιατί είμαστε η γενιά που σακατεύτηκε κυριολεκτικά. Και είναι αυτός και ο λόγος που ενίσταμε στο ότι πρέπει να κάτσω σε ένα καναπέ και να τα δέχομαι όλα.
1: Έχω την
0: γιατί
1: απάντηση.
0: Δεν θέλω τα παιδιά μου να περάσουν αυτό που περάσαμε.
1: Σε αυτό που ρώτησα στον εαυτό μου, την απάντησα μόνος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι ΑΠΕ στην Ελλάδα συμβάλλουν με 26,2 τεραβάτ.
2: Τεραβάτ.
1: Το 1 τρίτο τη συνολική ετήσια ηλεκτροπαραγωγή. Αν το βγάλουμε αυτό το τεραβάτ, ναι, τα 26.
2: Και βάλουμε στη θέση του τι.
1: Και βάλουμε λιγνίτη, ναι, λέει εδώ, ή πετρέλαιο, δηλαδή τι παραδοσιακέ έτσι που βγάζαμε, ναι, ρεύμα, ναι, αυτή τη στιγμή θα πληρώναμε στην Ελλάδα από 0,8, δηλαδή 800 εκατομμύρια, έω 1,3 δι τον χρόνο μόνο στη χονδρεμπορική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμό για τα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει θα αυξανόταν κατά το ίδιο ποσό. Άρα πληρώνουμε αυτό που πληρώνουμε, που είναι, όπω λέει ο Πασχάλη, όντως ακριβό για τη τσέπη μας, αλλά είναι κατά 1,3 αν θες ή από 0,8 φθηνότερο λόγω των ΑΠΕ. Αυτή είναι η απάντηση η οποία εμένα τουλάχιστον με καλύπτει.
2: Απάντηση,
1: γιατί αν βγάλω τις ΑΠΕ.
2: Συγγνώμη, από πού προκύπτει η απάντηση.
1: Όταν λες από πού προκύπτει, από τα στοιχεία που έχει η ΛΕΤΑΕΝ. Θα τα ρωτήσουμε και την εβδομάδα.
2: Τι θα πούμε.
1: Δηλαδή ψέμα, δηλαδή όλα αυτά
2: δεν σου
1: είναι
2: λέω, ρε,
1: ψέματα.
2: Φίλε, δεν σου
1: και εμείς λέμε μόνο οι τρεις μας την αλήθεια. Όταν όλοι οι άλλοι λένε ψέματα.
2: Στην ΑΠΕ όταν πήγες, όχι ρε φίλε, ψέματα, το λογικό λέμε. Το λογικό, δηλαδή είπες... ένας άνθρωπος που ακούει τώρα.
1: Ναι.
2: Ενώ ξέρει, ας πούμε, τώρα, μην πάω τώρα σε παράλληλο.
1: Αυτά
2: πάμε σε αυτό το έδαφος. Λοιπόν. Δηλαδή, είχαμε πρόβλημα εμείς, ας πούμε, με το λιγνίτη και μας τιμωρήσανε,
1: ναι,
2: φέροντας ανεμογεννήτριες.
1: Είχαμε καρκινογενέσεις στην Πετρομαϊδά.
2: Καρκινογενέσεις.
1: Και στην περιοχή.
2: Σήμερα
1: που
2: δουλεύει ακόμα η συγκεκριμένη εταιρεία η οποία εξάγει το λιγνίτη, δεν έχει σημασία. Ο καρκίνος όμως δουλεύει.
1: Χρόνια, ρε,
2: ναι, ρε,
1: δεν μπορούμε σε δύο χρόνια.
2: Δουλεύει
1: να
2: ο καρκίνος, Κώστα μου.
1: Πηγαίνοντας
2: στα Σκόπια, δικό μας έδαφος, πηγαίνει στα Σκόπια, παράγεται ρεύμα και το αγοράζεις εσύ τρεις φορές πάνω.
1: Μου είπαν δεν ισχύει αυτό.
2: Α, δεν ισχύει. Ναι. Εντάξει,
1: όχι. Δεν ισχύει.
2: Τώρα. Έγινε,
1: αλλά παρόλα αυτά, εμείς
2: γιατί είπαμε... πάει στα Σκόπια.
1: Εμείς τι είπαμε σήμερα.
2: Γιατί πάει στα Σκόπια και έρχεται εδώ πέρα το ρεύμα.
1: Μία εταιρεία μόνο έδινε στα Σκόπια, γιατί τα Σκόπια.
2: Η ίδια είχαν... είναι, δεν είναι άλλη. Έχει αποκλειστικότητα
1: η ιδιωτική εταιρεία. Αυτή.
2: Ιδιωτική εταιρεία με τις ευλογίες της κυβέρνησης.
1: Αλλά παρόλα αυτά, αν αφαιρέσουμε το
2: 26. Ο βοξίτης ποιανού είναι.
1: Το 60%.
2: Δεν μου λες το χώμα που φεύγει στα Σκόπια ποιανού είναι.
0: Το κόμμα είναι ο
2: βοξίτης. Της κυβέρνησης δεν είναι, δεν είναι του κράτους.
1: Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή, δεν ξέρεις.
1: Ένα νταμάρι δηλαδή το πήρε.
2: Ποιο νταμάρι, ρε.
1: Ένα άλλο λέω.
2: Θες να σε πάω καμιά βόλτα.
1: Ένα που βγάζει μάρμαρα, βγάζει τη κυβέρνηση τα μάρμαρα.
2: Ρε φίλε, είναι δικό του έδαφος. Είναι δικό του έδαφος.
1: Δεν δικό εκεί... του. Το παίρνει για εκμετάλλευση.
2: Το αγόρασε, αγόρι.
1: Το αγοράζει για 49 χρόνια.
2: Το αγοράζει, ρε παιδί.
1: 49-50 χρόνια.
2: Αυτό δεν έχει αγοράσει κάτι τέτοιο για 50 χρόνια.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω.
2: Εγώ
1: αυτό πάντως που
2: ξέρω
1: είναι ότι αν σήμερα βγάζαμε αυτά τα 26 μεγατεραβάτ, θα πληρώναμε περίπου 1,3 δις τον χρόνο περισσότερο σε ρεύμα. Αυτό κρατώ και όποιος θέλει το αφισβητήσει, εδώ είμαστε βεβαίως. Θα ανοίξουμε γραμμές.
0: Κοίταξε, εμένα μου κάνει εντύπωση να έχεις κάτι δικό σου, να έχεις μια παραγωγική πηγή δική σου, άσχετα με τις παρενέργειες και το αν για τις καρκινογενέσεις και τα σχετικά, και να λέμε ότι μας συμφέρει να εισάγουμε κάτι, να καταστρέψουμε κάτι που έχουμε και
1: μα η Ελλάδα εξάγει ρεύμα,
0: να το.
1: Ναι, η Ελλάδα έχει 10 χρόνια που εξάγει ρεύμα.
0: Να εκμεταλλευτούμε και να
1: εξάγουμε
0: και εξάγουμε τους νόμους της αγοράς.
1: Και η Ιταλία αγόρασαν κάποια στιγμή ρεύμα από εμάς.
2: Ναι,
1: το οποίο είχαμε κάνει μια φοβερή κομπίνα, τη θυμάμαι πιγάπ.
2: Αποκλείεται.
1: Αγοράσαμε, δεν θυμάμαι το πόσο ακριβώς, από Βουλγαρία.
0: Okay.
1: Ήταν καλοκαίρι που είχε καύσονες και εμείς είχαμε τέλος πάντων την ευχαίρεια να το κάνουμε. Αγοράσαμε από τη Βουλγαρία από τη μία μεριά ρεύμα. Το ίδιο το πουλούσαμε. Σχεδόν με κέρδος 10% στους Ιταλούς. Το ίδιο, την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή.
0: Ναι.
1: Μόνο το τσακαλιού γάπτα έκανε αυτά.
2: Στην Ελλάδα βλέπετε ότι αυξάνεται ραγδαία η εγκατάσταση και των ανεμογεννητριών. Θα είπαμε για ποιο λόγο, γιατί έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους dealers εκεί. Και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ανακάτοικο, γιατί σε εκείνη την, εκεί θα ισοσταθμίσουμε όταν θα πάρει το παλικάρι που δεν ξέρω ποιον θα φέρει σε καλεσμένο.
1: Α, τον.
2: Οι τιμές, ναι, όποιος και να είναι άνθρωπος, δεν πρέπει να σας άνοιξει τα μάτια, ας πούμε, να μας άνοιξει. Αλλά οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, αντί να πέφτουν, είναι στα ύψη. Γιατί? Γιατί εδώ στην Κολομβία των Βαλκανίων υπάρχουν 6-7 εσκομπάρ, οι οποίοι κάνουν πάρτι μαζί με υπαλλήλους τους και μέσα στις κυβερνήσεις και στα ΜΜΕ. Αν θυμάσαι επί Σαμαρά. Θυμάστε τις δύο ενέργειες εκείνες που τις εταιρείες που φάγανε τα λεφτά,
1: ναι,
2: και
1: βέβαια, τους, την ενέργεια και την.
2: Μπράβο.
0: Ελλάς
2: Power. Ελλάς
1: Power.
2: Μπράβο. Λοιπόν, οι οποίοι μετά από λίγο χρονικό διάστημα είναι έξω,
1: έξω
2: και παρτάρανε και στη Μύκονο και τα δείχνανε.
1: Παρτάρανε.
2: Μπράβο. Και τα δείχνανε επιλεκτικά. Εγώ τώρα, ρε φίλε, για να θέλω να σε πιστέψω.
1: Ναι.
2: Σαν δομή, ναι, κράτους, δεν σε πιστεύω.
1: Έχω χάσει να εξοπιστεύω.
2: Τέλειωσε.
1: Στη Γερμανία, λέει, που έχει λιγνίτη ακόμα.
2: Ναι.
1: Αλλά και πυρηνική ενέργεια. Πώς εξηγείται ότι αυτή τη στιγμή η κιλοβατόρα είναι στα 40 λεπτά?
2: Δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Μην κάνετε το άσπρο μαύρο.
0: Τι σχέση έχει με τη Γερμανία τώρα? Αυτό.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Έχω δηλαδή
2: τον ίδιο μισθό, έχω την ίδια δυναμική, έχω το ίδιο ΑΕΠ.
1: Πυρηνική ενέργεια, ρε παιδιά, στο μισθό.
2: Η Γερμανία, φίλε, είναι νούμερο ένα χώρα στην Ευρώπη.
0: στο
2: τι
0: αντίστοιχο...
2: είναι αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Ναι, αλλά συνέχεια λέμε για τους μισθούς ότι είναι υψηλοί, αλλά δεν λέτε ότι πληρώνει ο άλλος ο Γερμανός 40 λεπτά την κιλοβατόρα και εγώ την πληρώνω 11.
2: Έχει να την πληρώσει,
1: ναι,
2: εσύ.
1: Δεν το λέτε όμως.
2: Μα εγώ όταν πληρώνω.
1: Εγώ 11 έχω.
2: Όταν πληρώνω, όταν πληρώνα, ναι, δύο φορές ή όταν πληρώνω δύο φορές τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα καύσιμα και δεν γκρινιάζαμε και δεν μιλούσαμε, είναι γιατί είχαμε. Τώρα πλέον δεν έχουμε, Κώστα, και κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Αν πιστεύεις ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα, έχει καλό.
1: Απολύσεις, δεν ακούω τίποτα πάντως απολύσεις.
0: Μιλάνε όλοι για την ενεργειακή μετάβαση και ανάγκασαν χώρες που έχουν πολύ μικρότερες βιομηχανίες, σχεδόν ανύπαρκτες. Εμείς είχαμε αυτό με το λιγνίτι, ξέρω εγώ κτλ. Ναι. Να μπουν πρώτες και να αναγκαστούν να πληρώνουν και πρόστιμα. Ενώ η Γερμανία που ανέφερες, ας πούμε, δεν είχε αυτούς τους όρους για την ενεργειακή μετάβαση. Να πληρώνουν και πρόστιμα αν δεν συμμορφώνονται. Ναι. Ίσως οι κυβερνήσεις μας με αυτές τις δεσμεύσεις που έχουν κάνει, γι' αυτό κοφεύουν, να σας βάλω εγώ και έναν άλλο παράγοντα, στο γεωργικό πρόβλημα, στον αγροτικό τομέα και δεν θέλουν να μπουν σε μεταρρυθμίσεις.
2: Συγγνώμη, ωραία, τελείωσε.
0: Παρακαλώ, όχι.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μεξικό. Είναι καταγεγραμμένα. Είσαι στην έκτη θέση. Εκτοξεύεσαι μάλλον από την 22η στην έκτη θέση. Με 525 βατ ανακάτοικο.
0: Για να μεταφράσω, τώρα όμως έρχονται... για τους μεγαλύτερους ακροατές μας, είναι η δύναμη του ανέμου αναχώρα. Wind country, έτσι.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: είναι η λίστα με τις ανεμογεννήτριες, το τι σου έρχεται σε ένα ανακάτοικο. Okay. Λοιπόν, έρχεται 525 βατ ανακάτοικο. Λοιπόν, τώρα όμως έρχονται οι μέλισσες. Η Ελλάδα σε επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας ανακάτοικο πάει από την έκτη θέση που είναι σαν χώρα, ναι, στην ενδέκατη. Ναι. Για τον λόγο, είπαμε, των παρόχων οι οποίοι αγοράζουν, ξέρουν ποιες ώρες αγοράζουν το ρεύμα τους φτηνά και έρχονται και στο μοσκοπουλάνε, Κώστα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ναι. Διότι αν ήταν αξιόπιστη και η κυβέρνηση και οι παρόχοι, θα ήμασταν όλοι καλά. Θα υπήρχε λιγότερη γκρίνια. Αν καλά διδάσκουν αυτό.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό, Πασχαλία. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το νερό που είναι το επόμενο.
1: Εντάξει,
0: αλλά μεγάλη συζήτηση.
2: 8,5.
1: Οι μεγάλες αλλαγές, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον Πασχάλη και Σμαράκτα και φίλοι, δεν έγιναν ποτέ σε καμία χώρα εκτός αν το πρόσημο ήταν αρνητικό. Δηλαδή, όταν ήταν να βουλιάξει μια χώρα να χρεοκοπήσει, γινόταν άμεσα όλα. Σωστά. Όταν ήταν να επανακάψει.
2: Η φαρπαγή γίνεται άμεσα.
1: Το θετικό πρόσημο, το συν δηλαδή, πάντα χρειαζόταν, παντού χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλο σε μερικές περιπτώσεις διάστημα, χρονικό διάστημα. Και θυσίες, έτσι.
4: Φιλαράκι, μήπως μπορείς να κάνεις ένα κλικ στις διαφημίσεις να πάρω μια κασερόπιτα.
1: Και αμέσως μετά ξεκινούμε με τις γραμμές οι οποίες το κέντρο έχει ανάψει, νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνω. Και πάμε ανοιχτές γραμμές μέχρι τις 9 να παραδώσουμε σε Κωστή και Νικόλα.
4: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Αλάνη.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλή σας ημέρα. Αυλαία στην τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας βάζει το σημερινό πρόγραμμα με τις ομάδες του Βορρά να έχουν τον πρώτο λόγο μετά τις χθεσινές αναμετρήσεις. Νικηφόρο πέρασμα από το Περιστέρι πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε το Ατρομήτου με ένα 0 χάρη σε τέρμα του Ανέστη Μύθου και έφτασε στους 4 βαθμούς. Ανάλογο θετικό αποτέλεσμα πανηγύρισε και ο Άρης στην έδρα του, κάπτοντας τη Μαρκό με ένα 0, ενώ ο Αστέρας επικράτησε της νίκης Βόλου με 3-0 και ο Παναθηναϊκός της Κηφισιάς με 2-0 σκορ. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα με την Καλαμάτα να υποδέχεται τη Λάρισα στις 4.30 το απόγευμα και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Πασαραϊκό στις 6 παρατέταρτο. Μεγάλο ντέρμπι επιφυλάσσει η επόμενη φάση του θεσμού για το τρίμερο 27-29 Οκτωβρίου, καθώς ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στην Τούμπα, ενώ ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη ολοκλήρωσε η διοίκηση του Ηρακλή, ανακοινώνοντας επίσημα τον δανεισμό του Άνταμ Ζούλεβιτς από την Ιταλική Τζένοα. Ανασύνταξη δυνάμεων πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ελίτ, καθώς η πρεμιέρα της νεοσύστατης League Face του Europa League χθες το βράδυ έκανε πρεμιέρα με τη διεξαγωγή των πρώτων 9 αναμετρήσεων. Το χθεσινό αγωνιστικό πρόγραμμα των 18 συνολικά αγώνων της πρώτης αγωνιστικής έκλεισε με τα βλέμματα στραμμένα στη μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στη Γιαγκελόνια, η οποία έληξε νικηφόρα για την ομάδα του Φαλήρου με 2-1 σκορ. Κρίσιμη αγωνιστική μάχη δίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει τη Σλοβακία για την τέταρτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills. Που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου βότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
12: Με Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι να στρωθούν τα παιδιά να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν. Είναι η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους και μας δίνει συνεχώς πρόσθετους λόγους ώστε να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσκληση για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπραν και ο BP Ethics στο σύστημα Serethern της Φιμπραν εξωτερικής θερμομόνωσης, οι οποίες διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα και την πυροπροστασία του ακινήτου μας, γιατί λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Βεβαίως παρέχουν και άριστη ηχοπορόφηση, υψηλή μηχανική αντοχή αλλά και υψηλή θερμομόνωση. Να πάμε σε γραμμές ανοιχτές, κύριε.
1: Κλείστε το φως, παρακαλώ. Μπορώ να πω κάτι?
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Πριν πάμε, γιατί έχει μια πάρα πολύ σπουδαία κίνηση ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ναι. Εγώ δεν το. Ξέρω την ευαισθησία τώρα του Δημάρχου. Ναι. Σε κοινωνικό πρόσημο. Αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι ξέρεις, για να έχεις και μια απήχηση Α, πρέπει να έχεις και μια ευαισθησία κοινωνική. Ναι. Ο Δήμαρχος, εντάξει, μπορεί να είναι ο νούμερο ένα άρχον της πόλης, αλλά τι θα τον κάνω άμα δεν έχει επαφή με την κοινωνία. Και ο Αγγελούδης την έχει, και με το παραπάνω θα λέγα.
2: Συμφωνώ.
1: Δελτίο τύπου για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ακούστε λίγο τώρα. Υπάρχει πλέον. Έπαθα. Πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας.
0: Ναι.
1: Ή τη φροντιστήριο.
0: Φροντιστήριο, ναι.
1: Λοιπόν, έπαθα πλάκα, δηλαδή δεν το περίμενα. Γιατί εντάξει, υπάρχει το, ξέρεις, το κοινωνικό παντοπολείο. Mm. Υπάρχει το κοινωνικό πλέον κτηνιατρία. Δεν
2: το
1: ξέρω
2: κτηνιατρίο,
1: το γνωρίζετε.
2: Βεβαίως.
1: Έχει
2: το
1: και κτηνιατρίο. Δηλαδή βλέπεις ότι.
2: Ναι.
1: Βλέπεις τώρα λοιπόν αυτή η προσπάθεια που υπάρχει να γίνεται και να αποδίδει και καρπούς. Ένα παραπάνω. Αυτό το δωρεάν πρόγραμμα ισχύει από σήμερα. Θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις. Και το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτρες όλων των τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου. Μες. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
2: Εξαιρετικό νέο. Το είχε προαναγγείλει ο κ. Αγγελούδης εδώ και καιρό και χαίρομαι που
1: και
2: το
1: τώρα που ακριβώς γίνεται πλέον τέτοιο. Και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο πνευματικό κέντρο Πορτοκαλιάν Σπάρτης 6Α και στο κέντρο διαβίου μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης Εγνατίας 132. Με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινάει από σήμερα 9 η ώρα. Υπάρχουν και τηλέφωνα, θα δώσουμε μία τα τηλέφωνα 2310 848 734, από τις 3 μέχρι τις 8 το απόγευμα και το πρωί από τις 8 μέχρι τις 2 στο 2313 31 86 61. Να παραλάβω λίγο, 2313 31 86 61, είναι από τις 8 μέχρι τις 2 και το απόγευμα 23-13-31-86-60.

0: Ίσως κάποιος αν θέλει να καλέσει να μας πει. Και υπάρχει και πάρα πολύ κίνηση πάνω από, από τα Κωνσταντινοπολίτικα και στα δύο ρεύματα. Πάνω ακριβώς από το Μετρόπολης, δηλαδή στο πρώην τούνελ, εκεί έχουμε θεματάκι, όπως και όλο το ρεύμα προς K12, προς ανατολικά συνεχίζουμε δηλαδή. Δεν είναι καλή μέρα για την περιφερειακή, αλλά αν κάποιος έχει εικόνα τι έχει συμβεί μπροστά του Παπαγεωργίου και πάει συνεχώς πίσω η κίνηση, εδώ είμαστε. 2-3-10-90-90-90. Παρακαλώ.
1: Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές.
0: Ναι, πες όμως. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Χαίρετε, καλημέρα, αγόρι μου. Καλώς το να.
2: Χρήστος,
0: Χρήστο, ναι, Χρήστο.
2: Με πέτυχες και πάνω στον περιφερειακό.
0: Για πες.
2: Είμαι με κατεύθυνση δυτικά.
0: Ναι.
2: Εκεί, εκεί που ρίχνουν το τυχείο, το μπλε που λέμε,
0: το καλούπι. Καλούπι. Ναι, ναι,
2: ακριβώς εκεί πέρα είμαι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που ξεκινάει, όπως πολύ σωστά είπες, από το τούνελ, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω περισσότερο κίνηση και όχι κάτι να έχει συμβεί στον δρόμο.
0: Θα σου πω τι γίνεται.
2: Το απέναντι ρεύμα, βέβαια, κατεβαίνοντας. Ναι. Στη Τούμπα, στην Κατηφόρα δηλαδή,
0: ναι,
2: για να πάμε Τριανδρία εκεί, βλέπω τα αυτοκίνητα με πολύ μεγάλες αποστάσεις το ένα από το άλλο.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή έχουν πολύ καλή ροή δηλαδή. Αυτή
0: επειδή
2: στιγμή
0: περνάω κάθε μέρα από την περιφερειακή και έχω καταλάβει τα τερτύπια, τι γίνεται. Όταν ρίχνουμε στο καλούπι, μπαινοβγαίνουν τα φορτηγά, οι βαρέλες που λέμε με τα μπετά, μπαινοβγαίνουν στην περιφερειακή. Οπότε οι υπάλληλοι της κοινοπραξίας διακόπτουν την κίνηση συνεχώς για να μπουν και να βγουν τα φορτηγά. Οπότε είναι λογικό.
2: Προτού φτάσω στο τούνελ,
0: ναι,
2: και εγώ είχα μπροστά μου ένα φορτηγό το οποίο έβγαλε φλάς μέχρι να στρίψει, να κάνει κολυσεργήσα με λίγο. Εντάξει, okay, είναι, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
2: Απλώς τώρα έχει ένα βήμα περιφερειακή, αλλά έχει λίγο θέμα.
0: Έχει
2: λοιπόν, τι ήθελα να πω. Να πω για το Πασχάλιο, για το ρεύμα. Ναι. Παρόλα αυτά που λες, Πασχάλιο, ότι ανέβηκε το ρεύμα, μπορώ να πω όμως πριν φθούν όλες αυτές οι εταιρείες, εγώ τώρα που θυμάμαι, ανά δύο μήνες προχώρησαν το ρεύμα, μπορώ να σου πω ότι τώρα πληρώνω λίγο λιγότερα. Και μπορώ να σου πω με την έκπτωση συνέπειας που έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες, με βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αν είμαι ένας συνεπής πολίτης, μου κάνει μια καλή έκπτωση και ξορροπείται για το σπίτι.
0: Mm-hmm.
2: Η γυναίκα μου που έχει μαγαζί είναι λίγο πολύ διαφορετικό λίγο το θέμα και έχει πρόβλημα. Αλλά στο οικιακό μπορώ να σου πω ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι
3: Χρήστο,
2: τώρα
3: είπαμε το παλιά.
0: Χρήστο,
3: θα σου φέρω ένα λογαριασμό εγώ, γιατί τους κρατάω τους λογαριασμούς. Του 2019, mm-hmm, τις κιλοβατόρες που έχω ξοδέψει. Και θα φέρουμε ένα λογαριασμό του σήμερα με τις κιλοβατόρες που έχω ξοδέψει.
0: Ωραίο.
3: Ξοδεύω λιγότερο, πληρώνω μια μισή φορά παραπάνω. Τώρα εσύ τι ξόδευες και τι ξοδεύεις είναι άλλο.
0: Και εγώ θα φέρω.
3: Να φέρεις.
0: Το 18 που πλήρωσα 2.400 για το ίδιο σπίτι. Ξόδεψες
3: κιλοβατόρες.
0: Και τώρα πληρώνω.
3: Παπαζίδες τώρα, μην γράφει το παπατζιλίκι τώρα.
0: Θα φέρουμε αύριο.
3: Να φέρεις, βέβαια.
0: Αύριο.
1: Εγώ θα σε φέρω από ένα γλυφιτζούρι να ησυχάσετε, παιδάκια. Ηρεμία.
2: Θα σου πω λίγο έτσι. Εμένα το σπίτι μου είναι 110 τετραγωνικά. Πληρώνω maximum 80 ευρώ το μήνα. Maximum. Μπορώ να πληρώσω και λιγότερο. Ξεκινάει από 60 με 80.
3: Παίζει ρόλο πότε. Ναι, εσύ Χριστό, μπορεί να πηγαίνει μια ώρα το βράδυ. Σε μια οικογένεια που είναι όλη μέρα εκεί με παιδιά. Σοβαρά μιλάς τώρα. Δηλαδή, μην το λέτε για παρονομαστή. Εξειδικευμένα το λες και το δέχομαι. Αλλά εσύ μπορεί να μην έχεις παιδιά, να πηγαίνεις με τη γυναίκα σου μια ώρα το βράδυ, αν πηγαίνεις και τα λοιπά.
2: Έχω, ρε φίλε. Έχει.
3: Βρε παλικάρι μου, εγώ στο λέω γενικώς. Ότι δεν είναι έτσι φλάτ όλα.
2: Είπα όμως ότι η γυναίκα μου που έχει μαγαζί στο επαγγελματικό, έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί.
3: Γιατί να έχετε πρόβλημα, αφού είναι όλα καλά. Δεν είπες προηγουμένως.
1: Δεν είπε έτσι. Και
3: αυτό λέμε, ρε παιδί,
0: από την αρχή.
2: Εκεί λίγο ξεφεύγει. Εκεί δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Πραγματικά και έχουμε ένα πρόβλημα με όλες τις εταιρείες. Εγώ είμαι μια εταιρεία τώρα 3-4 χρόνια και μου κάνει και έκπτωση συνέπειας, που αν τα βάλω αρθριστικά, δεν έχω πολύ μεγάλη απόκληση με πριν 4-5 χρόνια. Λέω ότι δεν έχω πολύ μεγάλη απόκληση.
1: Okay, ακούστηκες, αυτό... Χρήστο, ακούστηκες.
0: Να σε καλά, Χριστάρα.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια μας, Αιρέους.
3: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Τρεις Λαλών.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς τον, τον τέταρτο.
0: Κάτι μου έγραψε για την Νότια Εύβοια, για τις ανεμογεννήτριες ο Τάσος, που είχαμε πει πριν ότι είναι γεμάτες.
4: Ο Τάσος από την πολύ παθή Εύβοια είμαι.
0: Ναι, τι έγραψες πριν, λέω. Κάτι μου έγραψες πριν για την Νότια Εύβοια, για τις ανεμογεννήτριες.
4: Ότι οι ανεμογεννήτριες έχουν μπει, αλλά κανονικά χωρίς να είναι στα καμένα.
0: Δεν είναι στα καμένα.
4: Δηλαδή δεν χρειάστηκε να καεί η έκταση.
0: Τα είχαμε βάλει ήδη.
1: Ναι, παιδιά, τα είπα τα στατιστικά.
4: Από παλιά.
1: Από το 1998.
4: Δηλαδή δεν είναι προαπαιτούμενο να καεί η έκταση για να μπει ανεμογεννήτρια. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, έτσι νομίζω.
3: Δεν είναι παρονομαστής.
0: Εγώ έτσι πιστεύω.
3: Λένε όπου καίγεται, ρε Τάσο, όπου καίγεται, τσουπ.
0: Λένε όμως.
3: Λένε, αλλά γίνονται. Όταν έχουν περάσει και σαν αιωλικά πάρκα, τάχα μου. Όταν έχουν περάσει σαν αιωλικά πάρκα δύο χρόνια πριν και βλέπεις δύο χρόνια μετά ξαφνικά εκείνο που το είχαν απορρίψει, τάχα μου δήθεν οι τοπικές κοινωνίες, ξαφνικά γίνεται μπουρλότο που λέγει Ζαφό.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, και γίνεται και βλέπεις ξαφνικά το βου, βου, βου.
1: Τάσο, εσύ έχεις μια μεγαλύτερη εικόνα.

0: Εκεί βέβαια, εκεί είναι ο Τάσος.
1: Εγώ να σας πω γιατί την έβαλα αυτή την είδηση. Εγώ την έβαλα αυτή την είδηση για να σας πω ότι θα πάμε μήνα Δεκέμβριο και ακόμα θα σβήνουν φωτιές. Mm. Εκεί είναι το ζητούμενο.
2: Yeah. Ωραία, το ζητούμενο.
1: Ότι έχει αλλάξει η κατάσταση των πραγμάτων.
2: Τις παθογένειες που βλέπεις, ας πούμε, ποιες είναι, γιατί είσαι μέσα στο πρόβλημα.
1: Εγώ βλέπω τις παθογένειες ότι έχουμε και εμείς είμαστε πρωταθλήτρια σαν ομογεννήτρια σε περιοχή κάριστος. Και δεν έχω καμία ανταπόδοση. Εγώ δηλαδή δεν θα πρέπει να είχα μηδενικό και ομολόγιο ρεύμα.
2: Εννοείται.
0: Ακούστε και Στάσο μου, τα είπες όλα. Ναι. Δεν έχει κανένας, φίλε. Μόνο ελάχιστοι έχουν.
1: Σμαράγδα.
2: Ορίστε.
1: Σου έχω στείλει και μήνυμα στο Facebook.
0: Οπα,
1: σήμερα πάω και παίρνω τα αεροπορικά εισιτήρια.
2: Άντε ρε αγόρι, με τον Ηλία μαζί.
1: Έρχομαι, 20 Οκτωβρίου έρχομαι. Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση είναι στο Ραδιομέγαρο.
2: Ναι, μαζί με όπως τον Ηλία.
0: Θα είμαστε απόντες.
1: Όχι, μόνος μου. Σόλος.
2: Καπές με τον Ηλία. Δεν ξέρω πώς τη
3: λένε. Γεια σου Τάσο, τα
1: φίλια. Γεια σου Τάσο.
0: Έλα εσύ και εμείς θα μας βρεις και εμάς.
3: Σίμω, ακούς.
2: Μα πάνω το σώσω, τι δεν το σώνει.
3: Σμαράγδα, έρχομαι. Έρχομαι, λέει Σμαράγδα.
2: Να και ένα ακόμα καλημέρα Σμαράγδα.
0: Next audience.
2: Καλημέρα Σμαράγδα από τον Παναγιώτη. Το πρωί εξάγουμε φθηνό ρεύμα στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες και το αγοράζουμε το βράδυ ακριβά. Εμείς γιατί δεν έχουμε προνοήσει να το αποθηκεύουμε?
0: Γιατί το είπε ο αντιπρόεδρος της ΑΔΜΙΕ ότι οι πάροχοι, οι εταιρείες οι οποίες συναλλάσσουν το ρεύμα, είπαν στην κυβέρνηση να μην το κάνει. Έχει 5 χρόνια αυτό.
3: Ωραία, να σας
0: είναι πω. Ζωντανή αυτό.
2: Εγώ άκουσα ότι πάμε σε πολιτικές αποθήκευσης.
3: Ο πρώτος σταθμός γίνεται σε λίγους μήνες στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι,
3: για να είστε ενημέροι.
2: Το άκουσα, ναι, ότι ναι, θα...
0: γιατί τόσα χρόνια δεν γινότανε? Γιατί δεν
3: γιατί
0: ήθελε η κυβέρνηση.
3: Τσίπρα.
0: Λόγω των παρόχων. Άστα κυβέρνηση Τσίπρα.
3: Καλημέρα, γραμμή.
0: Το Μαξίμου, πάμε στο Μαξίμου.
3: Έλατε, καλημέρα.
2: Πού είστε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Σμαράγδα. Καλημέρα, Πασχάλη.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Ραυτόπουλε, τον 6 με 9.
3: 9.
2: Καλώς το.
4: Λοιπόν, αρχικά ήθελα πάρα από προχθές που λέγατε για τη συναυλία του Ρέμου.
3: Ναι.
4: Που λέγατε για τη ΔΕΗ, αν δεν ήταν η ΔΕΗ δεν θα την έκανε. Ναι. Αρχικά θα τονίσει όλοι οι διαφημιστές με αυτό που είπατε. Δηλαδή, πες μου εσύ ένας
2: ο που δεν θα θέλει να βάλει. Είπε.
3: Έτσι. Τραβάς την ουρά σου, το παίξω τώρα.
2: Ο Πασχάλης τα είπε για τη ΔΕΗ. Εγώ δεν τα ήξερα.
4: Έχουν αυτοκτονήσει. Δηλαδή, πες μου έναν. Μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί δεν είναι δημόσια εταιρεία και το ξέρετε, είναι κατά 35% δημόσιο, ναι. Έχει 5 χρόνια, είναι ιδιωτική, που δεν θα ήθελε να έχει τόσο κόσμο να δει τον μπραντ της. Πείτε μου μια εταιρεία.
3: Δεν υπάρχει.
4: Και πριν απαντήσετε, αν απαντήσετε αρνητικά, σκεφτείτε ότι ένα ραδιόφωνο που τώρα μιλάω, πριν από 2 διαφημιστικά, ενώ δηλαδή στον 8 τη διαφήμιση, έχει διαφήμιση την ίδια εταιρεία.
3: Ναι, ναι.
4: Γιατί δεν πήγε σε ένα ραδιόφωνο το 1% παράδειγμα.
0: Οπα, ωραία, μισό.
3: Ωραίο ερώτημα.
0: Εύκολο είναι.
3: Για σένα.
2: Η διαφημιστική
0: γιατί για τον κόσμο δεν είναι.
3: Ναι.
0: Η διαφημιστική εταιρεία, η οποία προφανώς είναι συμφερόντων της ΔΕΗ, έτσι, γιατί αυτή κάνει τη διαφήμιση, είναι αυτονόητο ότι θα πάει να υποδεχτεί, μάλλον να την υποδεχτούν. Περίμενε. 200-300 χιλιάδες σε αυτή την επιτυχημένη συναυλία που έκανε ο Ρέμος. Είναι σωστό, ναι, ή όχι?
4: Τι σχέση αυτό με το ρεύμα που αυξάνεται?
0: Περίμενε, ρε παιδί μου.
4: Και
0: μισό. Εσύ ρώτησες για τη διαφήμιση ή για κάτι άλλο, για να ξέρω και εγώ πώς να απαντήσω.
4: Εμείς έχουμε μπει και εμείς, όταν λέω εννοώ αυτοί όλοι στο Facebook, και αυτό που πήρατε και το είπατε εκεί, είναι ότι για ποιο λόγο ενώ αυξάνουν την κιλοβατόρα, αν δεν είχε τη ΔΕΗ, θα. Λέγαμε. Και δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία που το μόνο πράγμα που έκανε.
0: Ιδιωτική δεν το λες. Δεν είναι. Ξεκαθαρίσαμε όμως εχθές την ιδιωτικότητα της ΔΕΗ και άλλου του παρόχου. Πρόσεξε λίγο. Η ΔΕΗ έχει μια κινητή περιουσία, μάλλον μια ακίνητη περιουσία, την οποία την καπηλεύεται. Εγώ ο πάροχος, ο Βαραγιάννης, έτσι λέμε σαν πάροχοι. Παίρνω από τη ΔΕΗ. Πιο φτηνά από ό,τι πουλάει η ΔΕΗ. Καταλαβαίνεις τώρα που είναι το θέμα μας εδώ. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Η ΔΕΗ θα διαφημιστεί μετά την υπερκοστολόγηση η οποία υπάρχει σε όλα τα νοικοκυριά, έχει υπερκέρδη και αυτά τα υπερκέρδη αντί να τα δώσει δεξιά και αριστερά, τα δίνει σε συναυλίες για να διαφημιστεί και καλά κάνει. Αυτό είπαμε.
4: Το υπερκέρδη τι σημαίνει?
0: Πώς?
4: Το υπερκέρδη τι σημαίνει?
0: Αυτό που είπαμε προηγουμένως που μιλούσαμε, ότι παίρνει φτηνά το ρεύμα και το πουλάει πανάκριβα.
2: Πρόσεξε, δεν μιλάμε αυτό για κέρδος. Αυτό είναι υπερκέρδος. Υπερκέρδος, ναι, είπε ο Πασχάλης.
0: Εγώ σου είπα υπερκέρδος.
3: Τι θα πει υπερκέρδος? Δηλαδή,
0: θα μπορούσε να το πουλάει πιο φτηνά, ρε φίλε.
3: Ένα περίπτωρο, ρε
0: παιδί. Ναι, δεν ελέγχεται η τιμή της πώλησης.
4: Άρα βάζουμε όριο στο κέρδος.
0: Θα πρέπει να βάλουμε κάποια στιγμή.
2: Εγώ είμαι σύμφωνη με τον Πασχάλη σε αυτό.
4: Δηλαδή, αν έχει ένα πράγμα ένα ευρώ. Έχει την ευκαιρία να το πουλήσει 100 ευρώ. Θα πει όχι, είναι
3: ένα. Όχι, όχι, όχι, όχι, θα το δώσει ένα.
2: Πρόσεξε τι λες.
0: Πρόσεξε
2: τι λες. Έχει την ευκαιρία.
0: Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, Μάρα.
2: Ακριβώς.
0: Κοινωνικό αγαθό δεν είναι ιδιωτικό αγαθό.
2: Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Τα κοινωνικά αγαθά για μένα πάντα πρέπει να εξαιρούνται.
3: Το θέμα είναι και άλλο. Γιατί α πούμε τα κέρδη αυτά επενδύονται ή μοιράζονται μόνο στου μετόχου κτλ.
2: Τι επενδύουν,
3: δηλαδή δεν κάνει επενδύσει η ΔΕΗ για τα επόμενα. Δεν ξέρω.
0: Η ΔΕΗ που δεν είναι κρατική.
3: Κάνει επενδύσει.
0: Δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Να σε καλά, Παναγιώτη, τα φιλιά μα. Για δείτε λίγο εδώ τώρα.
0: Τι?
3: Το Σάββατο που έρχεται το επόμενο.
0: Τι σου λέω τώρα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση.
0: Είπαμε το σύστημα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση.
0: Η ΔΕΗ θα την παρουσιάσει.
3: Στο ΟΑΚΑ. Όχι, στο Καλλιμάρμαρο. Όχι, συγγνώμη.
0: Μετά διάλεξε πού θα πάμε.
3: Θα σου πω, ρε παιδί μου, λέει η διαφήμιση. Μετά τις μυθικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο που ένωσαν χιλιάδες φωνές, η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ στο ΟΑΚΑ.
0: Τζαμπά.
3: Όχι, πληρώνει εισιτήριο στο ΟΑΚΑ.
0: Μπράβο. Εδώ όμως η συναυλία ήταν τζάμπα. Και είχε και τόσες χιλιάδες κόσμο, και αυτό είχε και τόσο μεγάλη απήχηση και η ΔΕΗ και όλα τα οποία γίνανε. Και παρεμπιπτόντως να πω και κάτι τώρα. Λέστε. Όταν έφυγαν, γιατί έχει λήξει η συναυλία. Είναι η πρώτη φορά που είδα εγώ, γιατί ξέρετε ότι περπατάω εκεί και τα καλύτερα κτλ. Λοιπόν, που δεν είδα συντρίμια, σκουπίδια και οτιδήποτε άλλο άφηναν όλες οι συναυλίες που έχουν γίνει. Ακόμα και η Red Bull όταν είχε έρθει με
2: ναι,
0: τη φόρμουλα επιζέρβα κτλ. Λοιπόν, αυτό το χάλι το οποίο υπήρχε δεν υπήρχε για πρώτη φορά. Μπράβο και στο Δήμο που ήταν εκεί από βραδείς. Ο Ρέμος δύο ώρα την κοπάνησε. Πιο μπράβο στο Ρέμο. Πιο Ρέμο, ρε φίλε. Να λέμε τα σίγα σίγα και τον κόσμο τη συμπεριφορά του κόσμου στη συναυλία και ότι δεν άφησε. Ότι. Καλά, σκουπίδια υπήρχαν, αλλά εντάξει, δεν ήταν στο μέγεθος που δεν μπορούσε να περπατήσει.
3: Ήταν Ιαπωνέζοι, ήρθαν από την Ιαπωνία για το ρέμο.
2: Σουτ βρε και εσύ.
0: Καλημέρα.
2: Περιμένετε λίγο. Κωνσταντίνος Κιλκής. Dr. Dre Reggae Greek Style S Masters Version. Αυτό είναι για τον φίλο μου τον Καζαμπάκα. Λέει ο Κωνσταντίνος από το Ιωρικό Κιλκής. Κατά τα άλλα, καλημέρα, Μαράγδα Πασχάλη και Κώστα. Ο φίλος μας, ο Κωνσταντίνος, λέει θα τρελαθούμε τελείως. Νομίζω ότι πληρώνει λιγότερο ο φίλος μου γιατί πληρώνει κάθε μήνα και όχι κάθε
0: μέρα.
2: Σε σπίτι με τρία παιδιά με ηλιακό, κάτω από 120 ευρώ το μήνα δεν έχω πληρώσει. Λέει το 1 δέκατο του μισθού μου είναι το ρεύμα. Ναι. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα.
2: Πάμε γρήγορα στα σοβαρά.
5: Ναι. Λοιπόν, κάτι που Πασχάλης για Κολομβία Βαλκανίων, αλλά εγώ θα την πω αλλιώς. Τον Κώστα λέω, Βαραγιάννη,
3: ναι,
5: να ακούσετε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Πιο δυτική χώρα με τόσο κομμουνιστική επιχειρηματικότητα. Είσαι να δεις τη ζωή σου. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί.
3: Πρέπει να διδάσκεται αυτό που γίνεται σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Διδάσκεται τα πανεπιστήμια πολιτική ιστορία.
5: Μα γι' αυτό συμπλήρα. Αυτό πρέπει να το διδάξουμε. Σε κάποια βάση να πούμε. Έτσι δεν είναι.
3: Και βασιλικούς έχουμε πολλούς.
2: Έχουμε
3: φιλοχουντικούς, βασιλικούς και κομμουνιστές που μπορεί να ξεπερνούν το 60% όλοι αυτοί μαζί.
5: Ποια η διαφορά δηλαδή, για εξηγήσουμε, εμείς οι δύο, πες είμαι εγώ και εσύ,
3: ναι.
5: Θα μπορούμε να γίνουμε πάροχοι?
3: Όχι βέβαια.
5: Έχουμε τα λεφτά, ρε Κωστά, έχουμε.
3: Αν τα έχουμε τα λεφτά, αν τα έχουμε τα λεφτά, μικροί παίχτες μπορεί να γίνουμε, μικροί παίχτες.
5: Μπορούμε, είναι.
0: Πάπα, σταμάτα λίγο, κύριε, κύριε, εσείς που πήρατε τηλέφωνο, ακούστε λίγο.
5: Παρακαλώ, κύριε.
0: Καταρχήν αυτός εδώ που μιλάει τώρα, τα έχει με το Μιλτσακάκι. Τελείωσε, κλείνουμε.
2: Κλείνουμε.
0: Τα έχουν οι δυο τους και δεν τα λένε.
3: Δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη και αντικειμενική η άποψη.
0: Φυσικά και όχι.
3: Κλείστον,
0: επόμενο.
2: Ο Άρης λέει αυτό που είπαμε εμείς το αυτονόητο, αλλά υπάρχει αυτός ο νόμος, Άρη. Το θέμα λύνεται εύκολα. Ένα νόμο που και καμένον είναι το δάσος να απαγορεύεται.
3: Ναι.
2: Η ερώτηση είναι γιατί δεν κάνουν τέτοιο νόμο. Γιατί ο νόμος υπάρχει. Πώς τον καταπατούν δεν ξέρουμε ακόμα.
3: Αν τον καταπατούν.
2: Αν
3: τον καταπατούν. Διότι σήμερα που μάθαμε για την Νότια Εύβοια. Που είχα την εντύπωση έτσι πως θα είπαμε στην εκπομπή ότι στην Νότια Εύβοια κάτω και απέναντι την Άδρο.
0: Γιατί δεν λέτε για τη Βόρεια, βρε παιδιά.
3: Θα σου πω γιατί είπαμε για την Νότια.
0: Ναι, καλά. Γιατί η Εύβοια δεν είναι. Η Βόρεια δεν είναι Εύβοια.
3: Θα μας γράψει κάποιος από την Βόρεια. Πάντως ξεκαθαρίσαμε ότι στην Νότια δεν υπάρχουν παράνομες ή.
6: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
11: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
12: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
14: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
15: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
16: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
17: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Καλή σας ημέρα. Τραγωδία με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδόνο στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 2 τα μεσάνυχτα, ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα οι 3 από αυτούς να υποκύψουν στα τραύματά τους λίγες ώρες μετά στο Ασκληπείο της Βούλας. Απάντηση στη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάλ, που είπε: «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή», έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας. Την ανακοίνωσή του έκανε λόγο για αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας για νόμιμη άμυνα. Στο σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και αφού ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προφυλάκησή τους μέχρι την διεξαγωγή δίκης. Το ζευγάρι αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1914, λίγους μήνες πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Τέλος, μικρή άνοδο θα παρουσιάσει σήμερα η θερμοκρασία στη χώρα, ωστόσο οι βροχές θα επιμείνουν στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
5: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισε.
0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Βελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρα Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
17: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
19: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμό
18: περιορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Λίγο μετά τις 9.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: τα πούμε λίγο Ντίνο. Έλα να τα πούμε γιατί έχουμε πολλά. Τι έγινε, βραδινό σε βλέπω.
1: Πήρε τον Ατρόμητο και χάρηκε με αυτή την μπάλα που έπαιξε. Αυτό το χάλι να πούμε τα χάφη. Καμαρά καλύτερο στα
0: χάφη. Όλοι χάλια είναι αυτή την περίοδο. Γιατί βλέπει καμιά ομάδα.
1: Ολυμπιακό μια χαρά μπαλάρε.
0: Α άρεσε μέχρι χθε το ξεφώνησε. Είδε ένα μάστορα. Ρεσί, τι πράγμα είστε, τι οπαδί του ενό αγώνα είστε. Κρίνετε ένα αγώνα μετά θα ξαναπέξει χάλια πάλι. Φέστο συνολικά χάλια. Ποια ομάδα έχει σταθερότητα και με καλή απόσταση. Ακόμα και η ΑΕΚ που είναι η πιο δεμένη ομάδα από όλες, η πιο έτοιμη, η πιο μπροστά από όλες. Φαίνεται ότι έχει θέματα για αυτήν μετά από κάποια μάτια.
1: Εγώ ξέρω για να κάνει έξω κουμπαράκι το βράδυ. Ναι. Ακύρωσε το πέναλτι.
0: Σιγά, εσύ πολλά ξέρει. Ναι. Σιγά πάλι. Έχει μπει και σε κρεβατοκάμαρε των διαιτητών τώρα. Δηλαδή δεν παίζεσαι, ρε φίλε.
1: Θε παρασκήνιο.
0: Θα μου τα πει, αφού μου τα πει εκτό. Θα μου τα πει.
1: Φίλο μου, κουμπαράκι
0: για αυτό. Α, κουμπαράκι, κουμπαράκι. Τι έχει πάω ξού γυναίκα.
1: Εγώ θα σα τα λέω.
0: Εσύ τώρα δηλαδή θα έδινε αυτό το ουρακουτάκο πέναλτι. Τώρα το χέρι στην καρδιά, όχι να τσικλίσει.
1: Καλά, έχετε πάρει με τον
0: καρδιά. Ναι, άσε τι έχω πάρει.
1: Έχετε πάρει τέτοια
0: σύνθεση. Άσε τι έχω πάρει. Τώρα με το χέρι στην καρδιά, χωρί να θε να τσικλίσει. Θα έδινε αυτό το πέναλτι.
1: Έχετε πάρει πολλά τέτοια.
0: Ρέα, δεν απαντά πάλι.
1: Δεν είναι πέναλτι.
0: Γιατί να το δώσω.
1: Πήρατε τέτοια.
0: Πάλι καλά ο Κουμπαράκης που το έσωσε τον άλλο, το πώ το λένε, τον κοκκινοτρίχη.
1: Πάλι καλά που πήρε του πιό τη γυναίκα.
0: Τι θα πάρει, ξέρει τι επιλέγει ο άνθρωπο.
1: Το βράδυ στη Σύρο θα κοιμόταν μόνο.
0: Αλλιώ ξύλο. Αλλιώ μουρμούρα κρεβάτο μουρμούρα, ξύλο κρεβάτο μουρμούρα, γιατί έδωσε αυτό τον ουρακοτάκο ει βάρο πάω κάρα μα.
1: Όξου η γυναίκα του κυρίου Κουμπαράκη.
0: Ρε φίλε, αφού είμαστε πολλοί.
1: Έβριζε ο Κόλκα στον Κουμπαράκη, τον όρμηξε μια μέρα στον δρόμο τον Κόλκα. Τι Ελλάδα ώρα του λέει τον άνθρωπο.
0: Τον έπιασε.
1: Τον έπιασε. Ο Κουμπαράκης, είναι παρνίδι.
0: Εσύ τον έπιασε.
1: Η γυναίκα του
0: Κουμπαράκη. Α, γυναίκα, τι παοξούδε, δε βέβαια, έλα εδώ.
1: Κόλκα, έλα σε πέρα.
0: 3-2 το
1: λέω, Κόλκα, ποια είναι αυτή η τρελή.
0: Α, μην μπλέξει με γυναίκε.
1: Έμπλεξε ο
0: Σάββατο. Γενικώ με γυναίκε. Αυτή καμιά Βιερίνια εδώ πέρα, καμιά βάσο τώρα σε κάνει και σένα και εσύ είχε μπλέξει. Με έπαιρνε τηλέφωνο, θα έρθω, θα τον κάνω κομμάτια, με έλεγε. Λέω, χαλάρωσε να βάσω λίγο. Ο θα δω, το σκίσω, με έλεγε. Καλά, μην μπλέκετε γενικώ με γυναίκε, γιατί γυναίκε.
1: Τι, του Γκαρσία γυναίκα.
0: Παύλο Γκαρσία.
1: Δεν είδε με το τόξο να πούμε.
0: Α, μπράβο, φά καμιά κοντιά. Ακοντιά!
1: Ποιε είναι τώρα επικίνδυνε γυναίκε,
0: θα μας πει. Να ξέρω τώρα ποιε, αλλά τώρα εσύ κάτι έκανε, θε βρήκε κάπω μίλησε με Κουμπαράκη. Είναι δυνατόν να έρθει αυτό το ρολαπέδι.
1: Κουμπαράκη, ναι. Κάνουμε προπόνηση τα καλοκαίρια.
0: Το ξέρω, μαζί. Θυμάμαι.
1: Ωραία. Ήσυχο παιδί. Ήσυχο.
0: Συνήθω δεν τη πάει.
1: Ένα
0: ο ήσυχο παίρνει τσαούσα.
1: Ένα παιδί.
0: Τσαούσα.
1: Ένα παιδί ήσυχο.
0: Ψυχούλα.
1: Καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα του Τουμπιώτη σε δικιά.
0: Τσαούσα.
1: Τσαούσα.
0: Με αυτό λέω.
1: Πήρε την Ευγενούλα, τη δίνω νούμερο 2.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Ο Ίγκασον ήσυχο. Η Ευγενούλα τσαούσα.
1: Πω.
0: Έτσι πάει. Κάθε. Άμα δεν είναι τσαούσα.
1: Λέω γιατί δεν τη μιλάτε.
0: Ναι.
1: Άσε να λέει.
0: Τι ακάνε.
1: Μίλανε του.
0: Μπελάσω κεφάλι, θέλει να τη λέει αμαλόγια στο σπίτι, τρελώσε. άμα είναι ήσυχη η γυναίκα, παίρνει μπελαλή άνδρα. Πάει ανάποδα μετά, να ξέρει.
1: Τώρα θα τον πάω σε.
0: Τι σου λούσε και αυτό, γιατί του έχει πάρει όλου σαν μπάριζα, βγάζει κόσμο. Τώρα έβγαλε τον άλλο, έκανε τα μούτρα. Πες τώρα.
1: Ο
0: Μουράτης έκανε μπλε μαρέ τα μούτρα, τώρα τον κυζενάς, τον βγάζεις βόλτες στα Λούσιμπερ, στα έτσι.
1: Με ξύλο με τον Μουράτη πριν 21 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαστε αδέρφια.
0: Τώρα ναι, εντάξει, άμα τον πας και στα κορίτσα, ήπιατε χθες, εγώ αυτός θα ξενυχθήσει.
1: Βαρικό καλός.
0: Το πέναντι του Πάουκ βρήκε κατευθείαν να πει πόσο αντιπάουκ είσαι, αλλά για το τέταρτο σερί πέναντι του Παναθηναϊκού κάνει μούγκα το Κουμπαράκι.
1: Δύο πέναλτι έγιναν χθες.
0: Όχι, τρία έγιναν.
1: Με την Κηφισιά.
0: Τρία
1: που τραβούσα από την μπλούζα να πούμε.
0: Τρία, όχι δύο. Ναι. Βάλε και ένα δώρο από μένα έτσι. Γιατί
1: με τα κλάματα με τον Αλαφούζο Καλάτα.
0: Πάμε, Ντίνο, να ξεκινήσουμε. Έχουμε τα χθεσινά. Έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση.
1: Έπαιξε μια μπαλάρα Ολυμπιακός.
0: Είδες, όταν βρίσκεσαι με την πλάτη στον τοίχο. Όταν συσπυρώνες, όταν βλέπεις ότι δεν σε παίρνει κάτι άλλο, ξαφνικά βγάζεις το. Όπως εμείς στη ζωή, ρε παιδί μου. Έχεις βρίσκεσαι.
1: Εσείς με βγάλατε ξυνήλα, να πούμε.
0: Τι ξυνήλα, με τον Άρη, με το μαχαίρι στο στόμα έπαιξα. Δεν τους είδες πώς παίζανε.
1: Με το Ατρόμητο ξυνήλα.
0: Εντάξει, το μάτς να πάρω θέλω. Θα τα δούμε όλα με μισό.
1: Και στο Κουμπαράκι εκεί, εντάξει.
0: Α, κουμπαράκι. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει σήμερα, για να τα βάλουμε λίγο.
1: Για πάμε,
0: σήμερα.
1: Για πάμε, καλημέρα.
0: Σήμερα γιορτάζει η αγάπη.
1: Και αγάπη.
0: Εμείς, η αγάπη.
1: Εμείς θέλουμε να γιορτάζει το μίσο.
0: Ο, η αγάπη θέλουμε. Ναι. Η ελπίδα,
1: oh.
0: Η πίστη και η σοφία. Γιορτάζει η αφεντικίνα σου. Το σοφάκι μας. Εντάξει,
1: σοφάκι μας.
0: Σοφάκι σου. Ναι, ναι, σοφάκι μας.
1: Πώς μιλάς έτσι για την διευθύντρια της εταιρείας.
0: Είδες, τον πείραξε μια φορά όταν τον είπα, τον μίλησα, γιορτάζει η αφεντικίνα σου. Έτσι, έτσι. Αυτός μιλάει έτσι διαρκώς. Είδε τι ωραία είναι να σε βάζω σε ένα κουτί.
1: Για μου, εμένα
0: για αφεντικίνα σου.
1: Ναι. Αφεντικίνα μου, ναι. Ο Μπούζος εμένα διέλυσε το βιολογικό μου ρολόι.
0: Έρχεσαι εδώ πούδρα με τι μαγουλίδρε, ξενυχτά στα βράδια. Έχει κερδίσει χρόνο το βράδυ, ρε. Για σένα το έκανε ο Τζόρτζο Αρμάνι Μπούζο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Να ξενυχτά, να έρχεσαι και φάτο, να βγαίνει να πίνει και ένα χαλαρό ποτάκι το βραδάκι μέχρι τι ώρα θε και να έρχεσαι εδώ στην πούδρα. Μην ξυπνά 6,5, ξυπνά 8 και 10. Τώρα ξεκινά και πιο χαλαρά την ημέρα, έτσι.
1: Ναι, αλλά
0: δεν έχει ένταση.
1: Τώρα που πάω να πάρω του καφέδε,
0: ναι,
1: είναι η μάνα. Δεν μπορώ να την πω τη λέξη. Πασάρουν τα παιδιά στο σχολείο και πάνε και κουτσοπολιό αυτό το καφέ και πέφτω πάνω σε αυτή την τραγικότητα τη μέρα.
0: Ναι.
1: Η άλλη πήγε, πήρε καφέ το πρωί, μία με. Είχε πει. Με φασόλι γάλα, με ρεβίθι γάλα, κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέω, τι είναι αυτό, ρε. Λέω, βάλε και εμένα στο δικό μου το καφέ. Λέω, τι βλέπω αυτή. Λέω, τι είναι, λέει αυτή. Λέω, έχει να πάει με άντρα 5 χρόνια.
0: Δεν ξέρει δηλαδή πόσα χρόνια έχει να πάει.
1: Φαίνεται η γυναίκα.
0: Αφαίνεται από μακριά. Μπαίνει στι κρεβατοκάμαρε, καταλαβαίνει ο άλλο τι έχει να κάνει, τι έχει, δεν έχει κάνει. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνει και μια γυναίκα αν έχει
1: άμα
0: κάνει.
1: Αν πίνει, λέει, γάλα από ρεβίθι.
0: Γάλα από ρεβίθι.
1: Να πάει με άντρα.
0: Ναι.
1: Δεν πάει.
0: Έχετε ενωθεί όλοι οι κυτρινο. Κοκκινόμαυρη, να βγάλετε τον Παναθηναϊκό ευνοούμενο Νικόλα.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι,
0: το πάτε το έργο, λέει ο Νικολάκης.
1: Έπαιξε μπαλάρα ο Παναθηναϊκός, τα χαφ του πετάγανε.
0: Σιγά.
1: Αυτός
0: μπαλάρα έβανε, και κερδίζει
1: έβανε τρία
0: και φυσιά. Μπαλάρα και κερδίζει και φυσιά στο 82 με πέναντι. Αν μα τρελάνε εσύ τώρα.
1: Γιατί
0: έτσι είναι οι μπαλάρε.
1: Έχει μπουκαδόρου.
0: Άσε ρε μπουκαδόρε. Άσε ρε
1: μπουκαδόρου.
0: Πούλτι ψήφισε ο κόσμο χθεσινό γκάλο γιατί δεν σα άκουσα. Ψήφισε.
1: Κασιδιάρι 55%
0: παιδιά.
1: Εσύ άλλαξε τα πετρέλαια. Γι' αυτό θα τον αφήσω να κάνει κόμμα.
0: Καλημέρα από Αυστρία, λεβέντες μου.
1: Λεβέντες μου.
0: Πάρτε και το διπλό στο Αγρίνιο. Συνανάκι, βάλε και το Βιερίνα, το καρφώσει και είμαστε καλά. Τρεις εβδομάδες προετοιμασία και πάμε για πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι διπλό δημοσίο σχέδιο. Στείλω το Θημιάνι εκεί.
0: Αδερφέ, μην μπλέκεις ποτέ με γυναίκα από Μπαρμπέιντος. Πρέπει να κατάγονται από τους Σπαρτιάτες, από εμπειρία μιλάω.
1: Ποιοι είναι οι Μπαρμπέιντος?
0: Δεν ξέρω. Τι
1: γυναίκα από Τούμπα πυράλο.
0: Τι Στεφανάρας μου, δεν ξέρω. Λοιπόν,
1: Στεφανάρας.
0: Άρα, αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία σήμερα. Έχουμε πολύ κόσμο που γιορτάζει. Αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία. Ωραίο όνομα η ελπίδα, ωραίο όνομα η σοφία, μ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Τώρα η πίστη, εντάξει, δεν έχουμε πολύ πίστη.
1: Παίρνεις.
0: Δεν παίρνει πίστη.
1: Δεν παίρνει άφηση, άσο και να γλύφει.
0: Τι να, εσύ πα.
1: Ποιο τυπάει, πόρτα.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα, επειδή τα λέμε.
1: Άστα, χθε ένα τέταρτο για το μακεδονικό έλεγε. Άστα.
0: Εσύ
1: τυπάει, πόρτα. Ο μακεδονικό για πάμε να παίξει.
0: Μακεδονικό, ο μακεδονικό.
1: Εγώ μόνο τι ώρε μου φεύγω, δεν ασχολούμαι με τίποτα. Μετά λε τον αέρα. Ού να πάμε να παίξουμε εκεί στο μακεδονικό το τουρνουά.
0: Τι σχέση έχει. Στον κάλο να αναφέρεται και τον αριθμό που ψήφιζαν όπω παλιότερα. Αυτά τα έχει παιδιά ο Χάρης ο Μανουλής, ο οποίο σήμερα έχει ρεπό.
1: Το απαγορεύουν να πει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ο Μερτά σε αριθμό πρώτη φορά έχω δει. Δεν το έχω δει αυτό ποτέ.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά.
1: Πόσοι ψηφίζουν να μην ξέρουμε είναι πραγματικά δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Εσύ αν δεν σε κάνει.
0: Και εμένα με κάνει, αλλά δεν ξέρω κάτι πέφτηκε. Δεν αναμειγνύομαι, δεν μπλέκω για άλλα, με άλλα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά, να δούμε λίγο ατζέντα ημέρα.
1: Σειρά παίξει και μπάλα στο τουρνουά του Μακεδονικού.
0: Έτσι, τέρμα, εγώ περίπτερο. Θα βάλουμε το μάτζιο με τον τέτοιο να τρέχουνε.
1: Φάμε του αστραγάλου μα.
0: Άσε, θα φάμε αστραγάλου, σιγά. Τσιπά κοπανιέ εδώ, έχει φάει του καρπού, έχει φάει τέτοιο με τον box, πειράζουν οι αστράγαλοι τώρα.
1: Τα χέρια δεν πιάνουν.
0: Τα χέρια, ναι. Τι έχουμε σαν σήμερα, τον Λεωνίδα Σαμπάνη να παίρνει το αργυρό στην κατηγορία του 62 κιλό συνάση βαρών στου Ολυμπιακού του Σίδνεϊ.
1: Ποιο ασχολείται, ρε.
0: Εντάξει, φίλε, πήρε μετάλλιο άνθρωπο.
1: Δεν πάει να πει.
0: Εδώ πήρε ο Βασιλιά και τον μνημόνευε.
1: Ο Βασιλιά πήρε, αλλά άλλο οδηγούσε το πιδάλι.
0: Ναι, αλλά αυτό κατεύθυνε, αυτό μιλούσε. Άλλο το τραβούσε το κουμπί.
1: Φύγε από εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Άλλο βάλανε στη βάρκα να πούμε και τον κάνανε χρυσό Ολυμπιονίκη τώρα. Σοβαρά μιλά τώρα. Η ψέματα λέω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσύ τα ξέρει αυτά. Σήμερα και παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών μέσα σε όλα, έτσι.
1: Α, βέβαια. Γιορτάζω εγώ πέρυσι, με σκοτώνα να πούμε.
0: Είσαι να ασφαλή. Η Αίγυπτος και το Ισραήλ, σαν σήμερα, υπογράφουν συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό κράτος.
1: Ούτε
0: 1978.
1: Ούτε μας νοιάζει.
0: Λοιπόν, πάμε γενέθλια. Πάμε γενέθλια γιατί έχει ενδιαφέρον στα γενέθλια. Σωτήρης Μουστάκας. Σαν σήμερα.
1: Δεν το χωνεύω.
0: Ποιο χωνεύσει, χωνεύσει και κανέναν. Εκτός από τον Αλέφατο και τα πέριξ του. Χωνεύσει και κανέναν.
1: Τι Μουστάκα.
0: Αλέφατο, Σούλης Παπαδόπουλος, Αναστόπουλος. Αυτούς χωνεύεις που είναι τα παιδιά. Και τέταρτο παιδί εσύ. Να, τα παιδιά του Αλέφατου. Αυτά, αυτούς
1: χωνεύεις. Σωτήρης Μουστάκα.
0: Μια ωραίο ο Μουστάκα. Και δεν το χωνεύεις.
1: Πάρε στο καζίνο να δουλέψει.
0: Ναι, εσύ δεν ήθελες να πάμε στο καζίνο. Δηλαδή αυτό που πήγαινε είναι κακό. Εσύ που με έχει ζαλίσει. Πότε θα πάμε, θα πάμε, δεν είσαι.
1: Πολλά δεν ξέρεις.
0: Τι έγινε.
1: Δεν μιλούσε καλά στους υπαλλήλους.
0: Α, ήταν βρωμόστομος.
1: Δεν ήταν σωστός.
0: Αθυρόστομος. Έχανε και τρελαινόταν.
1: Για όταν την Πασάκου να σε πει.
0: Ξέρει.
1: Δεν ξέρει.
0: Τέλος πάντων.
1: Άρα τον χωνεύω.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940.
1: Ναι.
0: Έφυγε νωρίς σχετικά, 67 χρονών.
1: Αφού είχε αρρωστία και δεν πήγε στο γιατρό.
0: Δεν πήγε, δεν πήγε, ναι. Γουόρεν Μιτόφσκι σαν σήμερα πεθαίνει.
1: Μηταράς.
0: Αυτός Μηταράς, αυτός ξέρεις τι έφτιαξε. Είναι ο πατέρας των exit poll. Αυτός θα δημιούργησε που λέμε μετά έχουμε exit poll και με exit poll και είμαστε.
1: Δεν ανακάλυψε και τίποτα σπουδαίο.
0: Καλά, ναι. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. 1982, σαν σήμερα.
1: Σπουδαίος Μάνος Λοΐζος.
0: Μάνος Λοΐζος.
1: Σπουδαίος άνθρωπος. Σπουδαίος
0: καλός. Συνθέτης κορυφαίος, έτσι.
1: Ήταν παντρεμένος με τη Ρένα Σιτσάνη, του έκανε τη ζωή μαρτύριο να πει.
0: Η Σιτσάνη. Γιατί δεν χώριζε. Άμα έχεις εσύ έναν άνθρωπο που σου κάνει τη ζωή μαρτύριο, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Τη χώρισε.
0: Α, τη χώρισε.
1: Αυτός ήταν ένας καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ένας καλλιτέχνης με ανησυχίες κτλ. Πέθανε νέος γοημένος. Πολύ τον αγαπούσα.
0: Τον αγαπούσε αυτόν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έφυγε πολύ μικρό.
1: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Σπουδαίος καλλιτέχνης.
0: 45.
1: Σπουδαίος καλλιτέχνης.
0: 45 γιατί, τι έγινε.
1: Έχει καρκίνο.
0: Α, τόσο μικρή ηλικία,
1: Στο πλεμόνι μου φαίνεται.
0: Στο πλεμόνι. Μάλιστα, Πλεμονίδης, εντάξει χθες, τη Βουτιά, εντάξει ο Πλεμονίδης.
1: Έχετε πάρει όλοι μεγάλοι.
0: Όλοι μεγάλοι.
1: Τέτοια απέναντι έχετε πάρει.
0: Θέλω να είσαι τίμιος. Ναι, τέτοια απέναντι διαχρονικά.
1: Εσύ δηλαδή.
0: Διαχρονικά τέτοια απέναντι έχουν πάρει όλοι μεγάλοι.
1: Άμα έπεφτε κανένα πέλκα έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Κουμπαράκης σου λέει κάτσε να μην κοιμηθώ μόνο το βράδυ.
0: Άντε πάλι, πήγε
1: θα κάνει το κόρο,
0: βράδυ με τον Κουμπαράκη. Έμαθε τι είναι η γυναίκα Παοξού. Τώρα θα μας το σέρνει, παιδιά, κανένα χρόνο μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Εντάξει.
1: Ο καημένος ήσυχος άνθρωπος.
0: Ήσυχος άνθρωπος.
1: Καλός διαιτητής.
0: Ένα τσαούσιδες.
1: Ναι.
0: Καλός διαιτητής.
1: Καλός, καλός. Και καλός αθλητής. Πολύ καλός.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε το παιδί και τίμιο παιδί.
0: Ζάκλ, άρα σωστά έτσι.
1: Σωστά έπραξε.
0: Έπραξε σωστά.
1: Κάτσε να βάλω τη σάλτσα εγώ τώρα.
0: Εσύ μόνο σάλτσα θες να βάζεις. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ πρέπει να βάζω λίγο και μακαρόνια. Βάζει σάλτσα εσύ, θα μας
1: ενδιαφέρει. Το μακαρόνι, ένα μη σε το μακαρόνι να πούμε.
0: Εσύ θες αφρικανικό μεγάλο. Τώρα την Κυριακή θα πάμε να φάμε και αφρικανική γαρίδα. Νιγηριανοί, είναι μεγάλες αυτές.
1: Συνήθως ρουμάνικες τρώγαμε. Γαρίδες.
0: Θερμαϊκού τρώγαμε, αλλά την Κυριακή θα μας πάει ο Βαραγιάννης κάπου, λέει, με νιγηριανή γαρίδα. Τώρα τι γαρίδα θα είναι αυτή.
1: Δεν έχω φάει γαρίδα.
0: Με μεγάλη σουβλερή πρέπει να είναι, ξέρω εγώ. Νιγηριανή, αφρικανική γαρίδα.
1: Ιταλική θα φάμε, ναι.
0: Ιταλική δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα φάμε. Λοιπόν, ναι. Αυτά σαν σήμερα για να τα αφήνουμε.
1: Ωραία, ωραία. Ναι.
0: Σιγά σιγά στην άκρη, 17 Σεπτεμβρίου, τσούκου τσούκου.
1: Κύπριος ο Μουστάκας.
0: Ο Μουστάκας, ναι.
1: Κύπριος, ναι.
0: Τώρα που είπες Κύπριος. Επειδή χθες.
1: Η γυναίκα του ήταν καλός άνθρωπος.
0: Του Μουστάκα.
1: Η Μπονέλου, ναι.
0: Έτσι πάει συνήθως, ρε φίλε. Έτσι πάει. Συνήθως ένας από τους δύο είναι η παραφωνία. Λοιπόν.
1: Εσύ είσαι η παραφωνία.
0: Εγώ γενικά είμαι παραφωνία, αλλά εντάξει. Έβλεπα την Ομόνια χθες με τη Θέλτα. Είχε τελειώσει ο Πάο.
1: Τι κάνανε οι
0: Κέρδισαν.
1: Κέρδισαν οι
0: 1-0 με ένα γκολ στο τέλος. Ένα σέρβο, τι είναι αυτό, Κροάτζε.
1: Μπράβο τη Κουμούνη.
0: Πιάνε ένα βρωμό σου το. Από τα πλάγια όμως, όχι σοκέτα, από τα πλάγια.
1: Στο γάμα.
0: Και πάει μπάλα στο γάμα, ναι, δεν μπορεί να το βγάλει ο τερματοφύλακα.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μεγάλη νίκη για την Ομόνια χθε στο Europa League, έτσι, μια που εκτό από τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα τον κάνουμε τα λιράκια, τον είδαμε, τον παρακολουθήσαμε.
1: Ναι, έχει καλό ψωμάκι Ολυμπιακό.
0: Έχει ψωμάκι Ολυμπιακό. Είπαμε, έβγαλε την αίσθηση τη αυτοσυντήρηση.
1: Καλό και η Καμιλοπάρδαλη.
0: Ο Πολυμενέας.
1: Ο Πολυμενέας.
0: Καλημέρα, Λάχανα. Αυτός μας βρίζει. Καλά, τι γλύψη μου έκανε χθες ο Πάστορας στους γάβρους. Τι ομαδάρα, τι κερκιδάρα, τι κοκοκόβο, Θα τους ξεφώνησες και τώρα.
1: Ό,τι βλέπω, λέω, φίλε.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπω να κάνουν αλητίες στον απλό τον κόσμο οι οργανωμένοι, εγώ δεν κολώνω. Δεν είμαι φλόρος να κολώσω. Όταν δω το καλό, όμως θα πω και το καλό.
0: Μ' αρέσεις. Ναι, αυτό
1: και ισχύει... το καλό και το κακό θα πούμε. Τι θα κάνουμε
0: ισχύει δηλαδή. Κατά το δοκούν βέβαια. Καμιά φορά άμα έχει πάρει το μυαλό του, έχει κολλήσει, θα κράζει συνέχεια. Μέχρι να έρθει το καλό. Θα κράζει συνέχεια. Χωρίς να δει κακό, επειδή το έχει στο μυαλό του.
1: Για
0: αλλά
1: ναι.
0: Θα πει και το καλό μετά.
1: Ναι, πες ένα παράδειγμα δηλαδή.
0: Γιαννούλης.
1: Α, Γιαννούλης.
0: Τον έχει βάλει, λες και φταίει ο άνθρωπος που άργησε να έρθει εδώ στον ΠΑΟΚ, που αυτός πάλευε να έρθει
1: ναι.
0: Πιο πολύ, να ξέρεις. Τον έχει βάλει και επειδή έκανε ένα κακό παιχνίδι, τελείωσε.
1: Ένα έκανε.
0: Ένα, πόσο δεν έπαιξε, αλλά τραυματίστηκε.
1: Μάλλον ένα.
0: Έκανε ένα καλό πρώτα
1: ναι.
0: Με την Μπραν εδώ, πολύ καλό και λέγαμε όλοι. Και δεν έκανε καλό στην Μπραν. Και τελείωσε. Τον έχει βάλει τώρα βαράς βελάκια.
1: Αγύμνο το
0: τίποτα. Μέχρι να επιστρέψει και να σου πετάξει τα ματάκια πάλι.
1: Άντε,
0: δεν
1: για...
0: ξέρουμε. Χθες, να σου πω κάτι. Παρότι η ημέρα. Τώρα γενικά θα μιλήσω. Ποδοσφαιρικά ήταν ανάλατη. Δεν είχε κάτι αμάνα-μάνα, α πούμε. Εντάξει.
1: Άμα έκανε καλά
0: εγώ έβαλα δύο συμπεράσματα.
1: Άμα έκανε καλά διπλό το Μαρκό, θα σου έλεγα εγώ τι ανάλατη.
0: Εγώ έβαλα δύο συμπεράσματα. Ο Ουναή είναι χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Καφάρα.
0: Ο πιο ποιοτικός παίκτης του πρωταθλήματος.
1: Και ο Κάγκουρας είναι πολύ καλός.
0: Ποιος Κάγκουρας?
1: Ο Κάγκουρας.
0: Βρεά τον Κάγκουρα. Έχουν και οι άλλοι Κάγκουρα. Απλά ο Ουναή είναι πλέον η ατραξιόν του πρωταθλήματος.
1: Ποιος έχει Κάγκουρα?
0: Κάγκουα.
1: Ναι.
0: Πώς δεν έχω
1: πέσει με έναν.
0: Ο Ζαφίρης.
1: Ποιος?
0: Τίποτα.
1: Πόσα γκολ κάνει ο Ζαφίρης? Ο Κάγκουα είδες κάτι σουτ.
0: Ένα έκανε, εντάξει, έτυχε να κάνει. Τα απορίσματά μου είναι δύο, το ξαναλέω.
1: Ναι, Ζαφίρης, φοβερός.
0: Ναι.
1: Γρήγορο, ταχύτατο.
0: Και αυτό έχει κι άλλου. Έχει και η ΆΕΚ. Έχει πέσον. Πώ το λένε, ο Μάριν δεν είναι καλό. Άσχετα αν δεν είναι.
1: Δεν έχει τόσο ταχύτητα.
0: Ναι, εγώ θέλω να σου πω ότι είδα δύο παίχτε που για μένα ξεχώρισαν κατευθείαν.
1: Ο Νουάι είναι ο Νουάι.
0: Ο ένα είναι ο Νουάι που σίγουρα είναι ο πιο ποιοτικό. Πιο ταλαντούχο.
1: Πε και τον άλλον.
0: Και μάλλον βρήκαμε τον καλύτερο στόπερ του πρωταθλήματο που τον έχει ο Πάουκ. Είναι ο Ντιέγκο Κώστα.
1: Καλά, κόψε και λίγο αλάτι. Καλό είπε.
0: Όχι, όχι. Παρότι χθε δεν ήταν στα καλά του.
1: Τον Γκρινιάρη αντιμετώπιζε. Πώς το λέγατε.
0: Δεν ήταν στα καλά του χθες. Δεν έκανε τρομερό παιχνίδι.
1: Το Τσατίλα είχε.
0: Ναι, βρε, εντάξει, όποιο θες και τον Μωρόν είχε. Εγώ βλέπω τα χαρακτηριστικά, τα στοιχεία ατομικά
1: του. Το Μωρόν την έπαιξε πλάτη και τον άρεσε το Μωρόν.
0: Σταμάτα, αρεσε. Τι να φτάσει εδώ, μάζεψε. Λοιπόν, άρα βρήκαμε τον πιο ποιοτικό παίχτη πρωταθλήματος από νωρίς.
1: Ναι.
0: Και νομίζω τον καλύτερο στόπερ του πρωταθλήματος που είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Τα χαρακτηριστικά του είναι πάρα πολύ.
1: Οι Παναθηναϊκοί έχουν μέτρια στόπερ.
0: Ναι, δηλαδή από τα δύο στόπερ του Παναθηναϊκού.
1: Είναι καλύτερο.
0: Δεν το συζητάμε. Έτσι, καλά, Άρη δεν το βάζω τα στόπερ.
1: Ωραία.
0: Πάμε στην ΑΕΚ, με ποιον να το συγκρίνω.
1: Μουκουτί και Ρέλβα.
0: Με ποιον να το συγκρίνω.
1: Με το Ρέλβα.
0: Μόνο με το Ρέλβα. Ο Ρέλβα. Συγκρίνω που είναι καλό.
1: Μουκουτί είναι λίγο τα γαλάκια.
0: Ο Ολυμπιακό. Τρέχει. Αυτό σου λέω. Μάλλον βρήκαμε τον καλύτερο στόπερ του πρωταθλήματο, ο οποίο είδε μέσα σε μια εβδομάδα τα κάνει αυτά.
1: Καλό, καλό είναι. Καλό παίκτη.
0: Και ότι ο Νουάη, παιδιά, δεν έχει αντίπαλο. Είναι ο Κωνσταντέλια του πρωταθλήματο πλέον ο Νουάη. Είναι ατραξιόν, πώ θα το κάνουμε.
1: Είναι ο Νουάη, ωραίο.
0: Πλάκα με κάνει όπου θέλει τη στέλνει. Όπου ωραίος. Θέλει. Το, ακόμα και στο πέναντι έχει δώσει.
1: Την κλίση του σώματος, ναι.
0: Όχι, έχει δώσει χαριτομενιά, ρε παιδί μου. Έχει δώσει ποιότητα.
1: Το φιλαράκι που καλά έπεσε.
0: Ποιο. Έπεσε, αλλά αυτά πέναντι δεν τα πιάνει.
1: Δεν πιάνεται. Ναι. Έπεσε καλά το φιλαράκι μου, αλλά δεν μπόρεσε.
0: Μπίλι μου, ατομικά χαρακτηριστικά στο φίλε το ματάκι μου είναι πολύ ζουμπουρλούδικο. Θα δω δύο-τρία πράγματα κατευθείαν και θα σου πω κατευθείαν ό,τι θες.
1: Γενικά ας... βλέπει χορεύτηρες, βλέπει. Παίζει το μάτι του.
0: Ναι, αλλά τι να φτάσει. Μαζέρετε. Ρε, θα φωνάξω το Μουράτι. Να σε φτιάξει και το άλλο μάτι πλέον. Πήγατε χθες εκεί.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Ναι.
0: Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Τον έβαλα τα μπόρδα μέσα στα δίχτυα μου.
0: Ο οποίος είναι 79.
1: Ναι, είναι πιο ψηλός.
0: 79 είναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Να τα πούμε.
1: Ποια σε θυμήθηκε τώρα.
0: Μία από τις αρκετές.
1: Ναι, παλιές.
0: Παλιές.
1: Προτζού.
0: Πούτζου. Τώρα είμαστε κύκνοι, τα ξέρεις, τα ξέρουμε όλοι.
1: Θα πάμε Κυριακή για φαγητό, δηλαδή.
0: Θα πάμε Κυριακή Χανιώτη.
1: Ναι,
0: έχουμε μία κουτροεξόρμηση γαρίδας Νιγηρίας.
1: Ναι.
0: Και συνάμα κουβεντολόι, χορηγή, ιστορίες. Δεν πρέπει να κάνουμε τώρα δουλειές. Έχουμε τα κανάλια, έχουμε τα ραδιόφωνα, έχουμε τα social, έχουμε δουλειές τώρα. Πρέπει να τα κάνουμε αυτά.
1: Πάντα πρέπει να έχουμε δουλειές.
0: Πάντα πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Τώρα, τι έχουμε για σας. Ναι. Για περισσότερα από 50 χρόνια έχουμε μαζί μας την εταιρεία Δημάκης, η οποία είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο. Η Δημάκη σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδειας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για να κενήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου, με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Ζόρικο λίγο το κειμενάκι, ειδικά εκεί με τη διάχυση.
1: Να δώσουμε χαιρετίσματα του δύο ορολόγου μα, τον Νίκο, τον Φίστα.
0: Στη
1: γενική κλινική.
0: Καλημέρα, ρε.
1: Και τον Λάμπρο, τον Σαρόπουλο, πάνω στον Κατσάρκα.
0: Ναι, βέβαια. Να
1: φτιάχνουμε τα υδραυλικά να πούμε.
0: Έχουμε στα καλά, βέβαια. Στηρίζουμε του γιατρού γιατί μπαίνουμε σε περίεργε ηλικίε. Λοιπόν, Ερμάνο μου.
1: Πάμε
0: break, επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε Europa League χθε, στα κύπελα χθε. Τι εξελίξει έχουμε σήμερα με τα γραφικά. Μπάσκετ που θα γίνει το Super Cup. Γενικότερα έχουμε πολύ σουσού. Κομψότατο, ενάρετο, ράπε κουλ. Μόλις προσγειωθήκαμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι.
2: Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας μέρα. Ολοκληρώνεται το απογευματινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις χθεσινές αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ επικράτησε το ατρομή του με 1-0. Ο Άρης λήγησε τη Μαρκό με το ίδιο σκόρ. Ο Αστέρας Τρίπολης νίξε την Νικηβόλη με 3-0. Ενώ ο Παναθηναϊκός κατέβαλε την Κηφισιά με σκόρ 2-0. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα με τα παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Ο Μεγάλα Ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για την επόμενη φάση του θεσμού, η οποία θα διεξαχθεί το τριήμερο από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σύγκρουση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Παράλληλα, ο Άρης θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επίσημη μορφή πήρε μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή με την απόκτηση του Άνταμ Ζούλεβιτς. Ο 19χρονος Σλοβάκος κεντρικός επιθετικός με ύψος 1,98 εντάσσεται στο δυναμικό του συλλόγου δανεικός από την Ιταλική Τζένοα. Νικηφόρα πρεμιέρα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στη League Face του Europa League, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η ανανεωμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση άνοιξε αυλαία εχθές το βράδυ με τις πρώτες 9 αναμετρήσεις. Το εναρκτήριο διήμερο της πρώτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με τη διεξαγωγή των υπόλοιπων 9 παιχνιδιών στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Κρίσιμο παιχνίδι δίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στην Πάλα Πανίνη Αρίνα στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
7: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βραδερφέ.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
23: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
24: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
23: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
24: Φυσικά, BioClima.
25: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
26: Μετρόπολης 95,5, η γέτης στα σπορ.

0: Εντάξει, μιλάμε διαρκώς για το δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκεται και αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση.
1: Μετά το μεσημέρι και εγώ έχω να πάω επανομή.
0: Να πας εκεί να πείτε τις εντυπώσεις σας από τη χθεσινοβραδινή τσάρκα των 55άριδων, 60άριδων στα γούστα. Μ' αρέσει που σηκώνεσαι πάνω. Τι ώρα γυρίσατε?
1: Δεν θυμάμαι τι ώρα. Την πόρτα την βρήκα αργά.
0: Την βρήκε αργά την πόρτα. Αυτά είναι. Ναι. Δεύτερη εφηβεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες, τι έχουμε σήμερα. Γιατί μετά τον Ολυμπιακό, όπου θα σταθούμε στο ξεκίνημα για να πάμε και στον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ ωραία κερκιδάρα ο Ολυμπιακός.
0: Ένας φίλος σου τι λέει, ωραία κερκιδάρα, λέει για τον ΠΑΟΚ δεν είπες προχθές ωραία κερκιδάρα.
1: Ούτε το δεύτερο της κερκίδας του Ολυμπιακού δεν είχα.
0: Θες, παιδιά, το πάθος, μου είπε κάτσε που... να τους τσιγκλίσω λίγο, να ξέρετε. Δηλαδή εγώ τα ξέρω, αλλά τώρα θα το δίνω. Λέει,
1: το πάθος που έβγαλε η κερκίδα του Ολυμπιακού, ναι. και οργανωμένη εκεί δεν μετράει. Ο λαός εκεί είναι μεγάλος, θα πούμε.
0: Γλύψε. Έλα, κάνε σλουρπ. Γλύψε.
1: Εγώ να γλύψω.
0: Ποιος, εγώ.
1: Το τουρνά του Μακεδονικού έγλυφες χθες εδώ.
0: Τουρνά το κάναμε promotion. Να μην το κάνουμε. Να μην κάνουμε το και εσύ. Καλησπέρα, cool. Παιχτάρα, άρρωσε ο Φρόιλερ. Εντάξει, παιδιά, τον Φρόιλερ τον ξέρουμε τι παίχτης είναι. Απλά είναι σε μια ηλικία 34-35 και να κάνουμε το και εσύ. Καλησπέρα, cool. Παιχτάρα, άρρωσε ο Φρόιλερ. Εντάξει, παιδιά,

0: Και για ποιον λέει αυτό τώρα.
1: Το Βράις.
0: Τι να σε κάνω, ρε φίλε.
1: Πας με όλα
0: έβαλε πλάτη ο μαύρος του
1: Πάου. Πάλι καλά που είχε τρία στόπερ Ίντερ και είχε τα μπακ εκεί που είναι ταχυδυναμικά και φαινόταν. Ο πιο άχρηστο από την πεντάδα ήταν ο Ντεβράις. Γι' αυτό και τον άφησε. Αλλιώς θα τον άφηνε Ίντερ. Δηλαδή ακόμα να καταλάβετε. Έλα σε κεράσω κανένα γαρίδα.
0: Σωστά του μιλάει ο Κουλιανός εδώ.
1: Βέβαια.
0: Ενώ του το πασάρε το Χατζηδιάκο με κάτι πλατούλες να πούμε.
1: Δεν τον πήρε για βασικό.
0: Σαν τη μήνυ να πούμε.
1: Δεν τον πήρε για βασικό. Αυτό δεν πήρε για βασικό.
0: Το Χατζηδιάκο για βασικό. Ο άλλο δε. Ζητάει λεφτά και δεν τον δίνουν, έμαθα.
1: Ποιον?
0: Πάει στον Παναθηναϊκό τον χρόνο.
1: Ποιος ρε?
0: Ο Πόντιος.
1: Ποιος ρε, μη λες τι χαζάρες. Τώρα σε 10 μέρες άμα κλείσει θα λες πάλι.
0: Ποιος θα κλείσει?
1: Λέω άμα κλείσει, εγώ δεν είμαι σαν εσένα. Άμα κλείσει 10 μέρες θα λες. Θα τα κουκουλώσει, πάρε τα μπουρδουκλώσει. Ο Μιχαλίδης, θα ξεκινάνε από Δευτέρα
0: οι διαπραγματεύσεις.
1: Άμα κλείσει την άλλη εβδομάδα, τι θα λες.
0: Αν δεν που θα κλείσει.
1: Αν δεν που θα κλείσει. Ναι, εγώ σου λέω το σενάριο ότι κλείνει.
0: Και μετά δεν θα κλείσει και θα λέτε τι έγινε, θα σε λέω. Έχει συμβόλαιο θα με λένε.
1: Αυτά θες, ναι.
0: Έχει συμβόλαιο θα με λένε.
1: Πέσω να ραπ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Ναι, άμα δεν ανανεώσει, θα λέει έχει συμβόλαιο ο παίκτης.
1: Ο καλύτερος χαφ στον κόσμο, πέσω ραπ, επειδή μιλάει συνέχεια για ταχύτητες, είναι ο Ρόντρι που δεν είναι γρήγορος, είναι αργός, αλλά έχει εκτέλεση και γρήγορο μυαλό. Εντάξει, έχει και το παράστημα.
0: Το Μπουχαλάκη έχει γρήγορο μυαλό, έχει αργό πόδι.
1: Για Ελλάδα, ο Μπουχαλάκη είδε μια χαρά είναι εκεί στον Όφη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Καραϊσκάκη, να ξεκινήσουμε από Ολυμπιακό. Για να δούμε και τον Όφη σήμερα και να πιάσουμε και τα κυπελικά, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε από
0: λοιπόν,
1: την
0: Φυσιά
1: Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Μαρκό Άρης.
0: 4-2-3-1, βάλ την εντεκάδα λίγο να την σχολιάσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Με ένα ανελέει το pressing, για πρώτη φορά το είδα εγώ αυτό το pressing στον Ολυμπιακό.
1: Καλά είπαμε, έβγαλαν αίσθημα αυτοσυντήρησης, ναι. Λέει δεν μας παίρνει να κάνουμε
0: και
1: κάτι.
0: Είδα ότι έπαιξε μπάλα και συναισθηματικά ο Ολυμπιακός μετά το 85.
1: Έβγαλε ένταση πολύ, έβγαλε τζαμπουκά, έβγαλε άλλα.
0: Απλά δεν μου κάνει αυτό ο σέντερφορ που έκανε το 1-1, δεν μου κάνει αυτό
1: μετά μα.
0: Τα μάγουλα τα κόκκινα, ναι.
1: Το μυρμήγκι.
0: Αυτό το μυρμήγκι.
1: Γιατί είναι μέσα στη φάση όμως.
0: Ναι, αυτό με τα μάγουλα τα κόκκινα, ο ανιψιός τα η Βασίλη, να πούμε.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι, ο άλλος, ο παιδαράς μπήκε.
1: Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Γαλανό μάτι, μπόι,
1: γαλανό.
0: Πάρ τη σέντρα σου.
1: Κράτη, υπόνομαι.
0: Στο Περάκος Έλληνας εκεί αριστερό, στο Περάκος εκεί ο Κωνσταντόπουλος, πώς το λέγανε.
1: Ναι, ο Κωνσταντόπουλος.
0: Μέσα στα δίκτυα τον έβαλε.
1: Ο Κωνσταντόπουλος.
0: Κωνσταντόπουλος.
1: Ο Ολυμπιακός δεν ξεκινάει καλά το παιχνίδι. Γιατί στο πρώτο τέταρτο η Λέγκια εκτός από το γκολ.
0: Του
1: σπάσε δύο φορές το pressing.
0: Σπάσε το pressing, να πούμε.
1: Ακριβώς είχε δοκάρισε τέταρτο που βγήκε. Ξανά εκεί η φάση που δεν μπαίνει μπάλα με τίποτα. Ξανά με τα γκολ και μετά ξυπνάει ο Ολυμπιακός.
0: Pressing ήταν ελέητο,
1: ναι.
0: Και τρώω φάσεις. Εδώ.
1: Ορτέγα με δικαίωση χθες τα λέγαμε.
0: Με τα πόδια.
1: Αφού τα είπα.
0: Πώς πέρασε από τη Manchester City.
1: Στο είπα, είναι κακός με τα πόδια σου, το είπα.
0: Τι να
1: χθες το συζητούσα.
0: Και δεν είναι μόνο το λάθος που κάνει.
1: Ναι.
0: Μεταβιβάσεις λάθος.
1: Ναι, γενικό. Καλό συναισθή, αλλά έχει πρόβλημα με τα πόδια.
0: Συνδυστία και εγώ καλό είμαι.
1: Ναι, αυτό σε
0: λέω. Και κουτσί Μαρία
1: και τον κόλ το τρώει έτσι. Και σε τι στο Ορτέγα που διώχνει πάνω στον επιθετικό τη Γιαγελόνια.
0: Γίνεται μετά η σέντρα. Πάει πάνω στο σέντερφορ. Αργεί να το μαρκάρει ο στόπερ, ο Κάρμο. Ο Πυρόλα ποιο ήταν.
1: Πυρόλα πρέπει να ήταν.
0: Του κάνει περιστροφή κίνηση 180 μοιρών. Έρχεται να πούμε. Τη δίνει την πάρα. Ο εξτρέμ του στο 7 ήταν πολύ καλό αυτόν όνε. Ο Σμιθ, πώ το λέγανε. Smart Smith.
1: Ο Σμιθ. Αυτό που βάλει τον κόλ.
0: Ναι.
1: Αυτό κοίταξε για μένα ο κορυφαίο είναι ο Φόιλερ.
0: Είχε το σάλια για δεξιμπάκ. Πού πάρε με το σάλια για
1: δεξιμπάκ. Πριν μια εβδομάδα μου τον αποθέωνε.
0: Εντάξει, δεν το αποθέωνε.
1: Αυτό σε λέω τώρα. Κάτσε να του δούμε λίγο σε σειρά αγώνων και για να μην μπερδεύονται οι φίλοι, εγώ σα λέω για χαρακτηριστικά που είδα στου παίχτε. Δεν είπα ότι θα είναι. Τα χαρακτηριστικά του φαίνονται ότι είναι top level. Τον ένα για του είναι MVP του πρωταθλήματος ήδη σε ποιότητα και ο άλλος για στόπερ τα χαρακτηριστικά
0: του. Ο Ζέλσον Μάρτινς έκανε πολλή δουλειά.
1: Πολύ καλός ο Ζέλσον.
0: Πάρα πολύ
1: αλλά
0: δουλειά.
1: Ο Φρόιλερ ήταν όλο το γλυκό ήταν ο Φρόιλερ.
0: Ο Φρόιλερ.
1: Οι άλλοι ήταν κερασάκια.
0: Δεν είναι πολύ γρήγορο, οι πάσες περνάγανε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Ο Τσικίνιο για τα σκουπίδια πάρτε τον.
1: Ο Ζώτα Σίλβα έβγαλε πολύ ψυχή.
0: Μέτριος ο Ζώτα Σίλβα.
1: Μέτριος αλλά έβγαλε πολύ ψυχή σε πολλές φάσεις.
0: Μετά το παίξε 4-2-3-1. Τον έβγαλε τον Τσικίνιο. Έβαλε τον Σίλβα δεκάρι και έβαλε τον άλλον εξτρέμ. Έκανε πιο επιθετικό το σχήμα.
1: Τον Νεζέ και πέρασε τον Μπέιλι.
0: Έβγαλε τον Νεζέ, τον Μπέιλι.
1: Έγινε πιο επιθετικό. Έβγαλε και τον Μπουέρτα. Πέρασε τον Τσικίνιο εκεί. Τον έριξε λίγο πιο χαμηλά. Δεν τον έριξε.
0: Όχι.
1: Μέχρι το 77. Μετά τον έβγαλε τον Τσικίνιο.
0: Όχι, ο Τσικίνιο βγήκε στο τελευταίο τέταρτο. Άρχισε να τον έβγαλε.
1: Ναι, στο 77 βγήκε ο Τσικίνιο.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό και ο Γιάρεμτσου που μπήκε μέσα τον ένιωθε.
0: Τον εξέδεσε το Μεντιλή παραχθές.
1: Ναι. Αν είναι ένας που εξέδεσε χθες ο Μεντιλή
0: τον εξέδεσε το
1: είναι ο Γιάρεμτσου, ο οποίος τον είχε του πεταματού, δεν τον υπολόγιζε καθόλου, αυτό αλλά άνθρωπος είναι σέντερ φοράρα.
0: Αυτό τον Κονσάλε πάντα το είχε κάνει παιδικό.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Άφηγε ποτέ.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Γιατί το γκολ που έχει βάλει, τον γκολ που βάζει.
1: Το γκολ είναι, διαβάζει φάση.
0: 80 τέτοια έχει βάλει ο Πέλκας. 80
1: αλλά
0: τέτοια.
1: Αυτά είναι τα γκολ του Πέλκα, ναι.
0: 80 έβαλε ο Πέλκας.
1: Ναι.
0: Τέτοια. Από second striker, όχι από. από 9 κανονικό.
1: Ναι, ο... για το Τεβράκι.

0: Είχε τραυματισμούς πολλούς, γι' αυτό και τον άφησε η Ιντερ.
1: Αργός.
0: Ναι, αργός και είχε τραυματισμούς. Δεν είναι δηλαδή.
1: Και τέχνη, όχι μεγάλη.
0: Όχι.
1: Μια μέτρη τέχνη.
0: Μιλάω στα νιάτα του Ντεβράι, μπορεί να ήταν πολύ ανώτερος. Εγώ μιλάω για τώρα, παιδιά, μην μπερδεύεσαι.
1: Εκεί άλλοι στα νιάτα της.
0: Είδες πώς τους κάνω γιο-γιο κατευθείαν. Κάτσε τώρα να τους πω. Για τον Ουναή δεν τσιμπάει κανένας. Γιατί όντως βλέπουν ότι το παιδί είναι άλλο level, έτσι. Κάτσε να δεις τώρα πώς θα χοροπηδήσουν οι αεξίδες, οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί. Βέβαια δεν μπορούν να τσιγκλήσουν γιατί Πιρόλα Ρέτσος προς το παρόν είναι σε πολύ ρηχά νερά.
1: Κοίτα τα γάψε εσύ που ο Καμαρά ήταν ο καλύτερος εχθές.
0: Έλα που ήταν καλύτερος.
1: Ο καλύτερος.
0: Ο Γιάκης δεν έχασε.
1: Τι Γιάκης.
0: 88.
1: Τι
0: 89% μεταβιβάσεις.
1: Τι μεταβιβάσεις.
0: 9 στις 10 μονομαχίες.
1: Από εδώ εκεί.
0: Μόρα. Από εδώ εκεί. Εντάξει.
1: Έλα, μόρα,
0: το πρόβλημα χθες ήταν ο Καμαρά και
1: όταν
0: ο Γιάκης.
1: Όταν πήγε να κατεβάσει ο Πάοκ την μπάλα. Στο πρώτο τέταρτο έκανε εσωτερική αλλαγή. Έβαλε
0: Νίκο Γιάρεξουχ ή αυτό που πήραμε τώρα σαν φορ προτιμά στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ προτιμώ αυτούς που έχω τώρα εδώ. Είναι μια χαρά και οι δύο. Φέτος μετά από χρόνια δεν ζηλεύω πλέον center for. Έστω δανεική, ξεδανική, δεν ζηλεύω center for. Πέρσι ζήλευα το Γιάρεμτσουκ, ζήλευα κάποιους.
1: Εντάξει, καλούς σέντερφορ πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει καλούς σέντερφορ. Δηλαδή τώρα ο βασικός
1: του. Ψιλοαργήσανε, του πήρε ο ύπνος εκεί στην
0: Τζέντα. Ναι, χάσαμε την πρόκριση και μετά.
1: Πήγε, χάσαμε την πρόκριση.
0: Χάσαμε την πρόκριση.
1: Πήγαν οι Μαωμάου και πλακώθηκαν έξω από το Μακεδονία Παλάς και μετά πήρε το σέντερφορ.
0: Ο Ζώτα, εγώ διαφωνώ με σένα πάντως, να ξέρεις. Χθες έβγαλε πολύ ψυχή, πολύ ένταση, πολύ τζαμπουκά.
1: Ναι.
0: Παρότι έκανε κάποιες απαντούλες.
1: Εξωδεξιάλο.
0: Δεν βγήκε ποτέ ο Ζώτα, έβγαλε όλο το εντάλλο.
1: Τον έβαλε δεκάρι.
0: Ναι, τον έβαλε κάποιο σημείο.
1: Έβαλε άλλον εξωδεξιά, τον αυτόν, όπως το λένε. Τον Μπέιλι.
0: Τον Μπέιλι.
1: Ναι.
0: Τον Μπέιλι.
1: Μπέιλι, οπότε δεξί πόδι, ούτε για τον γκάζι το αυτοκίνητο.
0: Γρήγορο πολύ, μπουκαδόρο είναι ο Μπέιλι.
1: Απ' έξω δεν μπορεί να φύγει στα εξωδεξιά, να ξέρει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να χωθεί μέσα. Άμα έχω ένα μάγκα μπάκρα το μαρκάρι, το περιορίσει.
0: Λες, ε.
1: Άμα εγώ διδάσκω άμυνα, ή όπως μπορώ να τη διδάξω την άμυνα, πώς θα παίξει, γιατί με το Σούλι μιλάμε ώρες, να πούμε.
0: Α. Τα δυο παιδιά του Αλέφαντου.
1: Πώς θα κάνεις άμυνα.
0: Έχει 3-4 παιδιά. Εσύ, ο Σούλης, ο Αναστόπουλος, έκανε ακόμα παιδί.
1: Το Παντελίδη είχε.
0: Όχι, εσύ είσαι τα παιδιά. Ο Παντελίδης ήταν ξάδερφος. Εσύ τα παιδιά, άστα. Τώρα μιλάμε για παιδιά του Αλέφαντου. Παντελίδης είναι και αυτός.
1: Ήρθε το Μαρκόπουλο, τους έκανε σκόνη εδώ μέσα.
0: Θα πάμε, μην με τα μπερδεύεις. Μην με τα μπερδεύεις. Τώρα είμαστε στο Ολυμπιακό. Δικαιωθήκαμε από χθες. Καλά, για τον γκολ δεν το συζητάμε. Ότι μπροστά θα τους κάνει ζημιά η Γαγκελόνια.
1: Ναι, η Γαγκελόνια μπροστά. Το 7 τη, ο Φόρτη πολύ καλό.
0: Ο Πρέλετς.
1: Ο Κοσιαϊσάου ήταν.
0: Ο Πρέλετς.
1: Ήταν φλωράκο.
0: Ο Σεσά πολύ φλωράκο.
1: Φλωράκο ήταν, τον έκανε και αλλαγή κιόλα.
0: Τον έκανε αλλαγή και τον
1: αυτό άλλαξε και του τρει κάφε το μεταξύ. Γιατί να πάρει από τι αλλαγέ του αυτό ο ζαβουνοκέφαλο ο προπονητή.
0: Δεν πήρε τίποτα.
1: Αυτό ο κεφάλαιο εκεί δεν πήρε τίποτα. Εγώ περίμενα να πάρει.
0: Ο Χίμενιετς.
1: Τίποτα δεν πήρε. Και του τρει του άλλαξε. Στο 4-3-3 άλλαξε και τα τρία χαφ.
0: Μα ήταν κακή. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακό τα πήρε όλα. Δηλαδή με έλεξε 100%
1: το άλλη που έβαλε τα
0: χειρότερη.
1: Η άλλη που έβαλε λαό με τα χειρότερη.
0: Οι τρεις, ναι. Άρα στο τελευταίο τέταρτο φαινόταν ότι θα βάλει γκολ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή του είχε κλείσει μέσα στα καρέ και βαρούσε.
1: Εγώ περίμενα ο Ολυμπιακός.
0: Και περίμενα ότι θα το βάλει τον γκολ ο Γιάρεμτσουκ. Θα λέω σε ένα φόρτωμα θα το βγάλει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ο Κωνσταντόπουλος. Πού το πάει ο Κωνσταντόπουλος.
0: Εντάξει, ο Κωνσταντόπουλος. Δεν ήταν.
1: Από πού τον πήραν.
0: Δεν ήταν κακό ο Κωνσταντόπουλος.
1: Τι Κωνσταντόπουλος
0: είναι. Συνολικά τώρα
1: για το δούμε.
0: Κωνσταντόπουλο, περίμενε.
1: Από πού είναι, από τον Εύρο είναι, από πού είναι αυτός.
0: Δεν ήταν κακός πάντως γενικά ο Κωνσταντόπουλος, μια που μου τον αναφέρει. Μη σου πω, ήταν από τους πιο.
1: Κάτω ήταν καλός.
0: Άμπρα, από τους πιο συμπαθητικούς της.
1: Κάτω ήταν καλός.
0: Λοιπόν, Κωνσταντόπουλος.
1: Κωνσταντόπουλος.
0: Περίμενε τώρα να δούμε. Λοιπόν, να δούμε τον Κωνσταντόπουλο λίγο, γιατί μας έχει ξεφύγει ο Κωνσταντόπουλος.
1: Από πού είναι, τι είναι αυτός τώρα.
0: Τώρα θα τα βάλουμε. Όχι αυτός ο Κωνσταντόπουλος όμως.
1: Όχι ο Τεμπέλης ο Ντίμης.
0: Ναι. 20.
1: Όταν ήρθε στην ΑΕΚ δεν έκανε προπονήσεις.
0: Γιατί ρε δεν έκανε. Γιατί δεν έκανε.
1: Δεν γυμναζόταν όπως έπρεπε.
0: Ποιος ο Κωνσταντόπουλος, γιατί
1: όμως. Ο Ντίμης.
0: Ναι, γιατί.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Τεμπέλιασε.
0: Έλα ρε τεμπέλιασε τώρα ο Κωνσταντόπουλος με καριεράρα τώρα σε
1: πάνω. Καριεράρα από ασύλληπτη στην ΑΕΚ τεμπέλιασε αυτό σε λέω.
0: Λοιπόν, 24 ετών, στόπερ, 1,88, αγρινιώτης.
1: Από τα Γρίνιο είναι.
0: Από τα Γρίνιο.
1: Ωραίος.
0: Είναι στην Γιαγκελόνια μόνο για φέτος. Έχει οψιόν για άλλο ένα χρόνο.
1: Από πού είναι, τι ομάδες έχει κάνει, για κάτω το Τάλινα λίγο.
0: Έφυγε από το Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Το 21 πήγε στην Μπέρσοτ στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Με 700 χιλιάρικα. Τα είχε τσιμπήσει τότε ο Πανετολικός. Έτσι. Μετά τον πήρε ελεύθερη μεταγραφή το 25 η Ράκοφ. Και φέτος τον πήρε η Γιαγκελόνια. Μάλλον με ελεύθερη μεταγραφή.
1: Εντάξει, στον γκολ κόλλωσε.
0: Εντάξει, ο γκολ βασικό είναι όμως. 8 συμμετοχές.
1: Αριστερό, το έπρεπε.
0: Βασικό. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, 24 είναι μόνο. Ας τον έχουμε λίγο 40. 24 είναι μόνο. Δεν πήραν τα χρόνια.
1: Τώρα που θα πάει αυτό στο Παναθηναϊκό, Μιχαήλ, δεν τον πάρετε.
0: Άντε πάλι, ρε. Γιατί θες να τσιγκλίζεις όλο τον κόσμο.
1: Γιατί έμαθα ότι η κυρία Κοντζάρεβα δεν δίνει λεφτά για τον Μιχαηλίδη.
0: Κοίταξε, η κυρία Κοντζάρεβα, από τη στιγμή που έχουν γίνει συμβόλαια ένα εκατομμύριο σε Χατζηδιάκο, ένα εκατομμύριο σε Λουστόντο, δεν γίνεται να τον πας αυτό.
1: Να ήταν καλά σκούκλος και να την γοήτευε. Κατάλαβες, χάνει και από. Ενώ εμείς.
0: Και φάνηση. Τώρα μιλάνε τα μοντέλα της Victoria's Secret. Έτσι. Δηλαδή θες να μας κεκούν. Μια χαρά έπαιξε ο Κωσίας, αυτός έβγαλε τη σέντρα. Δεν ήταν καλός Δημήτρη. Επειδή έβγαλε μια σέντρα, τι σημαίνει. Ο Πρέλης μου θύμισε χθες τον Τζάλοφ.
1: Αυτοί βλέπουν μια φάση.
0: Αυτοί βλέπουν μια φάση, ναι. Βλέπουν μια τρίπλα. Δηλαδή μπορεί να μου πούν χθες ότι ο άλλος ήταν καλός γιατί έκανε μαγικό και έτσι πάνω στο δοκάρι. Ναι. Ναι. Δεν κοιτάνε ότι όλο το παιχνίδι ήταν εξαφανισμένο.
1: Τον εξαφάνισε ο Λίρατζη και μετά έβαλε ένα πουλί.
0: Ναι, δεν κοιτάνε που είναι εξαφανισμένο. Δεν είναι παίχτη ομάδα, δεν ανεβοκατεβαίνει. Δεν. Κοιτάνε που έκανε μια τρίπλα και έτσι πάνω στο δοκάρι. Αυτό κοιτάνε αυτοί.
1: Μπήκε ένα πουλί εκεί και τον τρίπλαρε.
0: Στα φόρ είμαστε τέλεια φέτος. Στα χαφ είμαστε καλοί. Στα εξτρέμ είμαστε λίγο μέτρη. Εκεί θα έπρεπε να πάρουμε δεκάρι. Παιδιά, δεκάρι δεν θα παίζει ο Πάκου με πολύ δέκα. Θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Έχετε φακωθεί. Κουλ τον Ούγκρουσι γιατί το βάζει τόσο πίσω. Δεν τον καίει. Ο Ούγκρουσι δεν είναι για εξαροχτάρι. Και για μένα αυτό πιστεύω και χθες φάνηκε άλλη μια φορά που ήταν κακός χθες. Έτσι.
1: Προ Καμαρά ο καλύτερος χαφ σας ήταν.
0: Όχι, ο Γιάκετς ήταν ο καλύτερος. Ο Καμαρά άρχισε να παίζει λίγο πριν τον βγάλει. Λίγο πριν το βγάλει άρχισε να παίζει, ένα δεκάλεπτο εκεί την ώρα.
1: Πήρανε η κατοχή στον ΠΑΟΚ 15 λεπτά, δεν κατέβασαν την
0: μπάλα. Θα πάμε μετά στον ΠΑΟΚ, περίμενα να τελειώσουμε.
1: Λέει λοιπόν, Καμαρά, έλα πάνω από τα στόπερ μπροστά να κατεβάζει την
0: μπάλα. Φρόιλερ σίγουρα ο κορυφαίος.
1: Ναι, ο Μάρτινς.
0: Ο Μάρτινς σίγουρα πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Σίγουρα πολύ καλός. Ο Γιάρεμτσου που μπήκε σίγουρα πολύ καλός. Ζώτα Σίλβα για μένα έβγαλε πάρα πολύ ψυχή. Δηλαδή αυτούς τους παίχτες τους θέλεις.
1: Μέτριος ήταν.
0: Μέτριος εμένα μ' άρεσε. Ορτέγκα. Ίσως η αδύναμη, ο αδύναμος κρίκος για τον Ολυμπιακό.
1: Ορτέγκα κάτω από την εστία είναι κέρβερο.
0: Ναι, όταν έκανε. Ναι, κάτω την εστία.
1: Αλλά στο σύγχρονο μοντέρνο ποδόσφαιρο νοσεί.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος άξιζε 3 γκολ βάσει στατιστικών.
1: Και 4.
0: 2,9 expected goal. 0,48, δύο φάσεις έκανε η Γιαγκελόνια.
1: Τι να κάνει η Γιαγκελόνια.
0: Ο Ολυμπιακός που πέρασε τις 20 τελικές. Είχε 6 on target. Γενικότερα μετά το γκολ, μετά το 0-1. Είναι ένας μονόλογος στο Ολυμπιακό το παιχνίδι. Έβγαλε αντίδραση σαν κλαπ, σαν οργανισμός. Γιατί στριμώχτηκε κι αυτός. Με τα εσωτερικά τους εκεί, με τα οπαδικά τους, με τα έτσι τους, συσπυρώθηκαν για αυτό το μάτς. Αν δεν πήγαινε καλά αυτό το μάτς.
1: Το τότε... άλλο μάτς τώρα θα είναι πτώματα.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός που παίζει.
1: Θα είναι πτώματα τώρα. Τώρα την Κυριακή που παίζουν.
0: Ολυμπιακός την Κυριακή.
1: Θα είναι πτώματα, θα βρωμάνε πτωματίλα. Θα δει ο παππούλα να του πάρει
0: Και πτώματα κερδίζουν εκεί που είναι απ' έξω.
1: Πάμε.
0: Μέσα στη Λεβαδιά.
1: Τυχερή.
0: Και πτώματα μπορεί να κερδίσει.
1: Τυχερή είναι που πα στη Λεβαδιά.
0: Έχει
1: μετά από, τέτοια...
0: Βάθος, έχει βάθος
1: μετά από τέτοια ένταση που πήρε το παιχνίδι.
0: Βρε, ναι, άμα είχε π.χ. Πανετολικό εγώ στο Ολυμπιακό θα ήταν πιο δύσκολο. Αν είχε, ξέρω εγώ, καλά, ναι, αν είχε. Ξέρω εγώ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός θα ήταν πιο δύσκολο.
1: Βέβαια.
0: Πιο δύσκολο. Ο Λεβαδιακός για μένα είναι ο αδύναμος κρίκος του πρωταθλήματος. Έχουμε πάρει μια εικόνα. Δεν ξέρω αν ο Χαραλάμπους τη φτιάξει, τη διορθώσει την ομάδα προσεχώς. Γιατί άλλαξε πολλά.
1: Χαραλάμπους σε καμιά εβδομάδα κάνει Χαραλάμπους. Χαραλάμπους.
0: Πάει εκεί πίσω στα μνήματα.
1: Του τάπαμε του Χαραλάμπους ότι είναι κορόιδο ένα μήνα πριν.
0: Δεν έπρεπε να πάει, ναι, συμφωνώ και εγώ.
1: Δεν φταίει ο Χαραλάμπους που πάει ο Λεβαδιακός έτσι. Φταίει ο Χαραλάμπους που πήγε να δουλέψει εκεί πέρα. Δεν πας στο limit up της εταιρείας. Στο limit down θα πας.
0: Ναι.
1: Κορόιδο. Αυτά πρέπει να τα προσέχουν οι εργαζόμενοι.
0: Βέβαια.
1: Θα φύγει ένας πολιτής από τη Λάκτα, ας πούμε, μια εταιρεία μεγάλη και που έχει κάνει τόνους πωλήσεις. Θα πάει ο άλλος, τι θα κάνει. Τόνους θα κάνει. Πάλι θα λένε εντάξει, δεν έκανες κάτι παραπάνω.
0: Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Δεν πας στα limit up.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο On Air onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Σε αυτές τις θέσεις απορώ πώς δεν ψάχνονται οι ελληνικές ομάδες.
1: Κοίταξε, Νίκο, είναι και τα δίδυμα. Δηλαδή,
0: ναι, είναι και τα δίδυμα.
1: Δεν μπορεί να βάλεις δύο Μέλμπεκ ή να βάλεις δύο, ξέρω εγώ, σε ένα στυλίδιο. Στόπερ.
0: Ναι, εννοείται. Πρέπει να
1: είναι κάγκουρα, ο άλλος πρέπει να είναι γρήγορο, σου το μυαλό. Αν παίζει και με τρεις.
0: Απόλαυση είστε σήμερα, ειδικά λέει με τον Τεφτσί, είπα. Με Ντεφράι και Ντεκώστα, λέει, μας τρέλανες.
1: Ναι.
0: Σου είπα, τρελάδια, δώσου τέτοια. Αγωνιστικά με επιχειρήματα όμως, όχι να είναι τρελιάρικο, να έχει βάση.
1: Καλό Ντεφράι, ποιο το πιο τεχνητή, ο άλλος πιο πεδαράς.
0: Ο άλλος είναι πεδαράς.
1: Πιο άλλη το στόπερ.
0: Τσατζάρει λίγο τον Ντεφράι, θα πάει φλάσιο τον Ντεφράι.
1: Πιο άλλη το στόπερ είναι, ναι.
0: Αυτό θέλαμε εμείς. Θέλουμε άλλη το στόπερ.
1: Και πήρατε από το Δελασάλδιο.
0: Νίκο, πήραμε τον Σάλιακα όμως. Τον Σάλιακα, λέω. Τον Ντιέγκο
1: Κώστα. Είναι
0: κορόδευε τον Σάλιακα ο ραπ, αλλά τον Αποστόμωσε χθες, έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Ίσα-ίσα δεν τον κορόδευε τον Σάλιακα. Έλεγε ότι.
1: Πιο καλός από τον Πέτερσον.
0: Έλεγε ότι είναι πιο καλός από τον Πέτερσον. Παιδιά, ακούτε τι
1: πιο
0: λέμε.
1: Πιο καλός είναι.
0: Ακούτε τι λέμε. Έχω ένα εδώ τώρα, μου λέει, θυμάσαι τι έλεγες για τον άλλη. Ναι, βέβαια, φυσικά θυμάμαι τι έλεγα. Έλεγα ότι κάτσε να το δούμε το μαρκάρι, κάνα καλό μπακ. Κάτσε να το δούμε και σε άλλα παιχνίδια. Ναι, ωραίος, τρίπλα φουρφούρι, αλλά να το δούμε λίγο και σε άλλα.
1: Για να θες τέτοιους ανακατοσούρες, ρε.
0: Αυτή είναι game changer όμως.
1: Ναι, αυτή η ανακατοσούρια που σε φέρνει μια αναστάτωση την
0: άλλη. Ναι, αλλά δεν τους θες σε ροή αγώνα. Αυτούς θες να σου αλλάξουν τη ροή του αγώνα.
1: Παρεμπιπτόντως ο Λίρατζης έπαιξε καλά χθες. Τι έπαθε πάλι. Και αυτός ο Λίρατζης ξύλινος είναι. Γυάλινος.
0: Πόσο ωραίο και τέλειο είναι το ωράριο. Είναι 10 και έχουμε άλλες 2 ώρες. Μπούζου, σε ευχαριστούμε. Ειδικά και το 2-4 έχει γίνει τόπο όπως το ξέραμε από παλιά.
1: Το 2-4?
0: Γουστάρι, γιατί τώρα σου λέει εγώ έχω
1: μετά
0: χρόνο.
1: Την προπόνηση παίρνω και βασιλικό πορτό για το 2-4.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξυπνήσω τα ξύπνητα.
0: Εγώ σου λέω ότι μου γράφει εδώ φίλος.
1: Ναι.
0: Εύγε Γιώργο Μπούζου, σε ευχαριστούμε. Ό,τι καλύτερο έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Γουστάρουμε 3 ώρα 9-12 για να προλαβαίνουμε και να μην ξυπνάμε πρωί. Rap and cool. Και το 2-4 επιτέλους στην κανονική του ώρα.
1: Σε 4-97 τελειώνει το μήνυμα αυτό που το στέλνει.
0: Όχι, στο Instagram. Στο Messenger.
1: Α, Messenger. Ναι, μήπως είναι από κινητό στο 4-97 τελειώνει.
0: Για το κόκκινο αυτό.
1: Όχι, το ανδρώνει.
0: Ποτέ.
1: Ο 4-97 τα βλέπεις.
0: Break.
1: Ναι, αυτό ήταν. Μωστός είναι ο Παύλος.
0: Όχι, Messenger ήταν αυτό. Θα συνεχίσουμε λίγο με Europa League και τον Όφι. Να δούμε σήμερα πώς θα κατέβει με Hoffenheim. Και πάμε μετά να δούμε τι έγινε στο Περιστέριο που είχαμε μια μέτρια εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Μια μέτρια εμφάνιση του Άρη με τη Μαρκό. Μια μέτρια εμφάνιση του Πανδεκού, αλλά και οι τρεις είχαν την ουσία. Τώρα, Γιώργος Πετρίδης τετραπανέτοιμος εδώ για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, αλλά πρότισα να σας πω, αν έχετε Nova, έχετε και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάνετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο παντού app, συνδεθείτε ως Nova χρήσης και πάρτε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Τραγωδία με τρεις νεκρούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα μεσάνυχτα σε τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνο στην Αθήνα. Ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα οι 3 από αυτούς να υποκύψουν στα τραύματά τους λίγες ώρες μετά το Ασκληπείο της Βούλας. Απάντηση στη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάλ που είπε: «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή», έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ανακοίνωση του έκανε λόγο για αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας για νόμιμη άμυνα. Σε ειδικό χώρο του σοφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλού οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και αφού ανακριτής και εισαγγελέα συμφώνησαν στην προφυλάκησή τους μέχρι τη διεξαγωγή δίκης. Το ζευγάρι αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο έφτασε η τιμή της αμόλυβδης στα μεγάλα κέντρα της χώρας, δημιουργώντας προβλήματα στην ελληνική αγορά και στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Χθες η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 2,17 ευρώ ανά λίτρο, παρουσιάζοντας αύξηση 6 λεπτών σε μία μόλις εβδομάδα. Υπήρξαν μάλιστα περιοχές στις οποίες ξεπέρασε ακόμη και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
21: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
22: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
0: κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
23: Την τελευταία λέξη την έχει η Αθλακόλ.
24: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
26: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
27: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
28: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
29: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκεπτές, αμέτρητες ιστορίες που έχουν οδηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουν στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best, λοιπόν, ομορφάντρες μου. Και εμείς πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε το Europa League για να μην φεύγουμε δεξιά και αριστερά. Σήμερα έχουμε τον Όφι. Να δούμε λίγο ώρες και δεν συμμαζεύεται δεκάδες.
1: Μικρή θέαση.
0: Μικρή θέαση. Εντάξει, οκ, δεν είναι Ολυμπιακός, δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ΑΕΚ, δεν είναι Παναθηναϊκός, δεν είναι Άρης.
1: Μικρά νούμερα, λίγα λεφτά.
0: Εντάξει, λοιπόν, εμείς θα πάμε λίγο στον Όφι όμως, να πούμε ότι το μάτς είναι 8 παρατέταρτο. Εγώ θα κάτσω να το παρακολουθήσω.
1: Τι μέρα σήμερα?
0: Πέμπτη. Θα κάτσω να το δω το μάτς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όφι, Χόφενχάιμ, Όφι ζει το όνειρό του. Στο Παγκρίτιο.
1: Έχω ψυχίατρο εκεί την ώρα.
0: Α, θα πας στο ψυχίατρο.
1: Όχι, εγώ άλλο θα πάω.
0: Α. Νόμιζα ψυχίατρο, θα θυμίσει εσένα.
1: Ένα χαρτί θέλω, όχι.
0: Α, για ποιον? Τον.
1: Για πάει στη σχολή προπονητών, ο Πιζήρη.
0: Α, θέλει για να είναι σώα στα φρένα. Σώα στα φρένα, ναι, ξέρω.
1: Και τον αλεύδο πώ τον δώσα.
0: Λοιπόν, Όφι, Χόφενχάιμ. Σήμερα 8 παρατέταρτο το μάτς. Έτσι, πολύ γρήγορα να δούμε πώ θα κατέβει Όφι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που είναι Χόφενχάιμ. Την έβλεπα και προχθές και τώρα παρεμπιπτόντως.
1: Γκολ και over δεν χάνεται.
0: Έβλεπα τις κλήσεις του Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας και κάλεσε τον. Θα καλέσει τώρα, θα έχει συνέντευξη τύπου σε μια ώρα. Θα καλέσει τον Μπέρενς, ο οποίος είναι ποιος? Είναι ο αντικαταστάτης του Γιαννούλη στην Άουξμπουργκ.
1: Ναι.
0: Ποιος κάνει καταπληκτικά παιχνίδια.
1: Γλίτωση.
0: Και ένα πιτσιρίκο επίσης θα καλέσει τον, από την Φράιμπουργκ, η οποία είναι καταπληκτική. Και εμείς είχαμε εδώ τον Γιωβάνο, ο οποίος δεν έπαιρνε τον Κωνσταντέλια. Μιλάμε τώρα φοβερά πράγματα, τέλος πάντων. Ο Όφι με κόντρο μπροστά, πλέον παίζει με φόρ. Παίζει με
1: σέντερ. Όταν έπαιζε ο Μουρκ ήταν ο Κωνσταντέλιας, παίξε με τον Λουτσέσκο, δεν λέγαμε τίποτα.
0: Πριν τρία χρόνια γινόντουσαν αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν τρία χρόνια, ήταν 19 χρονών.
1: Ήταν μάγος τότε.
0: Τον έβαζε να αλλάξει, τον έδινε σιγά σιγά τυράκι, ψωμάκι, τυράκι, ψωμάκι, μέχρι να καταλάβει τι θέλει ο άλλος.
1: Μάλιστα.
0: Κόντρο συνεπίδες θα έχει ο Όφι, με νους και φούντα από πίσω του, σε αυτό το 3-4-3. Αθανασίου και ο Ντίκμαν τα back half.
1: Καλά back.
0: Πάρα πολύ καλά, ειδικά Αθανασίου. Ειδικά Αθανασίου θα πρέπει να τον προσέξουν λίγο.
1: Και ο Ντίκμαν καλός είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Καλός είναι από την Ιταλία.
1: Το Αποστολάκι πολύ καλύτερος.
0: Μπουχαλάκης και Ανδρούτσο στα half.
1: Κάρτα βάλει τον Μπουχαλάκη.
0: Και πίσω Πούγκουρα, Χέλης και Κοστούλας. Και ο Χριστογιώργος κάτω τα δοκάρια.
1: Παίξε.
0: Μπράβο το... στον Όφη, ο οποίος έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Έλληνες. 7 Έλληνες και ένα Κύπριο.
1: Σπαρτιάτης είσαι, τι, μπράβο τον Όφη.
0: Μου αρέσει το υλικό στοιχείο, ρε φίλε.
1: Σοβαρά
0: μιλάς. Ναι, μου αρέσει πολύ. Γιατί θέλω να βλέπω Έλληνες.
1: Κάνε απεργία πείνα στον ΠΑΟΚ που δεν έχει τόσους.
0: Μια χαρά έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι σχετικά από τις ομάδες που έχουμε Έλληνες.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Έχουμε τον Μιχαλίδη, έχουμε τον Μπούγκουρα, που, τον Μπούγκουρο λέω, τον Παταούλα που παίζει, έχουμε τον Γιαννούλη, τον Ζαφύρη, έχουμε παίκτες. Όχι τον Μπέλκα, έχουμε τον Μύθου που βάλε και γκολ χθες. Μια χαρά είναι. Όχι, χαίρομαι για την ομάδα που βγάζει Έλληνες.
1: Τον πρόλαβε το Μύθου.
0: Ναι, τον πρόλαβε το Μίτρο, θα πάμε εκεί σε λίγο. Ναι. Λοιπόν, εδώ για τον Όφι με 4-2-3-1 παίζει η Χόφενχάιμ.
1: Γκολ, γκολ και over.
0: Ναι, νομίζω θα έχει γκολ και από τις δύο.
1: Θα πέσει γκολάκι, να πούμε.
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Θα έχει γκολ. Χόφενχάιμ είναι καλά στο τελευταίο μάτς.
1: Εγώ παίζω και σκορ.
0: Τι σκορ?
1: 2-2.
0: Το ακούω το 2-2.
1: Μανούλα μου.
0: Το ακούω το 2-2. Ήταν πολύ καλή με τη Στουτγκάρδη προχθές που την έβλεπα. Την κέρδισε 2-1.
1: Ναι,
0: Χόφενχάιμ. Στην έδρα της βέβαια.
1: Ναι,
0: όλα τα μάτσος τώρα η Χόφενχάιμ τα έχει γκολ, γκολ και over.
1: Και Όφι βάζει γκολ και τρώει.
0: Όχι σε όλα. Με τον ΠΑΟΚ 0-0 ήρθε. 2-0 με την Κηφισιά.
1: Δεν πέρασε τη σέντρα.
0: Κράτσε. Εντάξει, δεν την πέρασε. Εντάξει,
1: πήγε στην Τούμπα, δεν πέρασε τη σέντρα και έχασε από τον Άρη Όφι. Μην τον κάνει τον Όφι Μπαρσελόνα, εντάξει, καλό είναι.
0: Μπαρσελόνα δεν τον κάνω, αλλά είναι ομάδα Όφι. Αυτό πρέπει να του το δώσω.
1: Στην Τούμπα δεν πέρασε τη σέντρα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, οκ. Στην Τούμπα έκανε και αυτό τι αλλαγέ του. Ήταν και το μάτς λίγο ιδιαίτερο και για τον ΠΑΟΚ και για τον Όφι, έτσι που είχε τη θεομηνία. Ήταν λίγο περίεργο το μάτς.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε με θεομηνία, δηλαδή.
0: Έπαιξε, ήταν πιο ζωηρό, ήταν συνέδρα του, εντάξει, οκ. Λοιπόν, θα τα δώσουμε στον Πετσό. Τι θα προτείνουμε για τον Όφι, είναι μάλλον από τα μάτς που θα σταθούμε στην κοινωνικά. Φεύγουμε από το μάτς του Ηράκλειου, 8 παρατέταρτο παιδιά. Έχει τηλεοπτική κάλυψη, θα το απολαύσουμε.
1: Μικρή θέαση θα έχει.
0: Στο Magenta Sport. Έτσι, γιατί κάποιοι τα ψάχνουν τώρα.
1: Δεν έχει.
0: Magenta Sport. Πλέον πηγαίνουν εκεί τα μάτς. Τι μικρή θέαση. Όλη η Κρήτη θα το βλέπει το μάτς.
1: Πόσο είναι η Κρήτη?
0: Όσο είναι.
1: Μια κουτσουλιά στο σύμπαν είναι.
0: Μια κουτσουλιά. Το γήπεδο πάντως είναι sold out από τη.
1: Με πόσο χωράει?
0: 23-24 χιλιάδες.
1: 28 χιλιάδες κόσμο θα έχει.
0: 28?
1: Θα κάνουν έργα εκεί.
2: που κάνουν έργα. Στο Παγκριτίο.
1: Δεν θα έχει πάνω από 10.000.
2: Τι λες ρε. Δεν θα έχει.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Για δες πόσα εισιτήρια δικαιούνται.
0: Δεν έχω μάθει ότι έχουν έργα στο Παγκριτίο.
1: Χθες έκανα ρεπορτάζ εγώ με ένα κριτικό να πούμε.
0: Ναι.
1: Στο Art. Βγήκε ένας εκεί, Μίρτς, κάπως έτσι λεγόταν ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Λέγανε είναι 8.000, 9.000. Στο Παγκρίτιο να πούμε είναι.
0: Έχουν πουληθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια. Τι 8, 9, 10. Τώρα διαβάζω.
1: Και ποιες είναι σαν κλειστές.
0: Ναι, κάποιο, ένα κομμάτι μπορεί να είναι. Εντάξει,
1: ναι,
0: okay.
1: Γι' αυτό κάνουν έργα.
0: Ναι, έχουν πουληθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια τώρα.
1: Εντάξει, 12.000 εισιτήρια.
0: Και ολοταχώς λέγε sold out το Παγκρίτιο. Απλά εκτός από κάποιες θύρες.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ναι, ρε φίλε, πόσο να είναι αυτές οι θύρες. Θα έχει πάνω από. Ναι, θα έχει 12 με 14.
1: 12.000 κόσμο. 25 χωράει το.
0: Εντάξει, το μισό.
1: Sold out σε.
0: Σε 12.000.
1: Δηλαδή θα.
0: Η Αξιόφη θέλει να γίνει το 15.000. Εκεί είναι το νούμερό του. Για να ξέρετε και στα μας τα μικρά θα έχει 7-6.000. Γιατί 6-7.000 πυρήνα βάση έχει ο
1: 15.017.
0: Ναι, εκεί, εκεί θα πρέπει να είναι το γήπεδο.
1: Όσο ήταν το Αλκαζάρ πριν.
0: Μαζί με τα διαρκείας λέει 22.000. 22.000 πούλησαν, λέει ρε παιδιά. Απλά έμειναν λέει 3-4.000 και ένα.
1: Ωραία, αφού οι θύρες ήταν κλειστές οι δύο.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε, αφήνουμε τον Όφη. Τη θετική μας αύρα για το βράδυ. Εγώ γουστάρω Όφη.
1: Εγώ δεν γουστάρω.
0: Άντε, εσύ τι γουστάρεις.
1: Δεν γουστάρω.
0: Τίποτα δεν γουστάρει.
1: Ο Όφη.
0: Ναι.
1: Και ο Όφη, επειδή τα έχετε καλά εσείς.
0: Τι καλά τα έχουμε. Μας πήρε το κύπελο πέρσι. Έλεγε ο Χριστογιώργος, ο Χριστογιώργος, ο Χριστογιώργος. Τα χεράκια, μας πήρε το κύπελο ο Χριστογιώργος.
1: Στο 05 τα απλώνει.
0: Α, ναι, ναι, ναι, στο 05 ο Θες απλώνει. Ναι. Και ρούχα απλώνει. Ο Κοντρό είναι δύο επίπεδα πάνω από το Σατσέδο. Στην περιοχή είναι δύο επίπεδα πάνω. Στα γύρω-γύρω δεν είναι δύο επίπεδα πάνω. Μέσα στο κουτί, ναι, τα τελειώματά του είναι πιο σε
1: τελειώματα. Ο Σέντερφορ στο 3-4-3 πρέπει να παίρνει πολλά μέτρα. Ο Σέντερφορ στο 3-4-3. Να ανακαλύψει
0: αυτός
1: το κενό.
0: Είναι κυρίως στο κουτί, αλλά στο κουτί έδειξε ότι άμα του την περάσει.
1: Σπάνια εγώ βλέπω ομάδες στο 3-4-3 να παίζουν με Γιάρεμτσουκ Σέντερφορ.
0: Κουλ πες ο Ράπος και το 2-4 είναι πολύ καλύτερο λέει από το 3-5 λέει, να ξέρεις. Γιατί έχει αυξημένη γλυκοζηλιομιαίνη όταν σχολάει το γυμναστήριο και έρχεται τσιταρισμένος λέει. Το γυμναστήριο. Κατάλαβες σου λέει τώρα.
1: Ναι, με πει όλος το 2-4 δεν έχει ακροαματικότητα, το πω δεν με ενδιαφέρει. Εσύ φταίς.
0: Εντάξει.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: άλλο του λέω εγώ τώρα αυτόν, άλλο λέει αυτός.
0: Πάμε Περιστέρι.
1: Ξέρει την γλυκομυζιωμένη τη δικιά μας.
0: Αυτό την γλυκομυζιωμένη ναι, ναι. Αυτό. Μουζου μουζου μου. Λοιπόν, πάμε Περιστέρι.
1: Τι μέτρησες την γλυκομυζιωμένη.
0: Θα πάω να κάνω τώρα κάποιες σημείες εξετάσεις.
1: Πάνε γιατί με τις πίσες μου τρώω και μην ανέβει.
0: Και τις πίσες τυραμισού. Και τυραμισού τρώω, να ξέρεις. Τρώω και τα τυραμισάκια.
1: Κοίτα, αυτά πρόσεχε. Εκτινάσονται μετά από κάποια ηλικία πρέπει να.
0: Να προσέχουμε.
1: Εγώ ακόμα δεν προσέχω διάδρομο για να έχω χαμηλή γλυκομυζιωμένη.
0: Καλά, εσύ ένα μήνα έτρωγες ρε φίλε. Κάθε πρωί κρουασά μερέντα, λες και είσαι 12χρονο.
1: Φίλε,
0: κάθε πρωί. Ερχόσουν εδώ. Ναι, και ερχόσουν εδώ με μερέντα. Με μερέντα
1: φυσικά θα φάω, ό,τι θες να φάω. Ναι. Μείον 15 κιλά.
0: Λοιπόν, καλά που σου είπα, σταμάτα γιατί θα έχεις ξεφύγει, θα έχεις γίνει αερόστα. Του λέω εσύ, σταμάτα, φτάνει.
1: Πότε έγινα ρε αερόστα.
0: Δεν έγινε, αλλά ναι. Λοιπόν, πάμε Περιστέρι. Πού θες να πάμε, Άρης Μαρκό, πού θες να πάμε.
1: Πάμε, Άρης Μαρκό.
0: Α, έχουμε Μάτζιο τώρα, έχουμε είδηση.
1: Μάτζιο.
0: Ξέρεις, τους διαιτητές πρώτα τους μαθαίνει ο Μάτζιος και μετά ο.
1: Για να μας φύγει το κουμπαράκι.
0: Και μετά ο Λανουά ναι. Με τον Βαλέρη.
1: Ναι.
0: Ο Μάτζιος τους παίρνει και τους λέει: Παιδιά, θα έχετε.
1: Γι' αυτό τον έχεις μεγάλο μισθό, επειδή το μαθαίνει ο Μάτζιος πρώτο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι,
1: τι
0: ναι.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Γιώργο μου.
1: Ναι, Γιώργο μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε. Τι κάνεις.
3: Με το μισθό μου, ραβ.
0: Έχει κολλήσει τώρα. Αυτός έχει κολλήσει τώρα. Άστονα, ναι. Τέλος πάντων. Άμα κολλήσει με κάτι.
1: Άμα έχει το μάνατζερ του Γιαννούλη, κάνε 5.000 θα έπαιρνε.
3: Ραπ, σε άλλο μάτσο έβαλε στο Γιάννη να σκοράρει. Σε ναι. Λάθος μάτσο μάλλον.
0: Σε λάθος.
1: Ναι. Σε χρωστάω 10 ευρώ λοιπόν, στο φάκελο. Το έχω δώσει το φάκελο στην. Ναι.
3: Πάμε να δώσουμε τους διαιτητές άλλη μια επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας, προηγούμενων ημερών για το Άρης Ηρακλής. Έλληνας διεθνής, ο Κρίστος Βεργέτης, όπως είχαμε πει την Δευτέρα το μεσημέρι.
1: Καλά, τις μικρές ομάδες Έλληνες τις παίζουν.
3: Στο Κλεάν της Βικελίδης ήταν γνωστό, δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει ξένος.
0: Αφού το είχε πει ο Λανουά.
1: Πώς θα παίξει ο Λανουά με δύο μικρές ομάδες.
0: Μόνο το ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ λέει ξένους. Τα άλλα όλα.
1: Επειδή είναι ο ΠΑΟΚ μεγάλος γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Μεγάλη ΠΑΟΚ Άρη ναι, με τη διαπλοκή
3: και της. Οι ξένοι θα είναι στο ΒΑΡ στα παιχνίδια του Άρη με τους τρεις των Αθηνών. Όπως έγινε με τον Τζακαλίδη και την ΑΕΚ που είχε στο ΒΑΡ τους Ιταλούς. Άρα. Ο Βεργέτης λοιπόν, ναι. Αρκαδίας.
0: Βεργέτης, Αρκαδίας.
3: Ναι. Με Στέφανο Κουμπαράκη στο ΒΑΡ.
1: What
0: να φιλαράκι. Κουμπαράκη.
1: Κουμπαράκης είναι.
3: Που είναι ούτως
0: τώρα έγινε φίλος του. Ό,τι και να κάνει ναι. Ο Κουμπαράκης. δεν πάει να τα βλέπει όλα ανάποδα, θα λέει ότι είναι ο καλύτερο.
1: Μια χαρά τέτοια χθε ο Κουμπαράκη. Ξεβόλεψε.
0: Ευτυχώς θα είναι.
3: Ο Κουμπαράκη, ο οποίο παρεμπιπτόντω πέρυσι ήταν αυτό που έκανε και τα περισσότερα μεροκάματα στο VAR. Γι' αυτό και είναι και στο λεγόμενο VAR table.
0: Οπα! Πολυθεσίτη ο Κουμπαράκη. Τα περισσότερα μεροκάματα.
3: Και παίζει στο VAR.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο θα τον σφυρίξει ο διαιτητής κατοίκος από την Αθήνα, Κωνσταντίνος Κατοίκος, ο οποίος κατοίκος ήταν χθες στο Περιστέρι τέταρτος. Αν δεν έχετε πιάσει κάποια πλάνα εκεί που μας διαμαρτυρώνται.
0: Ρώτα το Μάτζιο.
1: Σας πάνε άσχημα διαιτητές.
0: Ρώτα το Μάτζιο. Ρώτα τον.
1: Λέγατε τον Άρη, τον Βουγκαράκη.
0: Σου λέγανε τον κατοίκο, θα έλεγε καλός ή κακός για τον ΠΑΟΚ.
3: Δεν έχει καλή φήμη διαιτητή. Δεν είναι από τους καλούς διαιτητές. Εγώ θα περίμενα έναν πιο αξιολογημένο.
0: Θα ήμουν πιο ήσυχος. Άκου εδώ τον ειδικό.
3: Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι αν ήταν καλός.
1: Το Αγρίνιο φίλο
3: θα έπρεπε να γίνει διεθνής, θα γινόταν. Τον έφαγε στη στροφή ο Πολυχρόνης και δεν έγινε διεθνής.
0: Πώς να γίνει, αφού είναι κακός διαιτητής, ρε φίλε. Πώς θα γίνει.
3: Δεν είναι καλός. Δεν έχει καλούς βαθμούς.
0: Με τον Σανιό να του κάνουμε όλους διεθνείς.
3: Δεν είναι ξέρω εγώ Ζαμπαλάς.
0: Αλλά είναι μέτριος. Είναι μια μετριότητα, ναι.
1: Δεν παίζει τον ΠΑΟΚ καλά.
3: Από την ποδοσφαιρομάνα ένωση της ΣΑΜΟΥ που έχει διαιτητή και δεν έχει η Μακεδονία, τέλος πάντων, ας μην.
0: Έχει ΣΑΜΟΥ, μου το βγάλαν τώρα τον κάτοικο και μου το βάζει να σφίζει τον ΠΑΟΚ. Τι περιμένεις τώρα. Ναι.
3: Και ο Ματσούκας από την Εύβοια θα είναι βαρίστας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ματσούκας ήταν τέταρτο στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ.
1: Αρχίσαν τα κλάματα τα ΠΑΟΚια πριν το ΠΑΟΚ.
0: Πάμε για μπλόκο. Πάμε για μπλόκο.
1: Ότι τα χάφτους δεν στρίβουν.
0: Πάμε για μπλόκο.
3: Λεβαδιακός Ολυμπιακός ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Βόλος ΑΕΚ ο Πολυχρόνης από την Πιερία.
1: Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Αυτός ο παδός του Ολυμπιακού είναι.
0: Ναι, εντάξει. Τα μάμα. Αυτό είναι. Τα μάμα.
3: Τα μάμα.
0: Για μένα είσαι τα μάμα.
3: Ο αξιολογημένος ο Παπαπέτρου. Από την Αθήνα στο Μάτσο Παναθηναϊκού είναι ο Τάσο Παπαπέτρου. Έμεινε εκτός ορισμών από ό,τι βλέπω. Α, όχι, μπήκε ΒΑΡ. Ο Φωτιάς μπήκε ΒΑΡ σε ποιο παιχνίδι, μπήκε στο Ατρόμητος και Φυσιά. Ο Φωτιάς, ο οποίος σε λίγους μήνες.
0: Το Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ποιο είπες γιατί δεν ακούσαμε εδώ.
3: Παπαπέτρου.
0: Παπαπέτρου.
1: Ο Φωτιάς δεν είναι από το.
0: Τι από το.
1: Ποιο μέρος είναι, βοήθαμε λίγο. Όχι κάτω, Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο, για πες.
3: Κατερίνη, Κατερίνη.
1: Α, Κατερίνη.
3: Πέλα, πέλα, πέλα. Πέλα,
1: πέλα, πέλα.
0: Άρα έχουμε. Ναι.
3: Ο Φωτιάς, να πω και αυτό το τελευταίο, ότι σε λίγους μήνες.
1: Από τον Άφλε, ποιος ήταν είναι που έπαιζε τον Άρη
3: Ανάποδα. Στην Ευρώπη.
1: Ε? Από τον Άφλε, ποιος ήταν που έπαιζε τον Άρη Ανάποδα στη Λίγια. Ε?
3: Από τον Άφλιο.
0: Δεν θυμάμαι κανένα από τον Άφλιο.
3: Την Άφλιο δεν πάει.
0: Δεν νομίζω να είπε για τον Άφλιο, κάτι άλλο ήταν.
1: Όχι, Άφλιο, τον είχα δει εγώ.
0: Άφλιο αποκλείεται. Άφλιο.
1: Ναι.
3: Άφλιο.
0: Δεν νομίζω.
3: Δεν πάει το μυαλό μου.
0: Λοιπόν, άρα, Άρης, Ηρακλής, Βεργέτης.
3: Βεργέτης, Αρταβία, Διεθνής.
0: Τσιμεντερίδης, Ολυμπιακός εκεί. Έτσι είναι, σε βαθιά, μη είμαστε κλειδωμένοι. Ναι. Κατοίκος ο.
3: Κατοίκος.
0: Ναι.
3: Σωστά. Ο Κινάεκ τη σφυρίζει ο Πολυχρόνης στην Πιερία με τον Βόλο και τον Παναθηναϊκό Παπαπέτρου.
1: Εκεί που πήρατε μπράντερ στο Μακεδονία Παλάς δίπλα, γιατί δεν τον πήρατε τον Κακάτσια, να σας δώσω κανένα καλό διαιτητή που κλαίτε.
0: Εσύ βλέπεις τον Κακάτσια να μας δίνει καλούς διαιτητές.
1: Τι σας δίνει.
0: Αυτό βλέπεις.
1: Τι κακού σας δίνει.
0: Ακόμα και τον Ιταλό που έστειλε ήταν κακό σαν διαιτητής γενικά.
1: Τον Άρη έφαγε, δεν έφαγε σένα.
0: Όλους έφαγε και εμένα με έφαγε και τον Άρη έφαγε, όλους έφαγε. Είδες να με σφυρίζει καλός ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ποιο.
0: Και μιλάς, δηλαδή δεν έφερε καλό. Γιοργάρα μου, σε ευχαριστούμε,
3: καλή
0: ρε φίλε.
3: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
3: Μια χαρά.
0: Εσύ βλέπεις τον ΠΑΟΚ να τον παίζουν καλά, δηλαδή.
1: Δεν παίζουν κακά, να πούμε.
0: Ναι. Εγώ βλέπω άλλη ομάδα παίζουν καλά.
1: Yeah.
0: Αυτή που παίρνει πέναντι σε όλα τα μάτσα.
1: Έχει παίκτες και μπαίνουν μέσα.
0: Σε όλα τα μάτσα. Και μέχρι και χθες πήρε.
1: Εσύ έχεις κανένα μπει μέσα.
0: Όσους θες έχω.
1: Ο Σύμπορο σε γραφεία μανατζερικά μπαίνει για να πάρει κανένα φράγκο.
0: Άντε πάλι τώρα. Άντε λε τι φαφάρε τώρα. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Ο Μανούχος μήπως ήταν στον Άφλιο.
1: Ο Μανούχος.
0: Σίγουρα, μήπως ήταν ο Μανούχος.
1: Τον είχα δει εκεί, του λέω ρε κουβάλα, γιατί δεν πες καλά.
0: Μήπως ο Μανούχος ήταν στον Άφλιο. Ναι. Γιατί σε είπε που.
1: Γιατί ρε, τι παράπονο έχει ο Άρης. Λέει 50-50 το πέσω. Τι λένε πάντα όλα τώρα, σοβαρά.
0: Α, εσύ πήγες εκεί το συνέστημα λίγο. Για τον Άρη σε πείραξε.
1: Τον είδαμε ένα ποδήλατο εκεί να
0: πούμε. Με Βεργέτη και Κουμπαράκι, ο Άρης θα έχει το Σάββατο τη διευθυνσία μαζί του. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Θα τον κάνω τηλέφωνο. Το Κουμπαράκι τον πω μια καλησπέρα.
0: Ο Μανούχος.
1: Ο Μανούχος.
0: Πες τώρα κανονικά εσύ. Ο Μαλούχος.
1: Ο Μαλούχος.
0: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, το Μανούχο λες μάλλον αυτό να.
1: Του είχε ρημάξει τον Άρη.
0: Αυτό να
1: λες. Ο Μαλούχος.
0: Λοιπόν, ωραία. Πήραμε και την πρώτη γεύση από τα διαιτητικά. Δεν μου άρεσε
2: κάτοικος, πώς το λένε αυτό, να και τη Σάμου που είναι στην Αθήνα. Αλλά...
1: πάνε στο λιμάνι, πιάσει τη γυναίκα του, κακάζει και πέσει να σε παίξει καλά.
2: Ίσως να έχει μεγαλύτερη την ευθέα σου, Όφη, γιατί θα το δουν και οι Παοξίδες και οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί.
1: Ναι, όλοι οι Παοξίδες το βράδυ τον Όφη θα βλέπουν.
2: Που θα το δουν και οι Παναθηναϊκοί.
1: Όλες οι καφετέρες.
2: Εγώ πιστεύω ότι όλοι θα ρίξουμε ένα βλέμμα. Όλοι θα ρίξουμε ένα βλέμμα στο μας. Όλοι, είτε μας επάνω εκεί, Ολυμπιακοί, Παοξίδες, όλοι. Ο Φωτιάς είναι από τα Γενιτσά, να ξέρετε, που τον πήγατε Χαλκιδικές.
1: Ο Φωτιάς είναι.
2: Τα Γενιτσά.
1: Δικό σας είναι.
2: Δικό μας ή δικό μας.
1: Έτσι, Γενιτσά.
2: Λοιπόν, πήγαμε και 30. Δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε τίποτα από τα κυπελικά. Για τις,
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τόσο μας θα πούμε εκεί και τα λοιπά. Πλήρωσε ο πρόεδρος.
2: Απλήρωσε ο πρόεδρος.
1: Όχι, εγώ απλήρωσα.
2: Ναι. Με κατοίκο ήμασταν μαζί, φαντάρι, ίδιο θάλαμο το 2015. Να κοίτα εδώ τώρα ποιοι μας ακούει. Αυτό, αυτό είναι μαγικό αυτό που γίνει στο ραδιόφωνο.
1: Τι μαγικό.
2: Όπου κι αν είσαι, ναι, ναι, κάποιον θα βρεις που ακούει, ναι, που είναι δίπλα. Λοιπόν, τι λέει τώρα εδώ ο Κωνσταντίνος. Ήμασταν, λέει, φαντάρι στο ίδιο θάλαμο το 2015 στην Τρίπολη, κέντρο αεροπορίας. Δήλωνε τότε φανατικός γάβρος. Τον απαντούσα το νου σου πώς θα σφυρίξεις όταν θα άρχισε ντούμπα, γιατί θα είμαι μέσα. Χαμηλών τόνων ήταν. Από το λίγο χρόνο πάντως που ήμασταν μαζί δεν ήταν ποτέ αριστικός.
1: Ήσυχα, παιδιά.
2: Αλλά δήλωνε φανατικός Ολυμπιακός.
1: Όλοι αυτοί οι διαιτητές τρεβάνε. Ήσυχα, παιδιά.
2: Και ήσυχοι είναι, ήσυχοι, ήσυχοι. Τους ήσυχους να φοβάσαι.
1: Ναι.
2: Τους ήσυχους να φοβάσαι. Αυτούς που δεν μιλάνε, δεν λαλάνε. Αυτούς θα. Όχι, εσένα και εμένα που είμαστε μπουρου μπουρου μπουρου και τα λέμε όλα. Φόρα παρτίδα. Οι κουτσομπόλες. Έτσι με να λέγεται η κομπή.
1: Ήσυχα, παιδάκια.
2: Ναι, ήσυχα, παιδάκια, αλλά φανατικός Ολυμπιακός δήλωσε.
1: Τι είχα πει. Το Φωτιάς είναι φανατικός Παοξίδης.
2: Σιγά, σιγά.
1: Στα Γιαννιτσά τα ακροδεξιά. Δεν μου λες. Δεν μου λες.
2: Θα γίνει σφαγή του δράμα, να ξέρετε, στο Αγρίνιο. Λέει δεν περνάει ο Πάοκ από εκεί. Μπλόκο τον ετοιμάζει.
1: Ετοιμάζετε την ανυπαρξία σα. Φταίει ο διαιτητής από τώρα. Φτιάχνετε το μπουζόκλιμα.
2: Το κατοίκο εδώ τώρα μα έβαλε.
1: Φτιάχνω το μπουζόκλιμα εδώ σιγά σιγά.
2: Μάλιστα.
1: Το μπουζόκλιμα. Δεν με λες.
2: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν τώρα ο παπάς του Πέλκα που είναι.
2: Πρόδρομος.
1: Δεξιός.
2: Καλημέρα, ρε Μάκη.
1: Ακροδεξιός και από τα Γιαννιτσά. Όλοι ακροδεξί.
2: Όλοι. Όλοι ναι. Τα Γιαννιτσά. Κουμάρι και ακροδεξιά.
1: Ακροδεξιά. Δεν μου λες. Για φαντάσου τώρα.
2: Η νύφη.
1: Στο οικογενειακό τραπέζι να έρθει η νύφη τώρα.
2: Γιατράρα. Ναι. Κυβέλη.
1: Για να το βάλει μια παρακάτω να μην μπορεί να έχει επιχειρήματα ο άλλος.
2: Τι θα κάνει τώρα. Γιατράρα η Κυβέλη. Έτσι.
1: Να θέλει να μιλήσει τώρα ο παπάς στον Πέλκα και τρώει κλωτσιά από κάτω και να λέει μην μιλάς τώρα.
2: Ναι. Τη χρονιά λέει του
1: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θυμάσαι τι έλεγε δίπλα σου ο παππούς.
1: Εγώ είμαι παππούς. Τη χρονιά του.
2: Του Κούρτιτς. Θυμάσαι τι έλεγε τα πέρα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τότε λέει, δεν έλεγε ότι πατούσαμε περιοχή με τις παιχταράδες. Έλεγε ότι τις πρόκλησες και παίρνεις πέναλτι κάθε μας.
1: Ήτανε.
2: Ναι. Ή θα επικαλυστεί αμνηστία λόγω γύρατος.
1: Ποιος κύριος είναι.
2: Ο Μίτσος σε πουλάει τρέλα. Φιλαράκι, στέλνασε τσιγκλίσκι αυτός.
1: Παναθηναϊκά να μπαίνει περιοχή, είναι κορόιδα. Ναι. Δύο σέντερ φορ είναι αγμένα, είναι κορόιδα.
2: Μάλιστα.
1: Εσύ όσοι που ψάχνει να βρει μεροκάματο και κάνει ξελιμάκια, ρεκορόιδα.
2: Λοιπόν,
1: ο Τάισον 40 χρόνια δεν μπαίνει μέσα, ρεκορόιδα.
2: Πάμε break.
1: Πάμε
2: διαλυματάκι.
1: Πάμε.
2: Και επιστρέφουμε λίγο να πούμε δύο πράγματα για ΠΑΟΚ, για Άρη και Παναθηναϊκό που χθες κάναν απλά το καθήκον τους. Δηλαδή, εγώ χθες με τους συνοπαδούς μου ψιλοαπίβδιζα. Έβριζαν, έκανα, δεν είναι μπάλα αυτή και που πάνε.
1: Άδικο, άδικο έχουν.
2: Εσύ δεν έχουν καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τις 5 μεταγραφές του, τις σημαντικές μετά τις 25 Αυγούστου. Τι περιμένουν, η ομάδα να πετάει μετά από 10 μέρες.
1: Με τον Τζαντίλα σε τερφόρ παίζανε.
2: Πρέπει και με τον Μαντίλα να έπαιζα.
1: Με τον Τζαντίλα παίζανε.
2: Με τον Μαντίλα, με τον Έξο Μαντέλα να έπαιζα.
1: Τον πεταμένο από σε λαλίραζε, εξαφάνισε
2: σε 10 μέρες δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα όταν ο κορμός μου πλέον κορμός απαρτίζεται από Διέγκο Κώστα, από Ούγκρισιτς, από Γιάκιτς, από τον Εντιαγή. Οι 5 παίχτες του κορμού μου ήρθαν μετά τις 25 Αυγούστου.
1: Η κοπέλα,
2: τι δεν καταλαβαίνετε
1: από τον Κουμπαράκη σαν κύριο στον πέναλτι, βρε.
2: Άστα τώρα μίλησε με τον Κουμπαράκη και το έχει κάνει τώρα. Φυσαρμόνικα, θα πα το τεντό τώρα. Θα μα το κουπανάει το χειμώνα τώρα με την Κουμπαράκη. Κρατήστε το, όλο το χειμώνα αυτό θα μα λέει τώρα. Κρατήστε το, είναι το καινούριο, το νιου έντι. Άντε πάνε να σε φτιάξει κανένα μάτι ο φίλο μου.
1: Ο Μπίχο.
2: Όχι ο Μπίχο.
1: Ο Μουράτη.
2: Ο Μουράτη. Άντε τώρα φτιάξω και το άλλο το μάτι, Μουράτη μου, να στρώσει χαρακτήρα. Ξέρει κανένα καλό ηλεκτρολόγο.
1: Εγώ ξέρω ότι λέγανε οι άλλοι που είναι ο Κουλιανός ο μάγκας να μου και τα λοιπά. Αλλά δεν έρχεται, λέω. Φοβάται.
2: Ο Κουλιανός όταν πήγαινε κάθε μέρα εκεί.
1: Άστε
2: κάθε πήγαινε. Μέρα.
1: Α την πήγαινε. Τώρα. Έτσι.
2: Τώρα τι να πάω στα 50 μου, ρε φίλε.
1: Γιατί?
2: Πήγαινα από τα 18 μέχρι τα 30. Κάθε μέρα εκεί ήμουνα.
1: Παλέμα.
2: Έπιανα, έκανα, έρανα.
1: Παλέμαχος γλεντζέ είσαι τώρα δηλαδή.
2: Μπράβο. Μάλιστα. Είμαι ένας παλέμαχος ποιοτικός γλεντζέ. Κύκνος. Πάνω απ' όλα κύκνος. Λοιπόν, αν ξέρετε κανένα καλό ηλεκτρολόγο, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μου έχει έρθει αυτό το μήνυμα 100 φορές. Πλέον δεν χρειάζεται να ψάχνεστε πολύ. Μπαίνετε στο Δουλευταρά, βλέπετε επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγετε μόνο σας τον ιδανικότερο για την δικιά σας περίπτωση. Έχουμε κάζα στα πλήκτρα και θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό. Επιστρέφουμε να τα πάρουμε λίγο και τα τρία μαζί. Εμφανίσεις, νίκες, τι έχουμε, βαθμολογίες, κύπελα, σούξου μούξου και δεν συμμαζεύεται. Θα ανοίξουμε και γραμμές νωρίς σήμερα να τα πούμε. Ακούτε, φίλες και φίλοι, Rap and Cool Show, μόλις απογειωθήκαμε. Πάμε!
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετροπολίς! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώνεται το απογευματινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις χθεσινές αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ επικράτησε το Ατρομήτου με 1-0, ο Άρης λύγησε τη Μαρκό με το ίδιο σκορ, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε την Νίκη Βόλου με 3-0 και ο Παναθηναϊκός κατέβαλε την Κηφισιά με 2-0 σκορ. Η δράση κλείνει σήμερα με τα παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πασαραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για την επόμενη φάση του θεσμού, η οποία θα διεξαχθεί το τριήμερο από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σύγκρουση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Παράλληλα, ο Άρης θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή με την απόκτηση του Άνταμ Ζούλεβιτς. Ο 19χρονος Σλοβάκος κεντρικός επιθετικός με ύψος 1,98 εντάσσεται στο δυναμικό του συλλόγου ως δανεικός από την Ιταλική Τζένοα. Νικηφόρα πρεμιέρα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στη League Face του Europa League, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια χθες στο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η ευρωπαϊκή δράση για την πρώτη αγωνιστική συνεχίζεται απόψε Πέμπτη με τον Όφη να υποδέχεται τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 παρατέταρτο, ενώ οι υπόλοιπες αναμετρήσεις συμπληρώνουν το εναρκτήριο διήμερο. Κρίσιμο παιχνίδι δίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
11: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
10: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
12: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
10: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
13: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
10: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
14: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
10: Ο Πάνος Δέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
15: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
16: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
18: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
21: Στα καλύτερα που έλκονται.
20: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
11: Επόμενος.
22: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12.
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
22: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
26: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνεται καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής που μπορεί να είσαι και εσύ ο μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Σαλούγκα μας, καλημέρα και όχι μόνο. Καλημέρα, ρε, όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα στα πλήκτρα. Ο Χάρης μας σήμερα ρεπουδάνει. Έτσι ξεκουράζεται. Σαλούγκα μας, καλημέρα και όχι μόνο. Καλημέρα, ρε, όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα στα

0: πούμε με Περιστέρι.
1: Δεν υπάρχει μάτιο εδώ.
0: Δεν υπάρχει μάτιο.
1: Μπορεί να είναι στην τουαλέτα τώρα.
0: Clean fit βγαίνει ρε, εσύ. Άστο ρε. Δεν είναι όλα με γραμμέ, ρε. Απίθανο. Πάμε στο μάτιο.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.000 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 448.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα. I'm moving through the sun.
1: I did it all the time. Αν έπαιρνε λίγο. Πώς τα χαρακτήριζε στο Μάζιο? Ας πούμε για value for money.
0: Είναι το value for money.
1: Όχι.
0: Τι value for money.
1: Value for money χάνει αυτός.
0: Έλα εσύ. Εντάξει, γιατί
1: μια χαρά. Δαγκώσει να πούμε.
0: Α, για μένα. Εγώ τι να το. Ο Τζαπαύλο είναι. Εγώ είμαι ο ΣΕΟ.
1: Είσαι εσύ?
0: Ο ΣΕΟ. Ναι, τρέχουμε τα πράγματα.
3: Λοιπόν, Γιώργος Μάτζος, ιστορικότερος μου συνεργάτης, φίλε. Άστο τώρα. Επειδή δεν ξέρεις πράγματα, ξέρεις μόνο τα επιφανειακά. Άστο. Λοιπόν.
1: Με βασικό μισθό τον έχεις και είναι βασικό μισθό.
3: Εάν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Βρε, δώσε τα μεροκάματα του σε Βανάρα τώρα. Με τρελάνεις τώρα. Δώσε τα μεροκάματα του σε Βανάρα, μην με τσιγκλίζεις. Ε?
1: Όταν πάρω το βελόπουλο να τα δώσω.
3: Α, ναι, σωστά, έχουμε και αυτά να λαμβάνουμε, ναι. Λοιπόν, Νίκο, αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τα πέναντι που παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο ΡΑΠ θα γάβγιζε νύχτα μέρα. Αυτό το στέλνει φίλος του Ολυμπιακού το μήνυμα.
1: Χθες ο Παναθηναϊκός δεν του δόθηκε καθαρό πέναλτι σε τράβημα του Σισε. Βέβαια, αφού το. Του Σισε, ρε. Του μαύρου που έχει τον.
3: Ποιον από όλους. Ετιέν, ποιον.
1: Όχι, τον μαύρο που ήταν.
3: Τον Κάγκουα, τον Τετέι.
1: Τον Τετέι, και λέω Σισε. Τον τραβάει από τη φανέλα. Πέφτει, παίζεται ο διαιτητής. Σοβαρά μιλάς. Άμα δεν το έδινε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Θα είχε βγει ο Μπούσας να πούμε με καραμούζες να μου για βόραζε. Ωραία, μιλάτε τώρα.
3: Τι είναι τώρα,
1: τι μιλάτε.
3: Θέλει να βγάλει το στοίχημά του τώρα αυτό. Ξέρετε τι φαλακού είναι.
1: 620 ζεστά, ζεστά.
3: Αλλά ο Πασχαλάκης στην Τρίπολη.
1: Τα άμαθα μορτοφελό. Είναι δυνατό να πα στην πόλη.
3: Στην Τρίπολη.
1: Σε άσχημη πόλη, Πασχαλάκη.
3: Γυναίκε εκεί, έμειναν τίποτα.
1: Αν πήγε στην Καλαμάτα, κάποια γυναίκα θα
3: έρθει. Πολύ ωραία, ναι. Τώρα Τρίπολη, δεν ξέρω τώρα. Στην Τρίπολη, στην πιο άσχημη πόλη τη Ελλάδα, πάει ρε φίλε.
1: Κοίταξε, έχει ένα Πόρσε καρέρα αυτό.
3: Θα πετιέται Καλαμάτα.
1: Θα πετιέται στην Αθήνα.
3: Μια μισή ώρα.
1: Τι μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα το κάνω εγώ με το δικό μου.
3: Μία ώρα τότε.
1: Μία ώρα με αυτό έχει ένα πύραυλο. Θα το γράψω. Άκουσε να δει. Θα το πιάσω για υπερβολική ταχύτητα το φελό. Θα του πάρω το δίπλωμα.
3: Ναι.
1: Πρέπει να τρέχω εγώ να το βρω μέσω.
3: Πρέπει να βρεις μέσω, ναι. Η άλλη κομπή γιατί... του πάει καλύτερα πλέον να ξέρει, λέει το 2-4. Γιατί όταν αρχίζει να ανεβαίνει η γλυκοζιωμένη του κόκκινου και αρχίζει η ανηφόρα, αυτό σχολάει. Δηλαδή έρχεται στις αντίδεσεις και πάει καλύτερα, να ξέρετε. Ναι. Τελευταίο μάτς του κατοίκου με ΠΑΟΚ είναι η ήττα με 2-1 από την Καλυθέα. Oh.
1: Ναι.
3: Αντάξει, τελευταίο μάτς χάσαμε. Από την Καλυθέα με κατοίκο.
1: Ποιο ήταν προπονητή στην Καλυθέα?
3: Δεν θυμάμαι ποιο.
1: Ο Μαλεζά ήταν.
3: Μπράβο.
1: Πήρατε την εντολή να χάσετε. Γιατί ήταν ο Μαλεζά. Θέλετε να σώσετε το Μαλεζά. Ο κατοίκο σα έφταιγε.
3: Ο τελευταίο μάτς που μα φύριξε ο κατοίκο.
1: Άσε που έμαθα ότι δεν θέλατε να βγείτε και τσάμπιο
3: λίγο. M5. Δεν θέλαμε.
1: Ναι, και. Όχι, σα έχει το διαιτητή.
3: Το πράγμα δεν υπάρχει.
1: Από πλευρά ΕΠΟ εγώ.
3: Πλευρά ΕΠΟ θα πει τη συγκολουθή. ΕΠΟ α έδινε το πέναντι και μια χαρά θα βγαίνει.
1: Δεν θα πω με ποιο να μίλησα.
3: Ναι.
1: Γιατί μίλησα με στελεχάρα.
3: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να πάει Ευρώπη να πάρει 10-12 εκατομμύρια.
1: Μου είπε.
3: Θέλει, τι σε είπε, Ρεντίνο. Τι σε
1: είπε. Σου πω τι με είπε.
3: Ναι,
1: δεν από τώρα, δεν θέλω να τον εκθέσω.
3: Ναι.
1: Α, σε λέει που του δέντε. Ράνο για ρώτα του. Θέλανε να βγουν Champions League. Ρώτα του λέει.
3: Ποια είναι η χασούρα.
1: Ρώτα του αν θέλουν να βγουν Champions League.
3: Για να πάρουν. Για τα φαλσοσύριγματα είναι αυτά.
1: Ναι, ιδιολογία.
3: Εσύ έπρεπε να τον απαντήσει.
1: Τι να τον έλεγα εγώ.
3: Υπάρχει τυφλός που δεν θέλει το φως του.
1: Τι τυφλός.
3: Ποιο θα ήταν η ζημιά του πάω καν έβγαινε τη Champions League.
1: Ότι έπρεπε να κάνει μεταγραφές και πάλι δεν ξέρουμε θα μπει.
3: Φρέας, μην έπαινα εγώ Champions League. Έπαινα εγώ Ευρώπη. Europa League θα έπαιζα.
1: Έπρεπε να πάρει μεταγραφές.
3: Το ξέρει ότι. Γιατί ο Ολυμπιακός που έκανε πέρασε.
1: Ναι.
3: Ποιο σου λέει εσένα ότι άμα κάνει μεταγραφές θα πέρασε. Βρε, τι βλακίε είναι αυτέ που σου πω.

0: Ο φελός. Είναι δυνατόν ο τυφλός να μην θέλει το φως του.
1: Μην το λες φελό.
0: Φελός είναι, φελός.
1: Μην το λες φελό.
0: Ο Ολυμπιακός δηλαδή που ήρθε δεύτερος και πήρε τώρα τα 12 από το Europa League, ναι. Πάω, πού τα βρίσκει αυτά.
1: Εμένα έτσι μένε.
0: Δηλαδή λες εσύ ότι μια, είσαι μια επιχείρηση. Ναι. Είσαι μια επιχείρηση, ναι. Και λες δεν θέλω εγώ 10 εκατομμύρια.
1: Εγώ τα λέω
0: να
1: όλα.
0: Τα χάσω.
1: Εγώ τα λέω όλα. Τι
0: εσύ είναι. Να λέμε.
1: Θέλανε να βγουν.
0: Να λέμε φελάδες, αλλά να έχουν και μια βάση.
1: Εμένα μου το πες τέλεχος. Ρώτα τους το λέει. Θέλανε να βγουν Ευρώπη.
0: Το πάνε, βρε, ναι. Εγώ έπρεπε να το ρωτήσεις. Ναι. Εσείς θέλατε. Γιατί είδαμε στο τελευταίο μάτς πνίξατε δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Ένα απέναντι και ένα γκολ που το ακυρώσατε.
1: Έτσι μου είπε, τσελέ.
0: Καλά, καλά, του είπε ο καθένας. Εγώ σου κάνω την ερώτηση. Ναι. Υπάρχει επιχείρηση που λες θα σου δώσω 10 εκατομμύρια ευρώ και εσύ θα πεις δεν τα θέλω.
1: Άμα είναι με αυτό το για να πρέπει να ξοδέψω 20 μπορεί να μην τα
0: θέλω. Είδες να ξοδεύει 20.
1: Πού να ξοδέψει.
0: Αυτό σε λέω. Δηλαδή άμα δεν ξόδευε πάλι και δεν ξόδευε. Europa League, παιδιά, μια χαρά. Είμαστε, παίρνουμε τα 12. Πες το φελό που στα είπε. Και δεν, δηλαδή αυτά θα τα χαζά. Πρέπει να τα λένε σε ένα 12χρονο στο δημοτικό. 10χρονο.
1: Τι
0: τα λένε παρά.
1: Τι με είπε, τι σε λέω.
0: Ωραία, δεν είναι αυτό. Έπρεπε να το πει. Ναι. Το πέναντι στο 88 με τον Παναδικό, εσείς γιατί δεν το δώσατε.
1: Ναι.
0: Εσείς με διαιτητάδες. Το γκολ του Κωνσταντέλη γιατί το ακυρώσατε. Αν θέλατε εσείς.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι. Δεν θέλει ο τυφλό
1: τώρα τυφλός. Που θα έρθει ο Λουτσέσκου, ρώτα τον. Θέλατε να βγείτε στην Champions League.
0: Θα το ρωτήσουμε.
1: Αλλά. Να με παρών, να μην.
0: Ρε εσύ, δεν υπάρχουν αυτά που λες. Αυτά, ναι. Δεν υπάρχουν. Τι θέλατε, δεν
1: θέλατε. Θέλατε να πάτε.
0: Τι θέλατε, θέλατε. Αυτά είναι κατηνίστηκα δεκαετίες 80. Τι δεν θέλατε. Δηλαδή, ναι. Το να πάει ο ΠΑΟΚ Europa League είναι 12 εκατομμύρια. Άντε, δεν θέλω Champions League. Τον έχω κλειδωμένο το Europa, δεν το θέλω.
1: Τέλος
0: να παίζω το καλοκαίρι εγώ προκριματικά να και κάνω. Να αποκλείομαι και να παίρνω 0.
1: Όπως είχα ρωτήσει το Σταυρίδη.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιο ρώτησε.
1: Όπως είχα ρωτήσει το Σταυρίδη, καλά.
0: Τι
1: γιατί...
0: ακούμε, Θεέ μου, πρωί-πρωί. Άκου, δεν θέλουμε, ναι. Αυτά μην τα πεις παρά έξω.
1: Απ' την ΕΠΟ, καλέ με το έπανε.
0: Ποια ΕΠΟ σε έπανε, καλέ. Καλέ σε είπαν από την ΕΠΟ. Ποιο είναι από την ΕΠΟ, πες μου να πάω να το μιλήσω εγώ. Εγώ θα πάω να το μιλήσω.
1: Και ίδιο μουσάκι έχετε.
0: Μουσάκι ίδιο. Απάνω να το μιλήσω εγώ. Λοιπόν. Πάμε λίγο χθες στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν.
1: Δεν μιλήσει, γιατί μετά από κάνα μήνα μπορεί να δει μια πρόσκληση.
0: Α, θα χρειαστούμε πρόσκληση.
1: Ναι. Δεν θα χρειαστούμε.
0: Α, θα χρειαστούμε καμιά προσκλησούλα. Δεν γίνονται αυτά πάντως που είπε ο Μουσάτος. Δεν γίνονται αυτά που θέλει. Αυτά
1: ήταν...
0: είναι παρηγοριά στον άρρωστο.
1: Μουσάτος, Φραγκάτος ήταν.
0: Και Φραγκάτος και Μουσάτος, δεν είναι. Μεγάλη πλέμπα λέει, παπάτζια σε λέει. Αποκλείεται λένε τα αυτά στέλεχος της ΕΠΟ. Είναι δυνατόν να λέγω τέτοια πράγματα.
1: Εσύ από το τυροπιτάδι
0: εδώ πάει το μικρότερο χωριό στο Champions League και στο Europa League και δεν θέλει ο ΠΑΟΚ το φως του. Θέλει δηλαδή να τρώει ξεφωνητό ο Σαββίδης, να τον έχει ο κόσμος συνέχεια στον τάκο και να τον γιουχάρει. Όχι να πάει και να μην πάρει λεφτά. Δεν θέλω ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός. Δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Πάει το μυαλό σου ότι άνθρωπος του ΠΑΟΚ από άλλο άθλημα. Γουστάρισε να μην σας δέσει και να σας έκαναν τη διαιτησία, έτσι να πούμε.
0: Αυτό μπορεί να γίνει, μου λες. Αυτό μπορεί να γίνει.
1: Είναι βρωμιάριδες, να πούμε.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Από άλλο άθλημα να πάει να βάλει. Αυτό μπορεί να γίνει.
1: Πήρες χαμπάρι τι έγινε τώρα και με τη διαιτησία, τώρα άσε τώρα.
0: Νίκο, είμαι 26 χρονών.
1: Ναι.
0: Θέλω να φέρεις πως είμαι και ακούω κάθε μέρα εκπομπή σαν. Να πεις ο διπλανός σου γιατί έλεγε πως το ραδιόφωνο έχει πεθάνει και δεν ακούει κανένας νέος. Όχι, όχι, το ραδιόφωνο δεν έχει πεθάνει καθόλου. Άσε τι σας λέει ο ραπ. Μια χαρά είναι το ραδιόφωνο, ειδικά τις πρωινές ώρες μέχρι.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
0: 26.
1: 26 χρονών.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Ειδικά από το πρωί μέχρι το απόγευμα το ραδιόφωνο όχι απλά ζει και βασιλεύει κιόλας. Μια χαρά είναι. Απλά πλέον έχει μπει το digital πάρα πολύ στη ζωή μας και έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Το απλά το πετάει μετά.
0: Ναι, ρε ραπλέ, δεν ήθελα να παίξει σουλού, ήθελα να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Ναι, για να τον κράζει τον Ιβά Σαββίδη και τον Νέμο Σοντάκο το καλοκαίρι. Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Ψάξτε να βρείτε ποιο παοξίδικο δάκτυλο έχει.
0: Τώρα είναι άλλο αυτό που με
1: λέει. Ναι, ψάξε. Θέλατε να βγείτε.
0: Ναι.
1: Άντε.
0: Τώρα. Χθεσινή εμφάνιση.
1: Να μην τα λέω όλα και τρώγω το ξύλο μόνο.
0: Ναι. Χθες είδες καθόλου τον ΠΑΟΚ?
1: Όλο το μάτς.
0: Μέτριος ο ΠΑΟΚ.
1: Και τρώγα σουβλάκι.
0: Ναι. Μέτριος ο ΠΑΟΚ.
1: Πώς?
0: Μέτριος ο ΠΑΟΚ.
1: Κακός θα έλεγα.
0: Άμα τα κακός που θα δεν θα κέρδισε κιόλα.
1: Το ατρομητάκι μου το Τζαντίλα Σέντερ Φόρ είχε.
0: Αυτόν έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Τζαντίλα
0: είχε. Τι έκανα, το αλλάξω εγώ αφού αυτόν έχει πει. Το Τζαντίλα έχει Σέντερ Φόρ και μετά έβαλε.
1: Φάτσα δεκαετία 80.
0: Και μετά ποιον έβαλε, ποιον έβαλε εκεί, τον Τσιλούλ έβαλε, ποιον έβαλε μετά.
1: Έκανε κάτι εσωτερικές αλλαγές. Έβγαλε τον Τζούμπερ
0: που κουράστηκε. Σαντίνας Πνευμονίδης με βουτιές, Τζούμπερ, Σερζίνιο, αυτούς είχε. Και το Μουτουσουμανί, πως το λένε, μαζί με τον Καραμάνι στα χαφ. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με μια τριάδα χαφ που δεν νομίζω να την ξαναδούμε ποτέ.
1: Γελάνε και τα περίπτερα κάτω στη Λεωφόρο Νίκης.
0: Ο μόνος που διασώθη και ήταν καλός.
1: Ο Καμαρά ήταν.
0: Ήταν ο Γιάκιτς.
1: Ποιος?
0: Ο μόνος που διασώθη ήταν ο Γιάκιτς. Πολύ κακός, δυστυχώς. Πολύ κακός. Θες να σου αναφέρω τι έκανε χθες ο Γιάκης ή βλέπατε ότι.
1: Έδωσε την μπάλα.
0: Από
1: εδώ μέχρι τον Ιχόλυπτη έδινε την μπάλα.
0: Λοιπόν,
1: Και όταν δεν την κατεβάζει την μπάλα.
0: Σε 9 πετυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο.
1: Α, το τελευταίο τρίτο.
0: 35-41 πετυχημένες πάσες.
1: Ναι, α, δεν τα μετράω αυτά.
0: Όλα εγώ τα μετράω. Όλα μετράω.
1: Πάσα από εδώ μέχρι εσένα τη μετράω.
0: 8 στις 10 κερδισμένες μονομαχίες.
1: Και γιατί κατέβει ο Καμαρά.
0: 8 σε 9.
1: Ποιο Καμαρά. Γιατί κατέβαινε ο Καμαρά στα στόπερ να πάρει την μπάλα.
0: Ποιο Καμαρά που κατέβηκε στο 65 που τον φώναζε ο άλλο.
1: Στο 15 το δίκαιο.
0: Όταν βγήκε ο Ούγκρεσι.
1: Τότε και ο Σπίκερ το.
0: Όταν βγήκε ο Ούγκρεσι.
1: Μέχρι και ο Σπίκερ το.
0: Μέχρι το σπί κατάλαβα σουβλάκι έτρωγε και άκουγε τη μετά.
1: Δεν τον είδε τον Καμαρά ότι ήρθε ανάμεσα από τα στόπερ να κατεβάσει την μπάλα γιατί οι άλλοι δύο δεν μπορούσαν.
0: Κατάλαβα. Το Καμαρά το άκουγε τη έλεγε ο Σπίκερ.
1: Ποιο Σπίκερ με νοιάζει με ένα Σπίκερ. Ότι έβλεπα τα μαντάκια.
0: 2 στις 6 πετυχημένες πάσες ο Καμαρά. 2 στις 6. Μονομαχίες εδάφους 4 στις 6. Πετυχημένες μακρινές μπαλές 1 στις 3. Στο τελικό τρίτο 2 στις 6. 10 στις 15 πάσες, ναι. 3 στις 3 πάσες στην
1: περιοχή. Σε τι συνθήκες γίνονται όλα αυτά.
0: Εντάξει, αυτά δεν μπορούμε να τα έχουμε, αλλά τώρα σου λέω.
1: Αυτές οι βλακίες του Γαλάνη.
0: Δεν ήταν κακός.
1: Του Γαλάνη ανοησίες.
0: Δεν είναι όλα ανοησίες. Παίρνει ένα.
1: Οι ανοησίες του Γαλάνη είναι αυτές.
0: Ο Καμαρά δεν ήταν ο χειρότερος. Ο χειρότερος ήταν ο Ούγκρεσιτς χθες.
1: Είπε για τον Καμαρά, εγώ ότι ήταν ο χειρότερος.
0: Εσύ ψήφισε ότι ήταν ο καλύτερος. Αλλά δεν
1: ήταν ο καλύτερος. Ναι.
0: Εγώ σου λέω ότι ο χειρότερος χθες από την τριπλέτα ήταν ο Ούγκρεσιτς. Ο οποίος δεν βρήκε καθόλου ρυθμό, καθόλου ρόλο στο παιχνίδι. Ήταν τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Και γι' αυτό και βγήκε και μόνο αυτός βγήκε ουσιαστικά έτσι από τις αλλαγές. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο Τζιφσί. Ναι, πήγαν πάνω του. Ναι, οκ, okay, αλλά τις μπλόκαρε τις πάλες, φίλε.
1: Τι έκανε?
0: Τις μπλόκαρε. Τις μπλόκαρε, όπως το λέω, τη λέξη συγκεκριμένη. Τις έπιανε και τις γράφανε.
1: Με το μοτοφύλακα τις μπαμ, δηλαδή τις μπλόκαρε είναι αυτές.
0: Ο Παυλέκα δεν ξέρω αν τις μπλόκαρε. Ο Παυλέκα δεν μπλοκάρει μπάλα, ναι. Διώχνει.
1: Διώχνει.
0: Διώχνει τι σημαίνει, μένει φάση ζωντανή, δίνω δυνατότητα στον αντίπαλο να ξαναεπιτεθεί και έχω ξανά κινδύνους.
1: Όσοι και αν καρίζεις, ο Τσιφτσής δεν πέσει.
0: Εγώ βλέπω ότι ο Τσιφτσής είναι πιο σταθερός από τον Παυλέγκα.
1: Τι σταθερός είναι.
0: Τι σταθερός.
1: Τι έκανε.
0: Τι έκανε.
1: Πού πιέστηκε.
0: Πού πιέστηκε.
1: Τι έκανε ο Ατρόμητος.
0: Όσα σουτ έκανε ο Ατρόμητος, τα μπλόκαρε.
1: Στο πάνω του ήρθαν.
0: Και του Παυλέγκα πάνω έρχονται.
1: Πάνω του ήρθαν.
0: Και του Παυλέγκα έρχονται.
1: Έκανε ένα σουτ.
0: Δηλαδή εσύ βλέπεις τώρα.
1: Στο κέντρο της εστίας.
0: Βλέπεις τον Μπάουκ. Βλέπεις τον Μπάουκ. Με τον Παυλέγκα. Και δεν σε χτυπά το φιλοκάρδι. Μένα χτυπά το φιλοκάρδι μου. Λέω τώρα πού θα την πάει την μπάλα. Γιατί δεν πρόκειται να την πιάσει.
1: Τι Τσιφτσίες.
0: Θέλω Τσιφτσί, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω Τσιφτσί που μπλοκάρει την μπάλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ούτε με τα πόδια δεν είναι καλά. Τώρα χτύπησε βέβαια ο Παυλέγκα. Λοιπόν, χθες.
1: Θα παίξει ο Τσιφτσίς τώρα. Θε να το ανεβάσει το ηθικό τώρα.
0: Όχι, εγώ είδα ένα τραυματοφύλακα και στο μα με τον Όφη και εδώ που όταν η μπάλα πάει στην αιστεία την μπλοκάρω.
1: Αυτό το είναι το Α και το Β. Τι είναι,
0: ναι, δεν το κάνει όμω ο Παυλέγκα. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Δε. Σε όλα τα μα η μπάλα φεύγει από τα χέρια του.
1: Τι, πίνει,
0: δεν το βλέπει
1: τι κάνει, πίνει βότια ο Παυλέγκα.
0: Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Τι έπαθε,
0: δεν ξέρω τι κάνει. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν είναι ο περσινό Παυλέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο δεν είναι καλά, κάτσε πάγκο. Δεν με ενδιαφέρει ο Πάου.
1: Προποντή τερματοφυλάκα ποιον έχετε εκεί.
0: Δεν θυμάμαι τώρα πώ το λένε.
1: Α, δεν θυμάσαι πώ το λένε.
0: Εσύ θυμάσαι.
1: Γιατί πάω και με εγώ.
0: Γιατί πρέπει να σε πάω. Λοιπόν, ο Κένι για άλλη μια φορά με τα τρία τα πνευμόνια.
1: Ο Κένι.
0: Εξαιρετικός.
1: Σε ένα μήνα μισό πνευμόνι θα του μείνει.
0: Νομίζεις.
1: Έτσι λέω.
0: Πρώτος με διαφορά στα αργομετρικά. Ρώτησε, ναι. Πρώτος με διαφορά.
1: Ρώτα και αυτό. 28 θλάς και οι δύο.
0: Ποιος είναι.
1: Ρώτα και
0: Κένι. Ρώτα και Κένι.
1: Ναι.
0: Και οι δύο είναι υπεραθλητές. Και οι δύο. Αν είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον Γκένι και
1: τα
0: τον
1: πρώτα γρατζουνίσματα των λαιμών μας, θα σου πω εγώ ότι θα γίνει ωραία
0: και τώρα. Και οι δύο είναι υπεραθλητές και ο Γκένι πέρσι δεν θα τραυματιζόταν καθόλου.
1: Ναι.
0: Εάν δεν είχε την άτυπη.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
12: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
13: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
14: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
16: Για τον Εξπέρσε, χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
17: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
16: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
18: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
19: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: Πάμε επόμενη γράμμη.
23: Ναι, εγώ είμαι.
22: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
22: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
23: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
22: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
22: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και injectionservice.gr.
0: Lease Access.
2: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
3: Να αποζημιώνει άμεσα.
2: Άλλο
3: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
2: Άλλο
3: να έχει λογικές τιμές.
2: Άλλο
3: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
2: Άλλο
3: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
2: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
25: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
26: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
27: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τύχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
28: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τύχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τύχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
29: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
31: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Λίγο μετά τις 3.
33: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
34: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
35: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
36: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
35: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
37: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της δικοπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντα την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σα και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμό, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή τη αγορά. Θέλει το οριστική διάρκεια του κινήτου σα? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσει στο σπίτι σα με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντα περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλου εσά. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται.
1: Θα πάτε στο καφέ, στο Χαριλάου, για να κλειδίσει.
0: Αν το επιτρέψει ο Βρούτσης.
1: Ποιος?
0: Αν το επιτρέψει ο κύριος Βρούτσης.
1: Το επιτρέπει ο Βρούτσης, θα πάτε εσείς.
0: Πού το είδες το επιτρέπει?
1: Τσιγιάζει εσένα, ναι. Ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία, δεν κάνω εγώ?
0: Όχι. Έχεις ένα φουσκωτό που σου λέει κάτι?
1: Ένα φουσκωτό έχω.
0: Έτσι λες. Αν έχεις κάτι άλλο, μπράβο σου.
1: Σε πειράζει, είναι φουσκωτός ή ξεφούσκωτος αυτός που...
0: Τι είπα πριν?
1: Α.
0: Αν έχεις αν έχεις κάτι άλλο, μπράβο σου.
1: Τα πήρατε τα εισιτήρια?
0: Βγάλανε εισιτήρια και τα δώσανε στον Ηρακλή.
1: Βγάλανε εισιτήρια, αλλά δεν τα
0: δώσανε στον Ηρακλή.
1: 55 ευρώ το εισιτήριο είναι.
0: Πρόσεχε αν είναι. Δώσε τον Ηρακλή.
1: Φοβάσαι κάτι και του βάζει 55 ευρώ το εισιτήριο, να πούμε.
0: Σε ποιου Ηρακλήδες?
1: Ναι.
0: Τι φοβάται δηλαδή?
1: Το λαό του Ηρακλή, τι φοβάται? Ότι θα έχει καλύτερη έδρα, καλύτερο λαό ο Ηρακλής. Φωνασκούν κομμουνιστές, αριστεροί, αναρχίες, να πούμε πώς τον αυτό, ανταρσίες κτλ. Ενώ η δική του. Θα πας στη Ράινα εσύ?
0: Εδώ θα είμαι.
1: Τι να τα κάνεις στα στούντιο ρε σακλάμαρα? Πάνε σε δύο θεός και καμιά κερκίδα.
0: Καλά, εσύ δεν έχεις άλλες δυνατότητες. Τι δύναμη είναι αυτή που έχεις? Α, πες στον Μπούζο να μην με βάλει.
1: Κουλιανός έχει τα προγράμματα.
0: Εσύ δηλώνεις star?
1: Εγώ δεν δηλώνω τίποτα.
0: Αν είναι star, κάτι, να δω τη δύναμή σου.
1: Δήλωσε κάτι
0: star?
1: Πότε?
0: Στον ύπνο σου.
1: Στο?
0: Στον ύπνο σου.
1: Α, ναι.
0: Ο Μαζονάκης πλήρωνε για υπνοθεραπεία 500 ευρώ. Εμείς που την έχουμε δωρεάν κάθε μεσημέρι, δεν το εκτιμάμε. Κόκκινες, ευχαριστούμε. Ξαδερφός είναι?
1: Εγώ τον έβαλα το γράψιμο, έδωσα 30 ευρώ. Ναι.
0: Για ένα μήνυμα.
1: Που με άπλας.
0: Εδώ σε μένα, ροχαλίγιο κιόλας. Πλάκα μου κάνει. Ξοδεύεσαι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Είχαμε κι άλλο θέμα.
1: Πολλά, για πες. Πολλά έχω
0: σημαίνει. Ένα από τα πολλά.
1: Πες ένα να το κάνω. Ζητώ.
0: Πού έχεις σημαίνει για εδώ? Είχε κάτι ζωγραφιές του. Εμένα και κάτι άλλο.
1: Εσένα θα σε κάνω τώρα. Σε μεγάλο. Σε
0: Πού
1: α5.
0: Είναι σημείωση για εδώ?
1: Σε α5.
0: Μία σημείωση να δω. Ρε παπάτζι, να δω μια σημείωση. Ενώ έτσι σε πάντα με σημειώσει, τώρα δεν έχεις.
1: Είχα τις εντεκάδες μου.
0: Ναι, τώρα γιατί δεν έχεις?
1: Τις ξέχασες στο σπίτι.
0: Ομολόγησε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σαν το παιδί που έχει κάνει αταξία. Πάει να κάνει την τρίπλα και είναι σαν την βρεγμένη γάτα.
1: Χάνουμε χρόνο.
0: Λοιπόν, για το Τζιτζιμπά έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές.
1: Το συμπαθώ.
0: Να πω ότι για το θέμα που θα αναφέρω δεν έχει καμία σχέση ο ταινίστας.
1: Το συμπαθώ το Τζιτζιμπά.
0: Πάμε πάλι. Να πω ότι για το θέμα που θα αναφερθώ δεν έχει καμία σχέση ο ταινίστας Στέφανος Τσιτζιμπάς.
1: Ναι.
0: Η οικογένειά του είναι Έλληνας ο πατέρας του, Ρωσίδα η μητέρα του.
1: Το ξέρεις? Όμορφος είναι ο μπαμπάς του.
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Ποιο?
0: Ότι έχει Έλληνα πατέρα και Ρωσίδα η μητέρα.
1: Για να σου μιλάω με εξειδικευμένο, ο μπαμπάς του είναι όμορφος. Από τον μπαμπά του πήρε την ομορφιά.
0: Αυτό είναι το τελευταίο που μου
1: φτιάχνει. Ήθιστε, όταν ο μπαμπάς είναι από τη Λιβαδιά και η μάνα σου από τη Ρωσία, η μάνα είναι ωραία. Εδώ είναι το αντίθετο, κατάλαβες?
0: Μπορεί να έχει άλλα χαρισματικά.
1: Δεν είπα τίποτα, εγώ για τον μπαμπά του μιλάω. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Το θέμα μας δεν είναι αυτό.
1: Άμα είσαι από την Τούμπα και η γυναίκα σου είναι από, από τη Δανία, το πιο πιθανό είναι το παιδί να πάρει από την ομορφιά της μάνας. Αυτό είναι αντίθετο τώρα.
0: Το λες εκπείρας δηλαδή αυτό.
1: Δεν παίρνεις χαμπάρι, τη λέω, παρακάτω.
0: Το τι έχει σκυλιά η κυρία, το ξέρεις?
1: Δεν τη γνωρίζω. Όχι, την κυρία.
0: Έχεις ακούσει ποτέ κανένα επεισόδιο με την κυρία τη μαμά της ΥΠΑ?
1: Είναι, βγάζει έξω τον κόσμο τα σκυλιά και θα κάνουν τον κόσμο τα σκυλιά, το ξέρω.
0: Μία χρονιά.
1: Ναι.
0: Είχαν δαγκώσει ένα ανήλικο παιδί.
1: Ναι.
0: Πέρασε τα ψηλά.
1: Δεν πέρασε τα ψηλά.
0: Το 25.
1: Ναι.
0: Είχε τραυματίσει το ένα από τα δύο σκυλιά έναν 70χρονο που είχε βγει περίπατο. Περπάτημα.
1: Πασόκ ήταν αυτό.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Μήπως το μύρισε ο σκύλος.
0: Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο σκύλος έχει, δηλαδή, αφούμε εμείς οι δυο. Έχει βγει ένα σκυλί να δαγκώσει κάποιον. Εσένα θα δαγκώσει.
0: Δεν με έχει δαγκώσει ποτέ.
1: Εντάξει, παράδειγμα φέρνω.
0: Ατυχές.
1: Ατυχές, ναι.
0: Συνήθως με συμπαθούν τα σκυλιά.
1: Τι είναι, λέει?
0: Με συμπαθούν.
1: Δεν το βλέπω.
0: Πού το είδες, δηλαδή? Βρήκαν ποτέ κάποιο σκύλο και θύμωσε μαζί μου?
1: Είχες καμιά αντιπαράθεση με ένα σκύλο, δηλαδή?
0: Γιατί να έχω αντιπαράθεση
1: με ένα σκύλο? Θα σε πάω στο ρέμα να περπατήσουμε να δούμε ποιο θα ρουμίξει τα σκυλιά.
0: Γιατί πρέπει να πάμε στο ρέμα?
1: Γιατί εκεί είναι τα σκυλιά που ορμάνε. Θες να πάμε?
0: Ρε φίλε, αδέσποτα είναι.
1: Αδέσποτα είναι.
0: Γιατί πρέπει να πάω?
1: Δεσποτισμένο θα σε.
0: Γιατί να πω στη διαδικασία?
1: Όχι να πάω, εγώ πάω, λέω, εσύ έρχεσαι μαζί μου.
0: Τα αγριογούρουνα εσένα ψάχνουν, τι σημαίνει δηλαδή?
1: Ποια αγριογούρουνα ψάχνουν εμένα?
0: Αυτά που κατεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και που έκανε περπάτημα.
1: Δεν ξαναπήγα πάνω.
0: Γιατί? Αφού δεν σε φοβούν τα ζώα. Σε αγαπάνε.
1: Μπορεί να πεινούσε.
0: Τι σε.
1: Τι θες να μας πει, Δηλαδή, γλυκά, πέντε ώρες μετά. Τι έγινε?
0: Λοιπόν,
1: τελείωνε.
0: Είχαμε νέα επίθεση των σκυλιών της οικογένειας σε δύο κυρίες.
1: Ναι.
0: Και τις δαγκώσανε με την ιατρική υπηρεσία, του γιατρού δηλαδή,
1: ναι,
0: να λένε ότι τα τραύματα είναι σοβαρά.
1: Ωραία.
0: Άρα δαγκωθήκαν αρκετά, δηλαδή δεν ήταν απλά δαγκώματα.
1: Θες να σου πω κάτι τώρα?
0: Παίρνουμε.
1: Μακάρι να περνάω εγώ. Να με δαγκώσει ο σκύλος του Τσιτσιπά, του τώρα βήξω κανένα κατοστάρι χιλιάρικα. Να τα πάρω, να πούμε, και να τελειώνω. Αυτοί έχουν λεφτά, οπότε μπορούμε να του τα πάρουμε. Το θέμα είναι να του δαγκώσει ο δικός μας σκύλος, τι γίνεται. Τσιτσιπά δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Θέλω τίμια απάντηση.
1: Αυτή είναι η πιο τίμια απάντηση που σου
0: λέω. Θέλω τίμια απάντηση. Ναι. Παίρνει ο γιος μου.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να αναφέρω κανένα άλλο παιδί. Και δεν το κάνω πονηρά, το λέω σοβαρά.
1: Περνάει.
0: Και το δαγκώνει μια κυρία σκυλή. Εσύ τι θα κάνεις?
1: Τις πάρω 200 χιλιάρια.
0: Θα θυμώσεις?
1: Άμα τις πάρω 200 χιλιάρια.
0: Θα θυμώσεις? Άλλο τα 200.
1: Θα θυμώσω, αλλά τις θα πάρω.
0: Θα θυμώσεις?
1: Ναι, θα τα πάρω όμως.
0: Θα την πεις, ρε κυρία μου, είναι δυνατόν, δεν προσέχεται το σκύλο?
1: Θα τις τα πάρω.
0: Θα τις τα πεις αυτά?
1: Θα τις τα πάρω,
0: θα τις τα πεις. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι θα τα πάρεις.
1: Ω κυρία μου,
0: θα τις τα πεις
1: αυτά. Θέλω 200 χιλιάρια για να μην καταλήξουμε πουθενά άλλο.
0: Γιατί αλλάζει κουβέντα? Θα τις τα πεις αυτά? Ότι είναι απαράδεκτο να μην το ζώο να συμπεριφέρεται.
1: 200 χιλιάρια θέλω.
0: Δηλαδή,
1: ψυχική οθύνη.
0: Αυτοί οι οποίοι, ναι, έχουν σκυλιά.
1: Ναι.
0: Και τα συμπεριφέρονται με βάναυσο τρόπο.
1: Ναι.
0: Με πολύ βάναυσο τρόπο. Τα χτυπάνε, τα κάνουν για να γίνουν άγρια. Τους εγκρίνεις?
1: Όχι, φίλε.
0: Υπάρχουν αυτό, άνθρωποι.
1: Αυτό που
0: κάνει, μόνο άνθρωποι δεν
1: αυτό,
0: είναι.
1: Αυτό δηλαδή θες να πεις ότι το σκυλί.
0: Δεν ξέρω.
1: Τρώει ξύλο από τη μάνα του Τσιτσιπά.
0: Όχι. Μόνο αυτό δεν είπα.
1: Δεν μπορώ να το αποδείξουμε αυτό.
0: Υπάρχουν,
1: ναι,
0: υπάρχουν άνθρωποι, έχουν ακούσει κατά, ναι, καιρούς διάφορα. Δεν λέω ότι αυτά τα σκυλιά. Αυτά πρέπει να είναι μαλινουά. Αν δεν κάνω λάθος, και είναι από τα σκυλιά φύλακες που καλό είναι να μην τα αφήνεις.
1: Εγώ κοκκινέ. Εδώ ίδιος ο Τσιτσιπάς,
0: ναι,
1: βρίζει τη μάνα του. Πώς θες ο σκύλος να είναι φυσιολογικός, να πούμε?
0: Εδώ δεν είμαστε φυσιολογικοί εμείς, ρε, ο σκύλος.
1: Παίρνεις ένα θέμα το οποίο είναι κοινωνικό.
0: Δεν είναι σοβαρό?
1: Είναι σοβαρό. Όταν ο Τσιτσιπάς.
0: Αν δάγκωνε την Τζέννη και τη Μαγδαλίνη, δεν θυμόναμε.
1: Άμα παίρνουμε κάνα 200 άρια, δεν θυμόναμε. Η Μαγδαλίνη έχει πολύ κρέας να φάει ο σκύλος, ενώ η δικιά μου είναι αδύνατη, καημένη, ή να φάει τα κόκαλα.
0: Μετά θες εγώ
1: θες
0: να κάνω κάτι για την αγωγή.
1: Άμα ορμήξει σκύλο στη Μαγδαλίνη.
0: Μετά θες εγώ να κάνω κάτι για την αγωγή.
1: Θα βάλει το μαχιά σου.
0: Με αυτά που είπε, δεν θα τα κάνω.
1: Ενώ η δικιά μου. 1,67, 52 κιλά είναι. Τι να τη φάει. Οπότε ο σκύλος θα ρμίξει τη δικιά σου τη γυναίκα. Θα τη ρωτήσει.
0: Άρα θα τη λες μετά στο τηλέφωνο. Εγώ, Μαγδαλίνη, μου σε αγαπάω. Από αγάπη το είπα. Εγώ σε προειδοποιήσω.
1: Η Μαγδαλίνη, μέχρι να γίνει μήνυση, Θα σε έχει θάψει.
0: Πολύ πιθανό. Στην ηλικία που είμαι.
1: Άλλο έχουμε τίποτα.
0: Όχι κάτι άλλο συγκλονιστικό, εκτός αν ανοίξει εσύ.
1: Πόσα θα τη ζητούσε εσύ τη μαμά του, σε δάγκανε το πισινό.
0: Ούτε καν το σκέφτομαι.
1: Εγώ παρακαλώ να με δαγκώσει για ένα σκύλο κάποια πάμπλου τη.
0: Το δικό μου το πισινό να σου το δαγκώσει σκύλο. Το παιδί δεν θέλω να κουμπίσει κανείς.
1: Το παιδί ζητήσουμε παραπάνω.
0: Είσαι βλάκας.
1: Τι είμαι βλάκα.
0: Το λιγότερο.
1: Τι βλάκα, το παιδί είναι μικρό.
0: Προτιμώ να μην τα κουμπίσει κανείς και να μην ζητήσει από κανένα τίποτα. Παρά να το δαγκώσουν και με ό,τι συνέπειε.
1: Αλλά για ένα δάγκο μα στο πόδι, αν πάρει κανένα 140 χιλιάρια, κάθομαι να με δαγκώσει αγέλη εμένα. Θα αρπάξει λίγο το μάγουλο από δεξιά, θα το καταβροχθήσει. Να μου εντάξει. Έτσι κι αλλιώ χαλιαμούτρα είσαι. Θα πει ψυχική οθύνη, πλαστικό χειρουργό, θα βγάλει χιλιά δυο. Εξάλλου ένα ματίς τράκαρες και ζητούσε 30 χιλιάρια τώρα. Δεν ξέρουμε τι είσαι.
0: Γιατί συνεχίζεις και λες ψέματα.
1: Εγώ σε είπα πάρ' το δεκάρικο. Όχι. Θα το σκίσω.
0: Πρώτον είπες 20.
1: Θα το διαλύσω.
0: Μόνος σου είπες 20.
1: Ναι.
0: Μόνος σου. Δεύτερον πήγα.
1: Έχασα λέει μεροκάματα. Τι ψέματα έλεγε για να πάρεις.
0: Τι έλεγα.
1: Πάρε ένα δεκάρικο. Πάρε ένα μάξι εκεί πέρα μεταχειρισμένο. Έχασα έλεγες μεροκάματα.
0: Έτσι, είχα τώρα εκδηλώσει για γάμους.
1: Από μαύρα δεν τα έπαιρνες.
0: Με τιμολόγια.
1: Ποια τιμολόγια. Ετοιμολόγια. Ποιο παίρνει τιμολόγια σε γάμους.
0: Πάνε πάρεις εσύ. Πάνε πάρεις χωρίς τιμολόγια.
1: Άμα στρελάνεις τώρα. Έκοψε τιμολόγιο σε.
0: Φυσικά.
1: Έκανε το DJ και έκοψε τιμολόγιο. Έπρεπε να είμαι εγώ δικαστής. Πόσα μεροκάματα χάσετε κύριε. Φέρτε τα τιμολόγια εδώ. Δεν έχει τιμολόγια να τον έλεγα. Μάλιστα. Για μαύρη εργασία 5 χρόνια φυλακή. Σε κάνω να χορεύεις σε κατσίκι να πούμε. Τσάρλες θα σε κάνω να χορεύεις.
0: Θες να σε κάνω εγώ να χορεύεις τώρα.
1: Εγώ δεν ζήτησα κανένα.
0: Όχι, θέλω να σε κάνω να χορεύεις τώρα. Γιατί λέω βλακίες.
1: Ναι, πες μου. Πες μου.
0: Θα μιλήσει για τιμολόγια.
1: Ναι.
0: Σε μένα.
1: Σε σένα, ναι.
0: Κοίτα τον καθρέφτη.
1: Τον καθρέφτη.
0: Πριν σπάσει.
1: Καλυμμένος είμαι, κόκκινες.
0: Το ξέρω ότι είσαι καλυμμένος.
1: Είμαι καλυμμένος.
0: Πολύ υψηλή. Πολύ υψηλή η κάλυψη.
1: Η κάλυψη είναι γερή.
0: Ναι. Πολύ υψηλή η κάλυψη.
1: Οπότε μη με κολλάς.
0: Με πολύ υψηλή κάλυψη όλοι κάνουν το μάγκα.
1: Ναι.
0: Έτσι ναι. Λοιπόν.
1: Λέγε.
0: Κάποιος έστειλε κάποιο μήνυμα έξω.
1: Καλό ή κακό.
0: Κακό, δεν υπάρχει
1: δηλαδή,
0: κακό.
1: Δηλαδή επικριτικό.
0: Επικριτικό.
1: Ναι.
0: Καταρχήν δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Για τον κύριο ο οποίος λέει. Δεύτερον, έχουμε εμείς, εγώ ή εσύ, το email του σταθμού.
1: Εγώ το email το δικό μου δεν θυμάμαι. Το email του σταθμού δεν ξέρω.
0: Κάτι λέει, μη δίνετε στοίχημα. Λέει γιατί έχουν και μικρά παιδιά. Ο σταθμός δίνει προγνωστικά. Δεν τα δίνει για μικρά παιδιά. Αν το παιδί το αφήνεις εσύ έχεις ένα μικρό παιδί, το αφήνεις να δει ένα κανάλι το οποίο δεν πρέπει. Κοιτάς να μην το βλέπεις.
1: Τώρα με τον περίεργο θα ασχοληθώ τώρα που έχεις το μήνυμα του άνθρωπου.
0: Δεν πρέπει να απαντήσω.
1: Όχι, δεν πρέπει να απαντήσεις. Γιατί έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους. Μια μέρα περνάει ένας με ένα παιδί 8 χρονών με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τυμμένος να πάει στην Τούμπα. Και μου λέει. Στο ίντερνετ λέει, σε ακούω και βρίζεις, λέει και δεν είναι καλό αυτό γιατί ακούν παιδιά. Λέω, πώς χρόνο το παιδί σου, 8. Πρώτον λέω, το παιδί σου 8 χρόνων δεν πρέπει να ακούει ίντερνετ.
0: Δεν πρέπει να βλέπει.
1: Να βλέπει, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Και δεύτερον λέω, το πας το παιδί σου στην Τούμπα να ακούσει τις βρισιές και τις ιδεολογίες. Ρε σαχλαμάρα του λέω, μου ντύθηκες από πάνω μέχρι κάτω με τον ΠΑΟΚ και πάρε το παιδί σου 8 χρόνων στην Τούμπα, του λέω. Φύγε από εδώ πέρα. Καλά το απάντησα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Α, έχω δίκιο. Πού έχω άδικο αυτή τη ζωή.
0: Σε πολλά. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές.
1: Πον, θέλω να ανοίξουμε γραμμές.
0: Λοιπόν, λέω, ναι. Θες να ανοίξουμε γραμμές.
1: Το τρώω στο λί.
0: Δεν τρώω καν ένα λί.
1: Ναι, τώρα επειδή έχει την πίπα να πούμε, είναι σαν τον ματσάρι να πούμε. Παπούφ.
0: Θα φάω κι εγώ 5 αγωνιστικές και να την κόψω.
1: Εδώ λέει απαγορεύονται οι πίπες στο στούντιο. Ενώ εσύ κάνεις πίπα στο στούντιο. Δηλαδή δεν σέβεσαι ούτε τους διευθυντές εδώ ούτε τίποτα. Απαγορεύονται τα τσιγάρα και οι πίπες λέει.
0: Δεν καπνίζω.
1: Πώς?
0: Δεν καπνίζω.
1: Τι κάνεις.
0: Τώρα τι κάνεις, τον καλό.
1: Ή τον καλό να κάνω.
0: Ή τον. Το δοσιλόγο. Για πες μου.
1: Πρε κάμερες έχεις, σε βλέπουνε.
0: Τώρα τι κάνεις.
1: Με την πίπα μας έτσι να μας δείξει ότι είσαι άντρας.
0: Τώρα τι κάνεις.
1: Τι κάνω. Ό,τι κάνω, Γουλιανός κάνω.
0: Τον έδωσε τώρα, Μπορείτε να τηλεφωνήσετε.
1: Πον, πολύ
0: καλά. 23-13 εντάρια.
1: Πον, βάρα, κύριε Χολύπτα. Πον, τηλεφωνήσετε.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι,
0: Άσχετο.
1: Λέγε.
0: Και στοιχηματικό.
1: Αμέ.
0: Και αν έχει ερμηνεία, δώστη μου. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι κάποτε το Europa League ήταν η χαρά του over.
1: Ναι,
0: και,
1: goal,
0: και,
1: goal, goal,
0: και
1: goal.
0: Τώρα δεν βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Πώς το ερμηνεύεις?
1: Αφού το πιέσαι στο στόμα σου, εσύ.
0: Σοβαρά μιλάω εδώ. Πώς το ερμηνεύεις?
1: Ερμηνεύω ότι προσέχουν οι ομάδες, στείνονται πίσω, δεν κάνουν επιθέσεις πολύ, δεν κάνουν pressing πολύ Σεπτέμβριο μήνα και έρχονται τα παιχνίδια πιο. Ξέρεις γιατί? Τουρνουά δεν είναι.
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι νοκάουτ και τέτοια, έτσι δεν είναι. Συντηρητικά πάνε οι προπονητές. Τα μπακ δεν τα ανεβάζουν τέρμα πάνω. Πρέσινγκ δεν κάνουν Σεπτέμβριο μήνα όπως έκανε χθες ο Ολυμπιακός για παράδειγμα. Διαφωνείς?
0: Γι' αυτό σου είπα.
1: Αν και εμένα το. Εκτός από το Champions League και λίγο γύρω παλί, το κόφερες δεν το βλέπω.
0: Θα το δεις αναγκαστικά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Θα παίξω Παναθηναϊκός.
1: Α, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Αν έπαιζε και ο Πάκο, ακόμα καλύτερα.
1: Θα βλέπαμε.
0: Ναι. Θα είχαμε 5-5.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Περισσότερη δουλειά.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί κάποιοι θα πούνε γιατί λες καλύτερα, γιατί περισσότερη δουλειά. Απλό είναι.
1: Θα πού κάποιοι Ηρακλήδες, γιατί η Ηρακλάκη κόκκινη θες τον Πάοκ να πει.
0: Γιατί με συμφέρει, για δουλειά, φρένε, ναι.
1: Σωστά.
0: Γενικά να παίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Οχ.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι. Εσύ.
2: Κόκκινε. Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες για ένα email ότι ακούνε τα παιδιά για το στοίχημα. Αυτός που το έστειλε πρέπει να είναι μεγάλο βλήμα να πούμε.
0: Μπορεί να προσέξεις.
2: Μεγάλο βλήμα.
0: Μπορεί να προσέξεις τους χαρακτηρισμούς, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, μεγάλη οβίδα. Ξέρεις γιατί? Καταρχήν αφήνεις εσύ το παιδί σου και ακούει κάποιον που προτείνει. Δεν επιβάλλει να παίξεις, ένα. Και δεύτερον, αυτό απαγορεύεται να είσαι κάτω από 18 και να πας στο προπό να παίξεις. Πώς πας εσύ και το αφήνεις το παιδί σου?
1: Όχι μόνο στο προπό, και κάρτα να έχεις. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
2: Δεν άκουσα και.
0: Όχι, δεν μπορείς να ανοίξεις. Κάτω από 21, όχι από 18, κάτω από 21 δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμό.
1: Λογαριασμό, ναι.
2: Α, μπράβο. Άρα ο βλάχος αυτός. Κοίτα τώρα το πούντο, κοίτα με φώνεται τώρα να το δώσω μια και το στείλω απέναντι. Λοιπόν.
0: Ναι, με τη Mercedes, εσύ λογικό.
2: Λοιπόν. Ναι, τώρα σηκώνεται το πούντο τώρα κάτω από εδώ. Πού πας, ρε βλακοκίνεται?
0: Άσε να νιώσει και το πούντο λίγο άντρας, ρε. Άσε και από αυτού.
2: 31 άλλο γάρε πώς.
1: Κλείσανε. Λοιπόν, κλείσανε. Έχει ένα πούντο με 155 άλογα το Άμπαρθ. Δεν βγαίνει πια δυστυχώς.
0: Μπορώ να παλιώ.
1: Με 7,9% και 220 τελική, 215. Που αν το δεις να περνάει από δίπλος, ούτε να το δεις. Αν και βράδυ κιόλας.
0: Με τη Mercedes που έχει πολιτής.
1: Τι.
0: Το 1821.
1: Μακάρι να βγάζει το πούντο σε Άμπαρθ να το έπαιρνα. Μακάρι.
0: Πού να πάρεις εσύ αυτοκίνητο?
1: Μακάρι. Τι να πάρω, ρε κόκκινο.
0: Δεν θες να πάρεις.
1: Τι να πάρω.
0: Αφού δεν θες να πάρεις.
1: Τι να πάρω, αυτοκίνητα.
0: Δεν θες να πάρεις.
1: Τι είναι αυτά, αυτοκίνητα είναι.
0: Δεν θες να πάρεις.
1: Αυτοκίνητα είναι αυτά.
0: Γιατί το λες κάτι που δεν θα το κάνεις?
1: Δεν είναι ωραία τα αυτοκίνητα.
0: Δεν θα πάρεις. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, ακούγομαι.
0: Πολύ καλά.
3: Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Μια χαρά.
1: Για να είμαστε εδώ, καλά είμαστε.
3: Άντε, μπράβο, Κωστή. Λοιπόν, στον Κωστή ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είδε τον αγώνα καταρχήν, Κωστή?
1: Ποιον αγώνα?
3: Τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ, την ΠΑΟΚΑΡΑ.
1: Την είδατε και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ναι.
3: Ναι, εγώ τα αγαπάω τα παιδιά, τα μικρά. Μύθου, Χατζίδη, Μπαταούλα. Τι άποψη για τον Χατζίδη?
1: Ο Χατζίδης σαλπιγγίζει λίγο. Δηλαδή,
3: ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή είναι εύκολο στον γκολ. Κοίτα, κοίτα. Ο Χατζίδης σαλπιγγίζει λίγο μασουρίζει λίγο. Δηλαδή δεν είναι από τη μια μεριά ο άλλη να τριπλάρει, να κάνει. Δεν το έχει με την τρίπλα, βλέπω. Όπως το έχει ο Κάρα, έτσι.
3: Εμένα με στενοχωρεί με το pressing, Κωστή.
1: Ναι.
3: Τέτοια ηλικία, τέτοιο κορμί, παλίκαρο, τέρα, αντί να πρεσάρει, τον είδα εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, χάθηκε. Χάθηκε. Χάθηκε. Μακάρι να προκόψει να φτάσει η Μπαρτσελόνα, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Εγώ σου μιλάω για τεχνικά. Εγώ σου μιλάω για τεχνικά χαρακτηριστικά. Και δηλαδή τεχνικά. Το παιδί δεν έχει αυτό να στηθούν 4 και 4, 8 σε 2 ζώνες. Και να βγει στον κλειστό χώρο, να τριπλάρει, να φύγει, να κάνει. σε αέρινη μορφή. Είναι πιο δυνατό παιδί.
3: Εύκολο
1: είναι στον γκολ. Θα κάνει καριέρα γιατί είναι εύκολο στον γκολ, να ξέρει.
3: Εύκολο στον γκολ.
1: Ναι. Είναι εύκολο.
3: Αλλά διείσδυση να περάσει μπροστά με την μπάλα δεν έχει.
1: Δεν έχει τη διείσδυση αυτή, την έκρηξη και αυτά δεν τα έχει.
3: Δεν την έχει. Δεν την έχει, δεν το δούλεψε.
1: Στον ανοιχτό το χώρο βγαίνει κόντρες αυτά, ναι. Στον κλειστό το χώρο δυσκολεύεται.
3: Πήρε πολλές ευκαιρίες, έτσι.
1: Δώσ' του λίγο χρόνο ακόμα.
3: Εννοείται, τα αγαπάμε τα παιδιά, τα αγαπάω με χίλια.
1: Δώσ' του λίγο χρόνο ακόμα.
3: Ναι. Αλλά θα ήθελα να θα χαιρόμουν, ρε παιδί μου, να έβλεπα κάτι πιο ιδιαίτερο από αυτό.
1: Και στα μαρκαρίσματά του, ενώ είναι τερατάκι, στα μαρκαρίσματά του, ούτε το τέταρτο του Ζήκοβιτς.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
8: Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Μετρόπολης
4: 95,5. Η ομάδα σου.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
12: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
11: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
11: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
14: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
13: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
14: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
18: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
19: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
20: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
21: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
22: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
23: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
24: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
25: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
26: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
27: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, το 23-10 και 3-9 είναι και πάλι δικά σας. Έχει γραμμές ελεύθερες, πάμε σε αυτούς που περιμένουν. Παρακαλώ.
1: Εγώ περιμένω.
2: Εσύ περιμένεις, κύριε, ναι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Εσύ περιμένεις την 7η αγωνιστική.
2: Ναι.
1: Ρε, θα αρχίσεις πάλι να λες, να λύσουμε, αλλά θα είναι από την τελευταία.
0: Δεν θα λέω, θα κάνω. Θα κάνω.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Θα κάνω ένα ωραίο διπλό.
1: Πρώτα Όβασο και Πεκί Κακάρτσον.
0: Και θα κλαις με μαύρο δάκρυ.
2: Μίλα ελληνικά, σε καταλάβουμε. Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά που λες.
0: Τα ποντιακά.
1: Πρώτα να κάνεις το αυγό και μετά να κακάρεις, ρε. Άκουσε εκεί να πούμε. Την 7η αγωνιστική περιμένεις. Περίμενε, με το περίμενε θα μείνεις.
0: Μετά μιλες άλλα όμως.
1: Μετά. Όχι, ρε, δεν θα λέω άλλα. Θα έρθω να σε βρω. Άμα μας κερδίσετε, θα έρθω να σε βρω.
0: Α, έπρεπε να σε πάρω διπλό σου τούπα για να έρθει να με βρει ζαλίτη.
1: Κάτσε να το πάρεις και μετά, ρε. Ηρέμησε να πούμε. Πρώτα να το πάρεις και μετά.
0: Τι λέει εκεί.
1: Η λίμνη καλά είναι. Δεν έχει κύμα. Εντάξει, είναι εδώ στην Καστοριά. Δεν έχει κύμα η λίμνη.
2: Τι ωραία η Καστοριά, τι θλίψη. Να πίνεις φραπέ με τις αρκούδες.
0: Μ' αρέσει στην Πτολεμαϊδα. Τους εξκαφείς τους γκρεμίσανε, δεν μίλησε κανείς τίποτα.
1: Λοιπόν, θα έλεγα πρώτα για τον Ηρακλή, αλλά αφού με πας εκεί πέρα, λοιπόν, και έρχεται ο Μητσοτάκης, ρε εσύ κόκκινε, έρχεται ο Μητσοτάκης και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο ανεξάρτητος κύριος Σαμαλατίδης, τον αποκαλεί να τον προσφωνήσει τον κύριο. Ο κύριος Εξοχότατος, λες και εσύ ήρθε ο βασιλιάς μας, ο σωτήρας μας.
2: Γιατί ρε τους παπάδες που τους λέτε Παναγιώτατος, τι είναι, Άγιοι.
0: Παναγιώτατος
1: δύο. Τι δουλειά ρε έχει ρε ο παπάς να πούμε τώρα με αυτά που σου λέω.
0: Παναγιώτατος δύο λένε.
2: Τι σχέση έχει ο παπάς με το Μητσοτάκη.
0: Σεβασμιότατος.
2: Ο Σεβασμιότατος λοιπόν στηρίζει το Μητσοτάκη.
1: Άκουσε κύριε.
2: Κατάλαβες τετραλούθουνε πόντιε.
1: Ο ανεξάρτητος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ο δεξιότατος, λοιπόν, τον αποκάλεσε λέει εξοχότατε.
2: Εξοχότατος είναι, ναι, άρχοντας του τόπου
1: είναι. Και εσύ να πούμε
2: το Παναγιώτα το ξέρεις να το λες, Παναγιώτατε. Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ αυτού που θέλει να κάνει ο Άρης με τον Ηρακλή, να μετακινηθούν οι φύλαθλοι.
2: Όχι, εγώ με
1: κάποια
2: κατά.
1: Κάποια στιγμή, Κώστα, κάποια στιγμή πρέπει από κάπου να αρχίσει.
2: Όχι, να μην αρχίσει, όχι.
1: Γιατί
2: τέτοιο καλαμπαλίκι δεν το θέλω. Τα αυτοκίνητά μας και τα μαγαζιά μας τα θέλουμε όπως πρέπει να είναι. Να περάσουν οι αλυταράδες δεξιά-αριστερά μας τα σπάνε, να μου λείπει το Βύσσινο από όλες τις ομάδες.
1: Αυτό δεν έχεις άδικο.
2: Α, δεν έχω άδικο.
1: Να
2: σπάμε βιτρίνες, καταστήματα και αυτοκίνητα για να περάσει ο λαός του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή και του Ολυμπιακού. Να μου λείπει το Βύσσινο. Όχι.
1: Σταμάτα ρε και βεζέα.
2: Τα παραβατικά στοιχεία. Όχι.
1: Υπάρχει συνεννόηση μαζί του.
2: Άστα ρε φίλε. Δεν γίνονται άνθρωποι αυτοί.
1: Δεν γίνονται.
2: Όχι.
1: Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω και για τον.
2: Θα έχω τα μαξάκι μου έξω το κατάστημα. Το κατάστημά μου να περάσουν οι βρωμιάριδες εκεί, δεξιά και αριστερά από όλες τις ομάδες, να μου το καταστρέψουν. Να μου λείπει το Βύσσινο.
1: Όχι, ακριβώς. Όχι. Σου λείπει το Βύσσινο.
2: Επειδή είσαι σε πόντιος και το μυαλό σου δεν παίρνει στροφή, θέλει να πούμε.
1: Το δικό σου παίρνει να πούμε. Γι' αυτό είσαι πόντιος, ρε. Επειδή παίρνει το μυαλό σου στροφέ,
2: Εγώ είμαι μισός πόντιος. Εγώ είμαι μισός πόντιος.
1: Ναι, ναι, μισός, γι' αυτό δεν σε μείνανε μαλλιά στο κεφάλι, σα αλοκέφαλι.
2: Μισή βλάβη έχω.
1: Ναι, μισή βλάβη και την άλλη τη μισή την έκανε θεραπεία.
2: Πώς είσαι, ρε, καλά, είσαι καλά.
1: Δόξα τω Θεώ,
2: μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ να είναι όλος ο κόσμος καλά και εμείς.
2: Μπράβο.
1: Έτσι. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Είμαι αντίθετος με οποιαδήποτε μετακίνηση οπαδών από όλων των ομάδων σε άλλη έδρα. Είμαι αντίθετος.
0: Σεβαστό.
2: Σεβαστό.
0: Σεβαστό.
2: Όνομα επίθετο δεν γράφω.
0: Σεβαστό.
2: Ωραία.
0: Το αιτιολογείς και όταν αιτιολογείς κάτι δεν σου
2: λέω. Περιουσίες μας τις θέλουμε, δεν θέλω να μας τις πάσουν.
0: Όταν αιτιολογείς κάτι το σέβομαι. Παρακαλώ.
2: Θα περάσει ο Ρημάδης απ' έξω με κάνει το αμάξια ο Ρημάδης.
0: Όταν λες κάτι.
2: Βρεάσε με το Ρημάδη τώρα θα κάνω εγώ τώρα. Με το Ρημάδη. Τον οργανωμένο το Ρημάδη. Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Καλώς τα παιδιά από τα παλιά.
2: Καλώς τον. Οπα.
3: Τι Σταύρο, κάνετε?
0: Σταύρος.
2: Ζεις ρε.
3: Καλά ρε.
2: Ναι.
3: Δίνεις προγνωστικά την περασμένη εβδομάδα. και δίνει στο γερμανικό παιχνίδι τη Φράιμπουργκ, την πιο προγραμματισμένη ομάδα της Γερμανίας, με την Gladbach, το δίνει χ2.
2: Ναι.
3: Βαθμολογία είδε καθόλου.
2: Έφαγα 5 γκολ, τι να κάνω. Αυτό βγήκε για να πει. Μετά 8 μήνες. Ρε άθλιε. Μετά 8 μήνες αυτό βγήκε να πει.
3: Μα δεν βλέπεις να πούμε λίγο την βαθμολογία, δεν βλέπεις φόρμα ομάδος. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει 6 τρένα. 6 τρένα. Εάν τα βάλεις 4, 5, 6 θα οικονομάς κάθε
2: Σαββατοκύριακο. Δεν τα κοντράρουμε τα τρένα.
0: Δεν θα μας δώσει κανένα δανεικό Σταύρο.
3: Μόλις θα μου καταβάλει κάποιο ποσό θα τα δώσω.
2: Τι?
3: Τάπα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη λογική δεν έχει ο Κώστας.
2: Δεν υπάρχει.
3: Αυτή την πρακτική θα του κάνω κι εγώ.
2: Σωστό.
3: Θα μου δώσει χρήμα και θα του βγάζω κάθε Σαββατοκύριακο τα τρένα.
2: Αυτό
3: 6
2: είναι.
3: Τρένα είναι. 6.
2: Κοίτα, μη σε πάρει ο Κουλιανός στο Bet Show τώρα να σε ακούσει.
3: Όχι, δεν θέλω. Εγώ θέλω το φίλο μου τον Κώστα που τον ξέρω από παλιά.
2: Εντάξει.
3: Βέβαια, πώς θα γίνει.
2: Λοιπόν, πόσα χρόνια σε ξέρω, ρε.
3: Από το 89, Κώστα.
2: Πότε είχαμε γνωριστεί?
3: Όταν έβγαινε τότε με τον Drooling σε εκείνο του σταθμό. Ξεχνάω και ποιο ήταν. Που κάνατε εκπομπή το βράδυ, να πούμε. Με τον Γρηγοριάδη του Ζάχου. Δεν το θυμάσαι?
2: Εκεί είχαμε γνωριστεί ή που είχα μαλώσει στο ΙΚΑ?
3: Εκεί είχαμε γνωριστεί και μετά από πολλά χρόνια ήρθες με τη μαμά στο ΙΚΑ.
2: Ποια μαμά ρε, μόνος μου είχα έρθει με το στρατηγάκι που είχα τσακωθεί.
3: Όχι,
2: που δεν βγάζανε τη χείρα τη σύνταξη, να πούμε.
3: Όχι, εγώ μιλάω που είχες έρθει με τη μητέρα σου και τη γυναίκα σου τότε, βρε.
2: Εσύ λες τότε.
3: Στο ναι. Για εκείνο σου μιλάω. Ναι. Λοιπόν, καλώς να γίνουν οι μετακινήσεις και εγώ χάρηκα πολύ που με τον Ηρακλή τα βρήκαμε. Και θα κάνουμε ανταλλαγή οπαδών. Δεν έχουμε τον Ηρακλή τίποτα, ούτε έχουν συμβεί τίποτα. Είναι άλλες πάστες. Καμία σχέση με τους άλλους. Με τον Ηρακλή δεν έχουμε να γίνουν ανταλλαγές. Με τους άλλους δεν θέλω ούτε κουνούπι να εμφανιστεί στο Βικελίδης. Ούτε κουνούπι. Ούτε κουνούπι. Τους Ηρακλειδίους τους θέλουμε.
2: Μάλιστα. Καλοί άνθρωποι.
3: Είναι διαφορετική η σχέση Άρη Ηρακλή. Καταρχήν από τον Ηρακλή γίναμε εμείς. Ο Γρηγόρης θα ξέρει. Από τον Ηρακλή γίναμε εμείς. Πώς θα το κάνουμε, αυτό δεν το ξεχνάμε.
2: Πού να ξέρουν, ρε φίλοι, οι Ρωσοπόντιοι τώρα και οι Πακιστανοί που έρχονται στο γήπεδο μετά από 100 χρόνια ότι γίνετε εσείς από τον άλλον.
3: Πάντως να ξέρετε ότι αν δεν συνέλθουμε, γιατί μας πείραξε πάρα πολύ η ψυχολογία που δημιουργήθηκε μετά τον ντέρμπι και η διαιτησία που ήταν απαράδεκτη, γιατί στον Σαββίρη η κάρτα ήταν κόκκινη Mars, Mars κάρτα κόκκινη, δεύτερη φορά επαναλαμβάνεται αυτό. Αλλά έπεσε πάρα πολύ ομάδα ψυχολογικά και
2: αυτό. Έχει ξενοδοχείο ο πρόεδρός σου να μαζεύει και την ΕΠΟ να πούμε και να του κάνει τα τραπέζια.
3: Με
2: τις παλέτες, να πούμε, τις παλέτες.
3: Δεν υπάρχουν τέτοια, φίλε. Τις
2: παλέτες.
3: Ναι. Όταν γίνονται εκλογές, ενώσεις, φίλε, δεν πάνε τυχαία οι βαλίτσες και έρχονται.
2: Έχει καμιά βαλίτσα να πας, να πούμε.
3: Πώς θα έχει.
2: Θα σύρει τον κουκουλιά μετά στο παντελόνι σε καμιά ένωση να
3: πούμε.
2: Καμιά σακούλα να πούμε. Του Μασούτη.
3: Άμα
2: δεν έχει, τι με κλαίγες εδώ.
3: Άμα είχε Ραπτόπουλο, δεν θα μας φέρονταν έτσι. Δεν τα ξέρεις.
2: Έχει καμιά σακούλα του Μασούτη.
3: Και τα ίδια τραβάει και ο Ηρακλής. Τα ίδια τραβάει και ο Ηρακλής.
2: Ο Ηρακλής για να ανέβει. Στο ΑΔΕΛΤΑ είχε στη σακούλα κάτι ντομάτες να πούμε. Κάτι ραπανάκια και κάτι κρεμμύδια είχε. Δεν μιλάει ο κόκκινος. Το βουβό κάνει.
3: Του στέρισαν 4 βαθμούς. Θα ήταν πιο πάνω και από εμάς ο Ηρακλής τώρα.
2: Τα λέμε, ας τον Ηρακλή μην κλαίει.
3: Και οι δυο ίδιοι.
2: Και είναι καλός άνθρωπος ο κύριος Σαββίδης και είμαστε παραπληροφορημένοι.
3: Ναι.
2: Και ζητάμε συγγνώμη. Γιουσουρούμα αφέντη ως Χελντή, ως Μπολντού αφέντη. Ελάτε κύριε Διαμαντίνη, που είμαι ένα τσίπουρο. Στη Μαύρη Θάλασσα, στην Άσπρη Προβλήτα, άσε με τους κλαίσους οι Ηρακλειδείς. Μην το κλαίσεις το ψηλό. Πέρσι μια γαρά βολεύτηκε. Ζήτησε τη συγγνώμη γονιπετής και ανέβηκε κατηγορία ο Ηρακλής. Άμα θες να τα λέμε όλα. Μου βάζει τον Άρη και τον Ηρακλή στην ίδια μοίρα. Μια χαρά ο Ψωμάς την έκανε τη δουλειά πέρσι. Δεν μιλάει η άλλη σου πια δίπλα. Αχα. Θα πάρεις και ένα χωρατή.
0: Παρακαλώ.
2: Ή θα παίζεις με τον Ζάχαρος.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα
0: ναι.
4: Κύριε.
2: Έλα φίλε, ναι.
0: Έλα φίλε.
4: Χαίρετε κύριε.
2: Καλησπέρα είπαμε. Μην το πάμε καληνύχτα.
4: Ρε παιδιά. Για τον άλλο το φίλο που πήρε πριν να πει για τα προγνωστικά ότι ακούν μικρά παιδιά και τέτοια, δεν θα σας βάλω στο ίντερνετ, Έχετε δει τηλεόραση μετά τις 9 το βράδυ? 8 στις 10 διαφημίσεις για κουμάρι είναι. Ηλεκτρονικό κουμάρι. Δηλαδή εκεί δεν πειράζει άμα θα το δει το παιδί.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα που ήταν μεγάλο σε ηλικία να μην ήξερε, δεν θα τον πάρουμε και από τα μούτρα τον άνθρωπο, να τον βρίσουμε κιόλας. Εντάξει, ο άνθρωπος είπε μια κουβέντα, για καλό το είπε, για το παιδάκι του, το εγγονάκι του. Δεν θα το μαλώσουμε τον άνθρωπο, εντάξει.
4: Ας μην σου πω το άλλο το πιο υποκριτικό. Έχουν βάλει αυτές τις ηλίθιες φωτογραφίες πάνω στα τσιγάρα με τα τέτοια για να αποτρέψουν το κάπνισμα. Και κατά τα άλλα όμως ότι το κουμάρι που διαφημίζει στη τηλεόραση δεν πειράζει, ας πούμε.
2: Ο άνθρωπος στον καπιταλισμό είναι ελεύθερος να καπνίσει, να πιει, να παίξει κουμάρι, να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είμαι εγώ παιδαγωγός να του πω να μην κάνει κάτι. Αν θέλει να κάνει κάτι, είναι ελεύθερος να καπνίσει, να πιει, να παίξει κουμάρι, να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είμαι εγώ παιδαγωγός.

0: όταν γίνεται μια τέτοια διαφήμιση, λέει στο τάδε νούμερο υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. Μια χαρά τα λέει.
1: Ωραία. Σύμφωνοι.
0: Άμα άλλος θέλει να παίξει το μισθό του στο κουμάρι και υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις, γιατί να πάει στην εταιρεία που διαφημίζει, ξέρω εγώ, ο άλλος και να μην έρθει στη δικιά μου.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Πού είναι το κακό, δηλαδή.
1: Λέω γενικά στην τηλεόραση. Το κακό ποιο είναι, ότι όπως διαφημίζει τα κουμάρια, να διαφημίζει και τα ποτά, να διαφημίζει και τα τσιγάρα, να διαφημίζει όλα.
0: Και προϊόντα είναι, δεν τα διαφημίζει. Τι να διαφημίζει, το τυξάν.
1: Όχι, πλέον δεν τα διαφημίζει.
0: Το τρίλετ, τι να διαφημίζει.
1: Αν θυμάσαι παλιά στη Φόρμουλα 1, στα μπουφάνε πάνω,
0: ναι, ναι. Είχανε. Ναι, είχανε.
1: Από ένα σημείο και μετά είπαν ότι για να αποτρέψουν αυτό το φαινόμενο θα τα αποσύρουν. Και πλέον δεν θα αναγράφονται.
0: Ναι. Εντάξει, μην τον κακολογίζετε τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει ένα παιδάκι, μπορεί να έχει ένα εικονάκι. Εντάξει. Μην είμαστε αυστηροί με τους ανθρώπους. Όχι, όχι.
1: Αλίμονο. Απλά θέλω να σου πω ότι δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, από πολλά πράγματα μπορούν να δουν, να επηρεαστούν, να κάνουν, να ράνουν. Και σου λέω εγώ που έξω ούτε από προπό δεν έχω περάσει ποτέ ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, κάτι τελευταίο για να μην κρατάω. Εν έτη 2026, παρόλο που είμαι Ηρακλειδέας, όσο κι αν θέλω και έχω πάει Χαριλάου το 9 τελευταία φορά που είχαμε πάει, ή το 8 ή το 9, Λύκειο πήγαινε ακόμα, δεν μπορούμε, δεν είμαστε για μετακινήσεις. Η ιστορία το έχει δείξει. Δεν είμαστε για αυτό.
0: Μπορεί να περάσει από ένα σύνδεσμο του ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχουμε τη φιλοσοφία.
0: Έχει πολλές δυσκολίες. Μπορεί να πεζό στον δρόμο, δεν είναι. Ο Χρυσοχοίδης να χαλαρώνει τώρα. Να χαλαρώνει ο Χρυσοχοίδης προεκλογικά. Δεν είναι. Να σε καλά, να σε καλά. Και να πω και το άλλο. Και να πω και το άλλο. Ποια τα έχουν καλά οι Ηρακλείδες με τους Αργιανούς. Με συγχωρείς πολύ. Εγώ ένα μάτς που ψιλοβοήθησε ο Άρης τον Ηρακλή, έπεσε ο πατέρας μου. Το 69 έπεφτε ο Ηρακλής, ο Άρης ήταν τρίτος, έπεσε ένας φίλος του πατέρα μου, ο Φιτίλης, στο παρακαλετό, άντε ρε παιδιά, να πέσουμε, κάνουμε 0-1, εντάξει, τους βοηθήσαν. Από εκεί και πέρα ο Άρης. Πού υπάρχει Άρης Ηρακλής που ήθελε βοήθεια ένας με τον άλλον. Του κόψε το πρωτάθλημα του Άρη ο Καλαμπάκας. Του κόψε τον Άρη. Πεσμένος ήτανε. Ο Άρης είχε πέσει με τον Παναγούλια. Είχε πέσει, πεσμένος ήτανε. Έδωσε μάτσε πεσμένο, άστο τώρα εκείνο. Είχε μπλεχθεί και ο Δήμος Θεσσαλονίκης τότε. Ρεπορτάζ Άρης στο Σκάν έκανα. Πεσμένος ήταν ο Άρης. Τι Παναγούλια. Και παραιτήθηκε ο Παναγούλιας, ο Κοφίδης και τα λοιπά. Και καλά έκαναν. Θα δώσω εγώ μάτσε πεσμένο. Για ποιο λόγο. Πεσμένος ήταν. Βοήθησε 6-0. Του ρίξε να πούμε, αντί να σταματήσει στα 3, στα 4. Πού? Τα επεισόδια στο 1-2 με τους Αργιανούς να μπαίνουν να θέλουν το φουκαρά τον Αμπάρι και να χτυπάνε τον Κατσαμπί 10 άτομα. Πού? Ποια είναι η καλή σχέση? Επειδή είστε κομμουνιστές στην Κερκίδα, ποια είναι η καλή σχέση, ρε? Που σου ήταν ο Καλαμπάκας και πήγε πάνω στο Γάμα και πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
2: Κατά λάθος.
0: Τι κατά λάθος? Για δεν φάγατε.
2: Που άνοιγε άμυνα και δεν
0: άσε τα παραμύθια που ακούς.
2: Ναι.
0: Ποια είναι η καλή σχέση του Άρη με τον Ηρακλή?
2: Παρακαλώ.
0: Για πέτε μας. Άρης ΠΑΟΚ. Καλύτερη σχέση είχανε. Κέρδισε ο Άρης την ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα. 3-3 ο Άρης με την ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα. Ποια είναι η καλή σχέση του Άρη με τον Ηρακλή, ρε βόδια? Αδιάβαστη.
2: Ναι.
0: Ναι, λέει.
3: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλά, φίλε.
0: Καλή σχέση έχει ο Άρης με τον Ηρακλή.
2: Ναι. Πολύ καλά.
3: Yeah.
2: Σ' ακούμε.
0: Σ' ακούμε, ρε φίλε, πάρε μπροστά.
3: Έλα, έλα. Να πω κάτι για αυτό το τούβλο που ξαναέστειλε δεύτερη φορά το email. Να μην μιλάτε άσχημα και να μην μιλάτε για στοιχήματα και τέτοια. Έχει πάει καμιά φορά στη βλή από το σχολείο το οποίο πάει το παιδί του ή το εγγόνι του να ακούσει τυχόν συνομιλία? Δεν μπορείς να φανταστείς τι λένε.
0: Πού?
3: Η Τούμπα και το κάθε γήπεδο είναι εκκλησίες μπροστά σε αυτά τα οποία λένε μικρή ηλικία στο σχολείο. Αυτό το πρόβλημα όμως δεν ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει μέσα από το σπίτι. Οπότε καλό είναι από εκεί πέρα μέσα να βρει τη λύση ο κύριος. Το λέω με μεγάλη αγάπη. Έχω και εγώ μια κόρη και προσπαθώ το καλύτερο όπως όλοι μας για τα παιδιά μας. Καλώς.
0: Καλώς.
3: Από εκεί πέρα έχω τρία θέματα σήμερα.

0: Τρία.
1: Τρία. Να μιλήσουμε για μπάλα. Να μαλώσουμε ή να γελάσουμε.
0: Να γελάσουμε.
1: Να γελάσουμε. Για μπάλα να σου πω λίγο. Το Καλτσιόπολης γύρισε το Καλτσιόπολης μετά από 20 χρόνια.
0: Ποιο είναι το Καλτσιόπολης?
1: Στην Ιταλία, στην Ιταλία, το 2006 που είχε γίνει με τη Μίλαν. Α, και τον μεγάλο πρόεδρο, τον πρόεδρο το μεγάλο.
2: Το να είμαι.
1: Άντε πάλι, μα δεν αναφέρουμε
2: για την Γιουβέντους,
1: τι έγινε με την Γιουβέντους.
0: Λέγε ρε κόκκινε,
2: τι έγινε, για πες μας.
1: Δεν το είδες.
2: Τι έγινε. Το 3-2 με τη Σασουόλο.
1: Το 3 έβαλε το τρίτο γκολ και
0: α,
1: όλοι καθόντουσαν.
0: Που σταματήσανε, ναι. Σταματημένοι. Ναι.
1: Οπότε κατά πάσα πιθανότητα μετά από 20 χρόνια γύρισε το μεγάλο Καλτσόπολης. Θα γίνει πάλι μεγάλη μπομπά εκεί. Κώστα,
0: ναι,
1: το έτσι θέλω.
0: Ναι.
1: Θέλω από εσένα, σε παρακαλώ πολύ, κάποια στιγμή να πάρει συνέντευξη ή τον Άδωνη ή την Φοφό, πώς τη λένε.
0: Φοφό.
1: Ναι, Φωτεινή δεν τη λένε.
0: Ποια είναι η Φωτεινή?
1: Κωνσταντοπούλου.
0: Κωνσταντοπούλου, δεν μπαίνω στο ρίγκ.
1: Φοβάσαι.
0: Δεν μπαίνω στο ρίγκ.
2: Για κορόιδο δεν μπαίνω.
1: Φοβάται.
0: Δεν πάω να μαλώσω με το βενζινά το τάφο.
1: Φοβάται. Θα σε κολλήσει στο τύπο, ε.
0: Κατάλαβες.
2: Με το σπορά.
0: Με το μακρύ το βενζινά μαλώνα
2: με το σπορά.
0: Με το σπορά το θυμάμαι, το μπεζίρι.
2: Το κτίνο.
0: Ο μπεζίρι.
2: Τι κτίνο.
0: Με την πατερίτσα.
2: Τι κτίνο στο θέκι.
0: Δεν μπαίνω, ναι.
1: Και να σου πω και το άλλο, ποιο θα είναι το ονειρικό.
0: Για πέ.
1: Συνέντευξη. Το προπονητή του συμπολίτη του χωριού τη μικρή ομάδα. Πώς το λένε. Του Φουκαριάρη, του Φουκαριάρη τον προπονητή.
2: Θα βάλει την Ελίκη, πρόσεχε.
0: Του Φουκαρά, ναι. Α, τον προλάβω μέχρι την άλλη εβδομάδα.
1: Ακούς, συνέντευξη Γρηγόρης με προπονητή αυτόν, πώς τον είπαμε.
0: Τον Γρηγορίου λες.
1: Του Άρη.
0: Ναι.
1: Τον Γρηγορίου, μπράβο.
0: Α, τον προλάβω.
1: Ο Γρηγόρης να πάρει συνέντευξη τον Γρηγορίου. Θα είναι, λες και ακούς η εκκλησία. Η ερώτηση θα είναι 5 λεπτά και άλλα 5 λεπτά να απαντήσει ο άλλος. Γρηγόρη, σ' αγαπώ πολύ, φιλιά.
0: Δεν μου λες, ο προπονητής του Ηρακλή ποιο να μοιάζει, ρε.
2: Ο Ματσάρη.
0: Ναι.
2: Για πες.
0: Ίδιος ο Τάτσικας είναι.
2: Ο Δημήτρης.
0: Ναι. Ίδιος ο Τάτσικας είναι. Η Μπίλια, η Μύτη, να πούμε, τον Μάγουλο.
2: Το συμμαθή μου λες ή το πιο μεγάλο, το συνάδελφο.
0: Όχι το συνάδελφο, ρε. Τον άλλο, τον οδηγό, τον
2: κομμάτι. Τον οδηγό του πλημάδου.
0: Ναι. Ρε τον Τάτσικα να πω. Πάμε τελευταία γραμμή.
2: Παλίκαρος.
0: Ναι. Παλίκαρος, ναι. Καλό παιδί.
2: Παρακαλώ, ναι.
0: Ναι, φίλε.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Είσαι ο τελευταίος.
3: Έγινε. Να σου πω, ρε Γατόπουλε. Ο φίλος ο Σταύρος μετά από 8 μήνες ξεμπούκωσε. Μετά από αυτό που έπαθε από τον Τάισον μέσα στο Χαριλάου.
0: Ναι,
3: και να σου πει τώρα ότι, και βγήκε να σου πει τώρα ότι αγαπάει τον
0: Ηρακλή, ναι.
3: Ναι, και να ρωτήσω.
0: Που του ρίξε τα έξι, να πούμε, ναι.
3: Μήπως, περίμενε λίγο. Μήπως χειροκροτούσε και τον Κατσιαμπή όταν ήταν με το κολάρο στο δικαστήριο. Μήπως πήγε εκεί και χειροκροτούσε κιόλας.
0: Ναι.
2: Πες κι άλλα.
0: Πήγε στον Παπαποστόλου και το αγόρασε.
2: Πες κι άλλα, αχάριστε, ναι. Πες κι άλλα.
3: Ο Σταύρος.
2: Αχάριστε, πες κι άλλα.
0: Αχνόμονα.
2: Αχάριστε, πες κι άλλα.
3: Και κάτι τελευταίο, κάθε ρε κόκκινε, μιλάτε, δεν σταματήσατε.
2: Αχάριστε, λέγε.
3: Να ρωτήσω και τον άλλο που είπε για τις βαλίτσες, λέει, και τις ενώσεις. Να ρωτήσω, πριν ένα διάστημα, πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Γύρισε καμιά βαλίτσα εκεί προς τη Μαύρη Θάλασσα με δύο προέδρους κίτρινους.
0: Η γιγαρίδε η βαλίτσα. Φίλε, εκείνο το πρωτάθλημα.
3: Αυτό Σταυράκι, άσε την κλάψα. Δεν στον πρόεδρό σου τώρα με τον άλλο πρόεδρο που αλλάζει βαλίτσε και άσε ενώσει για τι μεγάλε ομάδε. Κάτσε εκεί στο καβουκάκι σου, κάτσε λίγο εκεί στο μήλο σου που πώ είστε, όσοι είναι να μπείτε. Και από εκεί και πέρα, όντω έχει δίκιο. Δεν χρειάζεται να πει ο κόσμο δεξιά-αριστερά. Να ξέρει ότι σε μια στραβή πε ότι βάζει ο Ηρακλή το ΙΚΑΡΑ 02. Ξέρει τι έχει να γίνει, Ραπτόπουλε. Μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άστο, μην το πεις καλύτερα.
2: Ποιος με ακούει μετά, κάτσε. Να είσαι καλά, λοιπόν. Τελειώσαμε, ακολουθεί η εκπομπή τρίτο ημίχρονο. Με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Ποτροτό και το Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς πρώτο αθέως θα λέμε αύριο στις 2. Να στολί καλά.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
12: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
14: Η μουσική σου είναι εδώ.
15: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
16: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
17: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
18: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
20: Φέρουν στη ζωή πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνυψης. Ωστόσο, παρά τις ενέργειές τους, η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Ένας 13χρονος Ιρανός συνελήφθη το πρωί καθώς επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 12χρονο από το Ιράκ και προσπάθησε να τον τραυματίσει μέσα στην αυλή σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ο 16χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος άνδρα 21 ετών χθες το απόγευμα στη Ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαρκείς αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας προκαλούν προβληματισμό στα ελληνικά νοικοκυριά, αφού τα δεδομένα που υπάρχουν μας προετοιμάζουν για ένα δύσκολο χειμώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το θέμα και παρέμπεψε για απαντήσεις σε τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα στην ΕΡΤ. Προβλήματα παρουσιάστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς νωρίς το πρωί κυκλοφορία στο τμήμα από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό ως το Συντριβάνι γινόταν μέσω της μίας τροχιάς. Για την 1η Ιουλίου του 2027 πήρε παράταση υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Συνθήκες καλοκαιριού με θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και τους 32 βαθμούς Κελσίου θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες στη χώρα, ωστόσο από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται ψυχρή εισβολή που θα φέρει βουτιά της θερμοκρασίας αλλά και βροχές διαμορφώνοντας ένα φθινοπορεινό σκηνικό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
0: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
24: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
25: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
24: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
25: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
26: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
28: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
29: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
31: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
32: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
33: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
34: Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
35: Στα καλύτερα που έλκονται.
34: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
36: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: 11 λεπτά μετά από τις 4, Στάνια Δήμου, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο, Μετρόπολης 95 και 5, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 6. Έτσι θυμίζουμε ότι η εκπομπή έχει αλλάξει ώρα, 4 με 6, με γεμάτη επικαιρότητα, με όλα τα θέματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή, με Θανάση Πολίτη απέναντί μας. Η Τάνια Δήμου είναι εδώ, ο Κωστής κάνει ρεπορτάζ γιατί υπάρχουν εξελίξεις τις οποίες και θα μεταφέρουμε ευθύς αμέσως, εξελίξεις που έρχονται από τον ΠΑΟΚ. Προέκυψαν 3 έτσι σημαντικά θεματάκια της ώρας που λέμε, θα τα δούμε στην πορεία για να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε για όλα όσα έχουν γίνει ή θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κώστας Χατζηγεωργίου στο production, Μαρία Λάμπου στη γραμματιακή υποστήριξη, Δημήτρης Μπασμπαρέλας, Τάνια Δήμου και Κώστας Πετρωτός. Να ξεκινήσουμε, Τάνια και Κώστα, από τα φρέσκα, από τις πιο πρόσφατες έτσι εξελίξεις.
1: Θανάση Πολίτη, είπες.
0: Είπα, ρε Τάνια, δεν ακούς. Το μυαλό σου ταξιδεύει πού?
1: Κοιτούσα εδώ το κοκαλάκι που είναι πεταμένα στο στούντιο και λέω. Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ, με λόγω
0: της ενημέρωσης του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτή που προηγήθηκε, Κώστα.
2: Ποια λες?
0: Για την είσοδο του Συμβούλου.
2: Όλα μαζί θα τα πούμε. Και ο Αναστάσιος Τζίκας, ο οποίος...
1: Από την έκθεση, από τη ΔΕΘ, το θυμάμαι.
2: ΔΕΘ ήταν και πρόεδρο, είναι και πρόεδρος στην Τεχνόπολη. Ουσιαστικά αναλαμβάνει σύμβουλος, όπως λέει, η ΠΑΟΚ, και καλό να το πούμε με τον τρόπο που το αναφέρει,
1: με τον επίσημο όρο που παίρνει.
2: Ο κόσμος να μην το καταλάβει ακριβώς. Ο κύριος Τζίκας, λοιπόν, αναλαμβάνει σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΟΚ σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού. Είναι περισσότερο θέμα λειτουργίας της ΠΑΟΚ, όπως αντιλαμβανόμαστε, και αν θέλει να το πούμε και κάπως λίγο πιο απλά, στην είσοδο στη νέα εποχή, ας πούμε, για να μπορέσει και η ΠΑΕΠΑΟΚ να εξυγχρονιστεί. Τώρα, δεν έγινε μόνο ανακοίνωση, έγινε και παρουσίαση από τον κύριο Σαββίδη στη διάρκεια της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως υπόθηκε, παρουσίασε στους υπόλοιπους συνεργάτης του κύριο Σαββίδης. Είναι ένας άνθρωπος που αφήνει ο κύριο Τζίκας το αποτύπωμά του επί δεκαετίες στην επιχειρηματική κοινωνική ζωή της πόλης και της χώρας. Αναλαμβάνει αυτό το πλαίσιο που είπαμε, συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών. Τον χαρακτήρισε ο κύριος Σαββίδης εξαίρετο τεχνοκράτη, τον κύριο Τζίκα, που έχει δείξει στην καριέρα του ξένα να δουλεύει με ανθρώπους και να επιτυγχάνει αποτέλεσμα, και ζήτησε όλος ο οργανισμός να λειτουργεί σαν μια ομάδα για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Μίλησε, και νομίζω είναι σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει μια διάθεση φέτος να το υπογραμμίσει έντονα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και καημός των ΠΑΟΚΣΕΔΟΝ και ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής αυτό το στόχο. Φτάνει στα προκριματικά του Champions League, αλλά ακόμη δεν έχει καταφέρει να πάει σε φάση ομίλων ή League Stage. Είπε ότι ξεκάθαρα ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περίοδου.
0: Η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης.
2: Φαντάζομαι ο στόχος είναι να δει την ομάδα να πάει στο League Stage.
0: Αυτό λέω.
2: Πρώτη φάση, δηλαδή, σου λέει ότι ο μίνιμουμ στόχος είναι να είμαστε στη διάρκεια.
0: Άρα, κρατάς, Κώστα, από τα βασικά κομμάτια της ομιλίας και της συζήτησης.
2: Ναι, βάζω το στόχο. Το είπε και
0: ο ΠΑΟΚ, είναι ο στόχος.
2: Κοίταξε, από τη στιγμή που έχει πει και
0: αγωνιστικός,
2: και έχει μεταφερθεί και πριν λίγες μέρες σε ομιλία στους ποδοσφαιριστές, είναι ξεκάθαρο ότι ο πύχης μπαίνει ψηλά. Επίσης, σημαντικό, λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι εντός χρονοδιαγράμματος στις υποδομές, έτσι είπε ο κύριος Σαββίδης, με την επικαιροποίηση, βέβαια, έτσι, που έγινε από την ώρα που ανέλαβε ο κύριος Παπαμίκος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν γίνει πολλά, να μην τα ξαναλέμε τώρα, αλλά εμείς παίρνουμε ως αφετηρία εκείνη τη συνέντευξη που είχε πει ο κύριος Παπαμίκος.
0: Άρα, Κώστα, δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
2: Είχε δώσει το
0: στίγμα, για μήνες τώρα.
2: Τέλη του έτους θα ξεκινήσει το προπονητικό, και ότι οι εργασίες στη Νέα Τούμπα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι και θα γίνει μετακόμιση στο Καφτατζόγλιο. Αυτά ουσιαστικά επανέλαβε και σήμερα. Δηλαδή, ότι το νέο γήπεδο θα πρέπει να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι, ότι θα είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ, όλος ο οργανισμός, για να ξεκινήσει το νέο γήπεδο, και θα πρέπει να είναι και απόλυτα έτοιμο το Καφτατζόγλιο, όπως είπε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΠΑΟΚ, προκειμένου να φιλοξενήσει την ομάδα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και είπε και το ίδιο αυτό που σου είπα και στην αρχή για το προπονητικό, ότι είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και θα ξεκινήσουν τα έργα. Okay. Καλό είναι να λέγονται αυτά. Πλέον έχουμε ξεκάθαρες ημερομηνίες. Περιμένουμε μέχρι το τέλη του έτους να ξεκινήσει το προπονητικό και το επόμενο καλοκαίρι Τούμπα. Αυτό έχει στο μυαλό του ο Παοξής, αυτό κρατήσαμε. Αυτό νομίζω είναι που προέταξε και ο ίδιος ο Εραστέχνης, γιατί έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για όλο αυτό το θέμα της νέας Τούμπας και με την πρόταση Μιστακίδη αρχικά. Όταν εμφανίστηκε ο Σαββίδης, μπήκανε κάποιες άλλες συζητήσεις. Το μόνο που μένει και πρέπει να το μάθει κάποια στιγμή ο κόσμος είναι τι γράφει αυτό το περιβόητο μνημόνιο. Συνεργασία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι όταν πλησιάσουμε σε μια γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και θα έχουμε μια ενημέρωση, όχι εμείς, τα μέλη του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, φίλοι του ΠΑΟΚ, για το τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί μεταξύ της ΠΑΕ και του Εραστέχνη σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίες για τη νέα Τούμπα.
0: Άρα κρατάμε, Κώστα, το γεγονός ότι ένας ακόμη άνθρωπος, ένα ακόμη μέλος έτσι μπαίνει κοντά στην οικογένεια.
1: Λοιπόν, επειδή βλέπω λίγο το βιογραφικό του κυρίου Τζίκα, να πούμε ότι έχει σπουδάσει στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Απιθύτα. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ, του πρώτου πάρκου επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Είναι επίσης επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορειοελλάδος, του οποίου υπήρξε πρόεδρος για περισσότερα από 15 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να πάει στη νέα εποχή, έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν
2: είναι δεύτερος σύμβουλος ο κύριος Σαββίδης. Δεύτερος Παπαμίκος, στρατηγικός σύμβουλος.
0: Αυτή είναι έτσι η πρώτη σημαντική είδηση η οποία προέκυψε, επαναλαμβάνω, πριν από λίγο. Και η δεύτερη είναι αυτά τα οποία μετέφερε ήδη ο Κώστας ο Πετρωτός με τους δύο σημαντικούς βασικούς άξονες της ομιλίας των στόχων που θέτει ο Ιβάν Σαββίδης, με το αγωνιστικό πρωτάθλημα και συμμετοχή στο Champions League και όσον αφορά τις υποδομές για το προπονητικό και για το γήπεδο, με το γήπεδο να επισημαίνεται ότι το καλοκαίρι ξεκινούν οι εργασίες, έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα οποία λέμε, Κώστα, έτσι. Προσέχεις ή δίνεις έμφαση σε λεπτομέρειες?
2: Όχι, ακούω, αλλά παράλληλα βλέπω και μηνύματα που μου έρχονται.
1: Βλέπει και το ρεπορτάζ, έτσι.
2: Εντάξει, τον ξέρουν τον κύριο Τζέκα, γιατί και ο όμιλος
1: είχε συνεργαστεί, ναι. Είχαμε πολλά
2: σε εκθέσεις, ναι. Ερχόταν, έκανε ομιλίες εκεί πέρα, είναι γνωστό πρόσωπο.
1: Κοίταξε, ήταν ο μακροβιότερος πρόεδρος της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Να σου πω κάτι, αυτά είναι καλά. Αυτά η ίδια η εταιρεία, τα στελέχη, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταλαβαίνει τι χρειάζεται. Είναι, ας πούμε, σαν να λέμε εμείς εδώ τώρα, ξέρω εγώ, ότι παίρνουμε ένα στέλεχος, ένα διευθυντή, ξέρω εγώ, marketing. Έρχεται ένα στέλεχος, ρε παιδί μου, ή κάποιος διευθυντής στο ραδιόφωνο, κάποιος στέλεχος νέο. Αυτό δεν αφορά στον απλό κόσμο. Αυτό αφορά στην εσωτερική λειτουργία. Ο κόσμος θα καταλάβει το αποτέλεσμα, αν δεν κάτι καινούριο, έτσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν, γιατί καμιά φορά λέμε στον κόσμο πληροφορίες που δεν μπορεί να τις καταλάβει. Σου λέει, εντάξει.
1: Και ίσως δεν τον νοιάζει, ναι, και τόσο πολύ.
2: Και τι με νοιάζει

0: Αν θα λέγεται τσίκα, δηλαδή θα λέγεται Δήμου ή θα λέγεται Μπασμπαρέλα.
1: Τον κόσμο να σπορεί να νοιάζει. Να πηγαίνει στο γήπεδο, να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο, να βλέπει την ομάδα του να κερδίζει και να προοδεύει.
0: Για να στο πάω και στα θέματα τα τεχνολογικά που λέει. Το να δει κάτι καινοτόμο, ας πούμε, στα social media ή στην επικοινωνία, στο marketing.
1: Μπορεί να το
0: αντιληφθεί. Να πει τι ωραίο είναι, ναι. Ξέρω εγώ, ή στην μπουτίκ να γίνει κάτι καινούριο. Ή να γίνει κάτι καινούριο που αφορά στη νέα του. Στο αποτέλεσμα θα καταλάβει.
1: Ναι, στην πράξη.
0: Έτσι, στην πράξη. Τα υπόλοιπα είναι για μας.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε ρεπορτάζ. Πάω Καθήνα, Παύλο Γιαννακόπουλο του ΝΟΑΟ.
1: Έχουμε βόλε. Μην το ξεχνά το βόλε. Πέντε η ώρα. Πέντε η ώρα η εθνική μας ομάδα δεν έχει σημασία. Θέλουμε το.
2: Εντάξει, Ελλάδα στο
1: το καλύτερο πλασάρισμα για να έχει πιο εύκολο δρόμο μετά.
0: Έχει και Super Cup Ευρωλίγκα, έτσι. Στο Ντουμπάι.
2: Ναι.
0: Γιατί σε έχουμε και αυτό, δεν το είχαμε δει.
2: Περιμένουμε να δούμε αν θα πάρει εισιτήρια ο Ηρακλής για τον ντέρμπι του Σαββάτου. Στην ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ δεν υπάρχει η θύρα 1. Τα εισιτήρια είναι για όλες τις υπόλοιπες θύρες. Για το αν θα υπάρξει απόφαση από πλευράς πολιτείας, από πλευρά Βρούτσι, για το αν θα δοθούν εισιτήρια. Βέβαια, υπάρχει μια φημολογία ότι ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕΑΡΙΣ θα βάλει πολύ υψηλό αντίτιμο στο εισιτήριο εφόσον ευοδοθούν τελικά οι προσπάθειες και δώσουν το παρόν φίλοι του Ηράκλη. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θα συμβεί. Απλά εμείς μεταφέρουμε.
0: Θα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Γιατί έχουμε δει οπαδούς.
2: Αλλά δηλαδή, είναι πολλά από ό,τι άκουσα ο Κώστα.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Έχουμε δει και ας πούμε στη Λάρισα που είχαν πάει οι Ολυμπιακοί και οι Αργενοί δεν είχαν πάει. Οι Αεξίδες και κάνανε. Ναι, εδώ στην ίδια πόλη να είναι οπαδοί δύο ομάδων. Θα είναι πραγματικά ένα βήμα, όχι ένα, είναι αρκετά βήματα μπροστά εφόσον γίνει και θα μας βοηθήσει αν όλα πάνε καλά να ξαναμπεί το αφήγημα επιτέλους να πάνε και οι οπαδοί των φιλοξενούμενων ομάδων στα γήπεδα για να το δούμε και σε ακόμη πιο δύσκολα ντέρμπι, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια βαθμίδα. Στην πόλη, ας πούμε, κακά τα ψέματα, το πιο δύσκολο ντέρμπι είναι το Άρης ΠΑΟΚ, η ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι, αν γίνει τώρα το Άρης Ηρακλής, μπορεί αύριο μεθαύριο να δούμε και ένα Άρης ΠΑΟΚ και ένα ΠΑΟΚ Άρης με κόσμο σιγά σιγά.
1: Εγώ νομίζω, Κώστα, ότι απέχουμε πάρα πολύ.
0: Δεν νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι και ο παδί είναι πιο, πώς το λένε, πιο συνειδητοποιημένοι πλέον. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν βάλεις μέλη του Super 3 και μέλη κάποιων πρωτοκλασσάτων, ας πούμε, πιο κόσμο με περισσότερο κόσμο, συνδέζουμε με περισσότερο κόσμο πλευράς ΠΑΟΚ, μπορεί να διαφωνούν σε όλα τα άλλα, σε αυτό θα βρουν άκρη. Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Μακάρι, τέλος, να το δούμε γι' αυτό.
0: Να πιάσουμε το αγωνιστικό βέβαια. Χθες είχαμε και τα μάτς Κυπέλλου. Είχαμε τον ΠΑΟΚ να περνάει δύσκολα από το Περιστέρι.
2: Χωρίς να πείσει ιδιαίτερα.
0: Χωρίς να πείσει,
2: έτσι.
0: Αλλά υπάρχει ένας τομέας που πείθει. Είναι λίγο καλύτερος ανασταλτικά ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι εκείνο το
1: πρόβλημα.
0: Έδειξε
1: μια βελτίωση στην άμυνα.
0: Εντάξει, δεν έφαγε μεγάλη φάση. Είχε νομίζω και σταθερό βέβαια το Τζιφτσί. Γιατί υπήρχαν 2-3 σουτ που. Άλλο θεματοφύλακα μπορεί να κάνει 2 προσπάθειες να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τσιφτσής ήταν πολύ σταθερός.
2: Ο Τσιφτσής, ο οποίος Κώστα να πούμε, έτσι, γιατί είναι σημαντικό.
0: Σωστό.
2: Για μένα, όπως και στην περίπτωση του Άρη, ο Τσιφτσής χθες φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά. Έτσι.
0: Και να ρωτήσουμε έναν παλιό τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον κύριο Τάκη Παντέλη, αν του άρεσε αυτή η εικόνα να βλέπει τη τερματοφύλακα με περιβραχιόνιο και μάλιστα Έλληνα. Καλησπέρα, κύριε Παντέλη.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Και βέβαια μου άρεσε, αν και δεν είμαι. Εγώ όταν έπαιζα στον Απόλλωνα ειδικά, που ήμουν ο πιο παλιός, δεν ήθελα το περιβραχιόνιο.
1: Γιατί?
3: Ήταν κάποιοι λόγοι οι οποίοι σε αναγκάζουν, δηλαδή τιμωρία. Μπορεί να κάνεις, είσαι τερματοφύλακας, να βγεις με το πόδι μπροστά και να σου δείξει μια κόκκινη κάρτα ο διαιτητής και να φας 4 αγωνιστές.
0: Α, γι' αυτό, να μην χάσετε πολλά μάτσα, ας πούμε, σε περίπτωση αποβόλης. Ναι.
3: Γιατί ο συγχωρεμένος Οικονομόπουλος μου είχε πει μια κουβέντα. Αν τραυματιστείς και αποβληθείς, θα περιμένεις πότε θα είναι ο άλλος σε άσχημη κατάσταση για να μπει στην ομάδα.
0: Είναι πιο δύσκολη θέση δηλαδή του τερματοφύλακα, εάν χάσεις τη φανέλα του βασικού.
3: Έτσι. Αλλά χτες χάρηκα πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Το ξέρετε τουλάχιστον εσείς, πριν έρθει στον ΠΑΟΚ ήμουνα υπέρ του, τον πίστευα. Σας το έχω πει πολλές φορές και πριν έρθει ακόμα στην ομάδα. Χτες χάρηκα που τον είδα με το περιβραχιόνιο και μπήκε μπροστά. Είναι ένα Ελληνόπουλο. Και ας πω και κάτι. Είναι και Βορειοελλαδίτης. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι το δώσει αυτοπεποίθηση ότι έπαιξε με το περιβραχιόνιο.
3: Βέβαια. Είναι μεγάλη τιμή να φοράς το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ και να βγεις στο γήπεδο. Φαντάσου τώρα να βγεις στην Τούμπα μέσα με 30.000 κόσμο. Είναι τιμή για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Πώς τον έδε τον ΠΑΟΚ χθες?
3: Καταρχήν, να σας πω εγώ την άποψή μου. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει στήριξη από όλες τις πλευρές. Από τον κόσμο, από παντού. Έχει ένα καινούριο προπονητή, μια καινούργια ομάδα και βλέπω, εγώ τουλάχιστον, ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι διορθώνει.

0: Υπάρχουν πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο.
1: Mm-hmm.
0: Και νομίζω ότι θα πάει καλά. Να συντονιστεί η ομάδα, να φτιαχτούν τα αποδυτήρια. Δηλαδή, όταν λέω να φτιαχτούν τα αποδυτήρια, να υπάρχει το καλό κλίμα. Και το καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια το φέρνουν οι νίκες. Δηλαδή, αν δεν είναι καλά τα αποδυτήρια, νίκη με νίκη, θέλουν να θέλει η ψυχολογία των παιδιών, θα πάει καλά.
1: Ο προπονητής που είπατε. Ναι. Ουσιαστικά μιλάει για ένα πράγμα που θέλει να βελτιώσει. Και αυτό είναι η κατοχή μπάλας. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δείχνει με κομμάτια του παιχνιδιού να μην έχει αυτό τον πρώτο λόγο, να μείνεται να περιμένει τον αντίπαλο να κάνει επίθεση και να ψάχνει την αντεπίθεση. Ναι. Το οποίο φαντάζομαι συμφωνείτε δεν ταιριάζει σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: σε ομάδα κορυφής.
0: Συμφωνώ σε αυτό, αλλά είπαμε μια καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής. Δεν μπορούν οι παίχτες από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν να πεις ότι είχες μια ομάδα από πέρσι, έβαλες δύο προσθήκες, ήρθε ένας καινούργιος προπονητής. Είναι πιο εύκολο έτσι να δέσεις την ομάδα και να πας μπροστά. Εδώ μιλάμε ότι ήταν όλα από την αρχή.
1: Mm-hmm.
0: Και υπήρχε και ένα κλίμα στην αρχή, να μην το ξεχνάμε, δεν ήταν και τόσο καλό για την ομάδα.
2: Γιατί υπήρχε αποκλεισμός από την Ευρώπη, γι' αυτό.
0: Και αυτό, αλλά και η πώληση του Κωνσταντέλια που για μένα ήταν πολύ καλά και καλά έκανε το παιδί και έφυγε και πήγε, γιατί στην Ελλάδα τα ταλέντα κάποια στιγμή τα θάβουνε και ακόμα και τον Κωνσταντέλια το έχουμε δει στην εθνική ομάδα να παίζει 5 και 10 λεπτά. Η Ελλάδα είναι αυτή, τα δικά της τα παιδιά τα θάβει. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει το δρόμο του και θα πάει καλά, αρκεί να δέσουνε.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα αποδυτήρια να είναι υγιείς και καλά. Τότε ο ΠΑΟΚ θα πάει καλά.
2: Κύριε Παντέλη, βλέπετε βελτίωση στον ΠΑΟΚ από παιχνίδι σε παιχνίδι, γιατί αυτό είναι που μετράει.
0: Εγώ όλα τα παιχνίδια τα έχω δει, ακόμα και χτες, παρόλο ότι είχα προπόνηση, το είδα από την τηλεόραση.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν πάω στο γήπεδο για το λόγο, σας το έχω πει πολλές φορές, από την που ζήτησα και πέρσι να πάω στο γήπεδο και μου είπαν ότι δεν υπάρχει πρόσκληση και τα λοιπά. Για εδώ, για την Αθήνα μιλάω, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί όταν ανεβαίνω Θεσσαλονίκη δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά εδώ για την Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, από τότε δεν ξαναζήτησα και βλέπω τα παιχνίδια της Αθήνας από τηλεόραση.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, αν θα πάω στο γήπεδο μέσω Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακού, θα πάω να τον δω. Αλλά δυστυχώς αυτό με έχει πικράνει εμένα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, η ομάδα. Εγώ νομίζω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι θα πάει πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάμε τώρα ότι σχεδόν και η άμυνα, οι εναλλαγές που γίνονται, είναι καινούργιοι παίχτες. Αν εξαιρέσει τον Παυλέγκα με τον Τζιφτσί, η τετράδα κάποια στιγμή παίξανε και για πρώτη φορά. Μετά στο κέντρο. Το ίδιο και στην επίθεση. Δεν έχει δέσει η ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι έχει υλικό, θα πάει καλά.
3: Κύριε Παντέλη, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Και κάτι πριν.
3: Ναι.
0: Πριν καιρό, ότι γιατί με είχατε ρωτήσει αν ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα και είπα πολλοί κόσμος και εδώ στην Αθήνα δεν υπολογίζαν τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
0: Και τι είπα εγώ τότε. Αυτές οι δύο ομάδες μην σας φανεί στην τροχιά ότι θα είναι πρώτοι και οι δύο.
1: Είναι νωρίς ακόμη να υποθούν πράγματα, γιατί είδαμε και τον Ολυμπιακό χθες.
3: Πάντως,
1: μεγάλη διαφορά στη σχέση με τον
3: Παντέλη. Κάνει αναφορά ο κ. Παντέλη σε αυτό, να πούμε ότι πριν από λίγο, κύριε Παντέλη, ο Ιβάν Σαββίδης στο συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε τους στόχους και είπε πρωτάθλημα και συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περίοδου.
1: Και τούμπα, νέα τούμπα.
3: Πώς το ακούτε αυτό, και νέα τούμπα.
0: Να σα πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε τον Ηρακλή ούτε τον Άρη. Ξεκινώντας σεζόν πάει για το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πάντα όλα τα χρόνια και από μικρό παιδί που έβλεπα εγώ τον ΠΑΟΚ όταν κατέβαινα Αθηνά, ήταν πρωταγωνιστής. Που καμία ομάδα από τη Βόρεια Ελλάδα δεν ήταν αυτό που ήταν ο ΠΑΟΚ. Καλός κακός είναι η αλήθεια.
1: Πείτε μας και κάτι τελευταίο. Ένα παίκτη που ξεχωρίσατε από τους καινούριους. Από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ποιος σας αρέσει?
0: Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε. Εμένα μου αρέσει αυτός ο Σέρβος, πρέπει να είναι το Χαβ.
1: Ναι,
3: ο Γιάκης.
1: Ο Ούγκρισιτς.
0: Αν θα πάρει τα παιχνίδια που σιγά σιγά, νομίζω ότι αυτό το παιδί μου θυμίζει τον Γκούτριτς.
1: Τον Γκούρτιτς που είχε ο ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Ο οποίος έβγαζε 12-14 γκολ το χρόνο. Αυτός ήταν. Πιστεύω ότι αυτό το παιδί κατά εκεί κλείνει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Υπομονή. Και ο ΠΑΟΚ θα πάει καλά.
1: Κύριε Παντέλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλό υπόλοιπο.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα αρχίζει το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ στο κύπελο.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ναι,
1: κλουβάκι,
3: είναι
1: κλουβάκι.
3: Αυτό ακριβώς είναι κλουβάκι.
1: Για να δούμε. Λοιπόν. Η Λάρισα έχει χάσει από τον Ολυμπιακό πρωταγωνιστική 4-0 μέσα στην Έλευση Αρίνα. Η Καλαμάτα έχει φέρει 2-2 με τον Βόλο, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι.
1: Μέσα στο Βόλο έχει ένα βαθμό. Άρα είναι σημαντικό το παιχνίδι. Αν θέλει κάποια από τις δύο ομάδες να συνεχίσει. Βέβαια, η Καλαμάτα με την εικόνα που έδειξε είναι σίγουρα φαβορή.
3: Η Καλαμάτα έπαιξε Τρίπολη το πρώτο μάτσο με τον Άρη, τώρα στη Νίκη. Δηλαδή,
1: ναι, αλλάζει. Έπαιξε Περιστέρη.
3: Γήπεδο, έπαιξε Περιστέρη.
1: Περιστέρη έπαιξε τελευταία. Τώρα η δεύτερο μάτσο που παίζει.
3: Κέρδισε το Βόλο για το πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, κύριε, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε και για το μάτς του Άρη. Θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό που κέρδισε χθες. Ευρωπαϊκή νίκη με ανατροπή κιόλας. Θα τα πούμε όλα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
14: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
13: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
14: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
23: Μάγκες,
22: το σύστημα φωτιά!
24: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
25: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Λοιπόν, 39 λεπτά μετά από τις 4, Κώστα, πάμε λίγο στα γρήγορα και δώσε ξανά, γιατί πήραν τηλέφωνο κάποιοι.
1: Πώς βλέπουμε.
3: Ναι, πώς βλέπουμε το υβριδικό Sky.
1: Λοιπόν,
3: μεγάλη ανακάλυψη.
1: Υβριδικό Sky, για να μπορείτε να δείτε τώρα το Καλαμάτα Λάρισα που είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει σκορ στα πρώτα 8 λεπτά. Γράφετε στο browser που χρησιμοποιείτε, sky.gr, κάθετος TV, θα σας βγάλει σε ένα site, πάνω δεξιά θα δείτε το σχετικό κουτάκι που λέει δείτε εδώ ζωντανά τη μετάδοση του αγώνα, εύκολο είναι, sky.gr, κάθετος TV, έτσι, αυτό είναι το μυστικό, για να δείτε την υβριδική, όσοι δεν έχετε smart τηλεόραση για να μπορείτε να συντονιστείτε απευθείας. Θα έχουμε και κουβέντα για το Sky.
3: Ναι, ναι.
1: Για τις κινήσεις Αλαφούζου στο τηλεοπτικό αθλητικό τοπίο.
3: Πάμε όμως, είμαστε, το μάτς είναι στη Νίκαια. Εμείς όμως θα πάμε έτσι στην Αθήνα τώρα. Θα δούμε να μας πει και ο Μπάμπης τώρα που ακριβώς είναι, που τον έχεις κλείσει να κάνουμε την κουβέντα.
1: Πάμε σε παλιό παικτουάρι.
3: Πρώην αρχηγό, φίλε.
1: Πρώην αρχηγό.
3: Έχει φορέσει το Περιβραχιόν και χειροκροτήθηκε χθες.
1: 4 χρόνια, Μπάμπη Παυλίδη, καλησπέρα. 4 χρόνια στον Αρίσουνα.
0: Καλησπέρα, ναι, 4 χρόνια ήμουνα.
1: 4 χρόνια, εντάξει, δεν είναι.
3: Μπάμπη, καλά θυμάμαι. Φόρεσε και Περιβραχιόνιο, ε.
1: Ζωή ολόκληρη.
0: Ναι, ναι, ήμουνα αρχηγός, είχα την τεράστια τιμή να φορέσω το Περιβραχιόνιο της ομάδας.
1: Πώς είναι να έρχεσαι στα παλιά λιμεριά, σε ένα γήπεδο έτσι που έχεις αναμνήσεις έντονες?
0: Τίποτα. Για μένα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Νιώθω σαν το σπίτι μου εκεί πέρα όταν πηγαίνω. Έτσι αισθάνομαι. Γιατί και όταν έπαιζα στην ομάδα, όταν έμπαινα στον αγωνιστικό χώρο, ένιωθα τεράστια ελευθερία, τεράστια αυτοπεποίθηση.
2: Μπάμπη, με ποιους ήσουν συμπαίκτης πριν από 4 χρόνια, με Μωρόν σίγουρα θα ήσουν.
0: Όχι, δεν ήμουν.
2: Δεν ήσουν, δεν τον πρόλαβες.
0: Την πρώτη χρονιά στην Α' Εθνική που βγήκε η ομάδα, ήμουνα με Μπρούνο Γκάμα, με Ματέο Γκαρσία. Με ποια άλλη ήταν, ο Μπάσα ήταν.
2: Άρα δεν ήσουν με κανένα από τα παιδιά που είναι τώρα.
1: Εντάξει, ήταν όμως σε καλό Άρη ήσουν.
2: Μόνο με το Διούδη, ναι, ναι.
0: Ναι, και πέρσι ήμουνα που παίξαμε ξανά αντίπαλοι, ήμουνα με το. Ήταν ο Ρόζα, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, σωστά, ναι.
3: Μπάμπη, για μένα το σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο κόσμος σε χειροκρότησε, κάτι που σημαίνει ότι κάτι άφησες, έτσι, ότι. Η παρουσία σου δεν πέρασε έτσι απαρατήρητα.
2: Και ήταν και από τα καλά παιδιά ο
3: Μπάμπης. Είναι πολύ
2: Μπάμπης.
3: Σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι εσύ και το τι σημαίνει να σε χειροκροτά, ας πούμε, ο κόσμος.
0: Εντάξει, και πέρσι και φέτος ο κόσμος με χειροκρότησε. Τώρα για έναν ποδοσφαιριστή αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο. Για μένα είναι απόλυτη χαρά, απόλυτη δικαίωση ότι κάτι έκανα κι εγώ για αυτή την ομάδα. Εντάξει, εγώ επειδή ζω και έχω ζήσει τον κόσμο του Άρη, νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν ξεχνάνε ο λαός της ομάδας και ειδικότερα αυτούς που έχουν βοηθήσει τα δύσκολα χρόνια. Και όπως και δεν ξέχασαν και τον Γκόλτς, τον Σούλη τον Παπαδόπουλο, γιατί και αυτός γνώρισε.
3: Σωστό, ισχύει, ναι.
0: Ήταν και ο Γκόλτς σε δύσκολες χρονιές, πριν από μένα βέβαια. Και εντάξει, είναι ανατριχιαστικό, δηλαδή και χθες ανατρίχιασα και πέρσι ήταν κάτι πολύ μεγάλο για μένα. Αυτό μακάρι να το ζουνε.
1: Επειδή ξέρεις από Άρη, τον έχεις ζήσει τον οργανισμό, κατάλαβες κι εσύ η ομάδα να είναι αγχωμένη, πεσμένη ψυχολογικά,
3: πιεσμένη,
1: χωρίς αυτοπεποίθηση, αυτό που είπε ο Γρηγορίου, ουσιαστικά έχει πέσει λίγο η αυτοπεποίθησή μας. Στα τελευταία παιχνίδια λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων στα ντέρμπι, έτσι, με ΑΕΚ και με ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ναι, η ομάδα τώρα έκανε 2 ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Σίγουρα η αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών πέφτει όταν δεν κερδίσει κάποια μάτς συνεχόμενα. Υπάρχει βέβαια μεγάλη πίεση στην ομάδα διότι έχει να δει ένα τίτλο ή μια καλή πορεία αρκετά χρόνια νομίζω. Ειδικά ένα τίτλο. Εντάξει, τώρα οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες, είναι σε υψηλό επίπεδο. Η πίεση και την αυτοπεποίθηση τώρα μπορεί να τη φτιάξουν και μόνοι τους. Αυτή τη άποψη είμαι εγώ. Αλλά εντάξει, όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα θα έχεις πίεση. Οπότε πρέπει να το διαχειριστείς από μόνος σου, ο κάθε παίκτης ξεχωριστά.
2: Mm-hmm. Μπάμπη, με τον Μιχάλη, το Γρηγορίου είχε συνεργαστεί σε κάποια ομάδα?
0: Όχι, δεν έχω συνεργαστεί. Χθες πάντως η ομάδα φαινόταν ότι. Εντάξει, ήταν.
1: Στο δεύτερο έπαιξε καλά. Στο πρώτο προβληματίσατε πολύ. Κάνατε και δοκάρι. Είχε θέμα εκεί ο Άρης.
0: Ναι, εντάξει, εμείς τώρα έχουμε καλή ομάδα φέτος. Έχει πολλά εμπειρά παιδιά η ομάδα. Έχουν αγωνιστεί και σε Α' Εθνική και σε Β' Εθνική η ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Εντάξει, διαβάσαμε καλά το παιχνίδι και κλείσαμε αρκετά τους χώρους. Δεν είναι και εύκολο. Για τον αντίπαλό μας.
1: Ποιος παίκτης σας προβλημάτισε περισσότερο? Εσύ μπήκες στο 75, κάπου εκεί μπήκες, ε?
0: Εγώ ναι, μπήκα στο 75.
1: Ναι.
0: γενικά στο παιχνίδι ποιος μας προβλημάτισε.
1: Ναι, και εσύ την ώρα που έχουν έτσι.
2: Και που εστιάσατε γενικών. Ποιο παίκτη είχατε βάλει.
1: Νομίζω στο δεύτερο μήχρονο ήταν που φάγατε τη μεγαλύτερη πίεση από τον Άρη. Έτσι,
0: ναι, ο Άρης μπήκε καλά στο δεύτερο μήχρονο για ένα 20 λεπτό εκεί που δεχτήκαμε και τον γκολ. Έκανε κάποιες αλλαγές.
3: Οι αλλαγές ακριβώς, Μπαμπή. Οι αλλαγές με Μανού Γκαρθία μέσα, με Γκαρέ.
1: Με Γκαρέ, ο Μωρόν.
3: Ο Μωρόν,
0: ναι, ήταν λίγο πιο κινητική, πιο γρήγορη στις μεταβιβάσεις και βγάζανε ευκαιρίες, βγάζανε σέντρες από πλάγια συνέχεια. Γεμίζανε την περιοχή περισσότερο.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν καλύτερα στο δεύτερο μήχρονο. Άρης μας πίεσε ένα 20 λεπτό καλά. Αλλά μετά το γκολ πάλι. Δεν ξέρω, ήταν το άγχος να κρατήσω το αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι,
1: ναι.
0: Τι αυτό είδα εγώ.
3: Εντάξει, γιατί και ο Άρης η αλήθεια είναι, Μπάμπη, ότι ήθελε τους βαθμούς γιατί το κύπελο πρέπει να προχωρήσει, έτσι, άμα δεν κέρδιζε και, και τη Μαρκό, μετά παίζει με Παναθηναϊκό έξω, έχει τον Πανσεραϊκό βέβαια από ό,τι είδαμε.
1: Εντάξει, ήταν σημαντικό το μάτς, έπρεπε να πάει τέσσερις.
3: Να καθαρίσει την πρόκληση.
1: Μπάμπη, φαντάζομαι το ξέρεις, το παρακολουθείς. Επειδή ο Άρης είχε κάνει κανένα δύο χρονιάς που έβγαινε καλοκαίρι Ευρώπη, δεν κατάφερε να παίξει ο Μήλος. Τον επηρέαζε αυτό, έκανε μετά μεταγραφές, άλλαζε προπονητές. Ειδικά ναι. Μετά τον Μάντζιο, ας πούμε, βλέπεις ότι ψάχνει να βρει και κάποιον προπονητή να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Ναι. Υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο και αυτό που καταλαβαίνω εγώ και ίσως αυτό να στρεσάρει τους παίκτες είναι ότι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν κερδίσει ακόμα την εμπιστοσύνη της κερκίδας. Δηλαδή να έχουν ένα κοινό το οποίο να καταλαβαίνει ότι ναι, αυτή η ομάδα αξίζει να την υποστηρίξουμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έζησα και εκεί πέρα και έχω ζήσει και τον κόσμο, ο κόσμος θέλει μια ομάδα, θέλει ποδοσφαιριστές να ματώνουν τη φανέλα,
1: mm-hmm.
0: να παίζουν για αυτήν, άσχετα αν κερδίσει, αν χάσεις. Θέλω να βλέπουν ποδοσφαιριστές μέσα να τα δίνουν όλα, να παίζουν για το 100%. Όταν μια ομάδα, το πήγε και παλιότερα, όταν μια ομάδα, είτε μεγάλη είτε μικρή, οτιδήποτε, κάθε χρόνο αλλάζει πολλούς ποδοσφαιριστές, πολλούς προπονητές, γίνονται συνέχεια αλλαγές τέτοια, δεν μπορεί να βρει εύκολα συνοχή και ρυθμό μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται χρόνος. Αυτό πιστεύω είναι κάτι που προβληματίζει τώρα η ομάδα, διότι έχουν έρθει ποδοσφαιριστές, έρχονται συνεχώς ποδοσφαιριστές, πρέπει να μπουν στο κλίμα και αυτοί και είναι δύσκολο.
1: Mm-hmm.
3: Ναι, η αλήθεια είναι, Μπάμπη, ότι αυτό που λες ότι πήρε και αρκετούς παίκτες, γιατί το λέγαμε και χθες με τον Γιώργο Στράτζαλη και με τον Κώστα τον Πετροτό που ήμασταν στη μετάδοση, ότι έχει πάρει ποδοσφαιριστές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και η αλήθεια είναι ότι από αυτούς που έχουν έρθει το καλοκαίρι δεν έχει πείσει μέχρι τώρα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν έτσι δείξει κάποια καλά δείγματα από τους φετινούς, έτσι, αυτούς που ήταν το καλοκαίρι. Και αυτό είναι θέμα, έτσι, όταν δεν παίρνεις βοήθειες από αυτούς που ήρθαν να σε βοηθήσουν απευθείας. Για μένα είναι ένα θέμα αυτό, ένα θέμα συζήτησης. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
0: Σίγουρα είναι θέμα. Εντάξει, όταν μια ομάδα δεν πείθει γενικά με τον τρόπο που παίζει και αγωνίζεται, υπάρχουν προβλήματα. Είναι λογικό. Όταν ειδικά δίνεις χρήματα αρκετά, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει παίκτες ονόματα τα περισσότερα. Και νομίζω φέτος έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ τα τελευταία χρόνια.
2: Σαν ναι, μονάδες είναι όλοι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αυτό που δεν έχουν καταφέρει ακόμα είναι να γίνουν ομάδα.
0: Αυτό ακριβώς. Όταν θα καταφέρει αυτή η ομάδα να δέσουν μεταξύ τους ποδοσφαιριστές, να υπάρχει συνοχή, τότε πιστεύω θα δούμε κάτι καλό. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται χρόνος.
1: Επειδή έπαιξε και πέρυσι, όπως είπες, μπορείς να κάνεις τη σύγκριση, βλέπεις διαφορά ποιότητας στις μονάδες πέρυσι με φέτος.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το περσινό παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Νομίζω πέρσι ήταν καλύτερο ο Άρης.
1: Καλύτερο ήταν.
3: Στο παιχνίδι το μεταξύ τους όμως, λέει ο Μπαρίς, έτσι.
0: Εγώ λέω για το μεταξύ μας παιχνίδι, δεν λέω για το γενικό σύνολο.
3: Ναι.
0: Η ομάδα πέρσι μου άρεσε στο τέλος, εμένα, του Άρη.
2: Ναι. Έτσι, έβλεπα, δηλαδή, στα play-off δηλαδή που είδες.
0: Ναι, εκεί πέρα έπαιξε μπάλα, τα δίναν όλα οι παίκτες, έπαιξε αρκετά καλά.
3: Ναι, αλλά δεν είχε και ουσία όμως. Ίσως έπαιζε ρόλο και αυτό, Μπάμπη, το γεγονός ότι η ομάδα δεν είχε πίεση.
2: Και έπαιζαν χωρίς πίεση, ναι.
3: Χωρίς άγχος.
0: Αν είναι πίεση, χωρίς πίεση οι ποδοσφαιριστές, παίζει μεγάλο ρόλο. Εντάξει. Απλά πιστεύω ότι και σε κάποιες τέτοιες ομάδες πρέπει να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Κάποια στιγμή.
1: Mm-hmm.
2: Όπως βλέπουμε τώρα να γίνεται στον Όφι, Μπάμπη, έτσι. Γιατί παίζει και σήμερα Ευρωπαϊκό Όφι, να το πούμε και αυτό, που υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και Έλληνας προπονητής.
0: Έτσι, ναι, εντάξει. Και όταν ο παδός του Άρη, που ο Άρης είναι τεράστια ομάδα, δεν το συγκρίνω τώρα με τον Όφη, είναι τεράστια ομάδα. Όταν βλέπει τον Όφη να παίρνει κύπελλο, να παίρνει Super Cup και έχει μέσα περισσότερους Έλληνες, έτσι. Έχει δέσει σαν ομάδα. Όφη παίζει καλή μπάλα. Καλό ποδόσφαιρο.
1: Mm-hmm.
0: Όταν βλέπει ο παδός του Άρη και έχει πόσα χρόνια να πάρει τίτλο η ομάδα ή να βρεθεί ακόμα πιο ψηλά στο πρωτάθλημα, λίγο υπάρχει, μπαίνει πίεση μεγαλύτερη πιστεύω μετά. Πιέζουν περισσότερο, θέλουν να δουν κάτι καλύτερο, θέλουν να δουν ένα τίτλο. Είναι λογικό. Και έτσι πιέζονται και οι ποδοσφαιριστές.
2: Εκεί εσείς Μπάμπη στη Μάρκο τώρα πώς τα βλέπετε τα πράγματα, γιατί θα γίνει μεγάλη μάχη και σε
0: αυτό. Έχουν ένα τίτλο, είναι λογικό. Και έτσι πιέζονται και οι ποδοσφαιριστές.
2: Εκεί εσείς

0: μια ιστορική, πήρε ένα ιστορικό πρωτάθλημα πέρσι, βγήκαμε και τρίτη. Και φέτος θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αν μπορούμε και αν γίνεται, να πάμε και πιο ψηλά αν γίνεται.
1: Πόσες ομάδες πιστεύετε είστε οι διεκδικητές για την άνοδο?
0: Σίγουρα έχει ιστορικές ομάδες τώρα. Είναι ο Πανιώνιος, είναι η Νίκη Βόλου, η Καλυθέα είναι, ο Πασεραϊκός, η Λάρισα. Έχει πολλές οι ομάδες ιστορικές. Απλά εμείς τώρα κοιτάμε ένα παιχνίδι με παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά το πρωτάθλημα γιατί κάθε αρχή είναι δύσκολη. Έχουμε τώρα ποδοσφαιριστές πολύ έμπειρους και εντάξει, έχουν βάλει το γήπεδο με το κουτάλι που λέμε.
1: Τώρα είστε και ο Λαραμπή, έτσι, δηλαδή.
0: Ο Λαραμπή, είναι ο Σεμπά, είναι ο Μεντόζα, ο Φατιόν. Έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές η ομάδα. Έχει και βάθος. Και ήρθε το Καστάνιο που έπαιζε στην Τρίπολη, Super League.
2: Ανέβασε το επίπεδο το γεγονός ότι έχουμε σε έναν όμιλο το πρωτάθλημα?
0: Πιστεύω πως ναι. Έχει ανέβει το.
2: Είναι πιο δυνατές δηλαδή οι ομάδες.
0: Θα είναι καλύτερο το πρωτάθλημα, πιστεύω ήταν ό,τι καλύτερο έγινε.
2: Μάλιστα.
0: Σε αυτό το. Στη Super League 2. Εντάξει. Σε αυτό που δεν μου άρεσε εμένα είναι ότι βάλανε αναγκαστικά να παίζει και ένας μικρός του 2005. Πιστεύω. Εγώ είμαι της άποψης ότι άμα κάποιος αξίζει, είτε είναι 20, είτε είναι 21, 22 ή 18, άμα αξίζει θα το βάλει ο προπονητής. Δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, επειδή χρησιμοποιείται αυτός ο κανονισμός μετά το κύπελο, στο κύπελο βοήθησε η αλήθεια είναι. Δηλαδή πιέστηκαν κάποιες μεγάλες ομάδες ειδικά να βάλουν ταλέντα που έχουν
3: πέρσι σε
2: ακαδημίες.
3: Πέρσι έναν παίχτη και φέτος δύο.
2: Ναι.
0: Ναι, φέτος.
2: Και με αυτή, τη λογική, με αυτή τη λογική το περάσανε και στη Β' Εθνική. Σου λέει θα πιεστούν οι ομάδες να βρουν παίχτη να βάλουν, με αυτή την έννοια.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ο καθένας πώς το βλέπει. Εγώ είμαι της άποψης ότι αν ένας οποιοδήποτε είναι αυτός, είτε μικρός είτε μεγάλο, θα παίζει.
2: Θα παίξει.
0: Ναι, αυτό έγινε ας πούμε, είμαι χρόνια τώρα στο ποδόσφαιρο, σε επίπεδο Β' Εθνικής, είναι νομίζω πρώτη φορά που γίνεται.
2: Ναι, σωστό.
0: Αυτό.
2: Σωστό. Νομίζω η Γ' Εθνική δεν είχε ένα.
0: Είναι οι αρμόδιοι, αυτοί γνωρίζουν, τώρα εμείς, ό,τι και να πούμε.
2: Μπάμπη, στη Γ' Εθνική δεν υπήρχε ένα τέτοιο κανονισμό για κάποιου πιτσιρικάδε ή Έλληνε?
0: Νομίζω υπάρχει και ακόμα. Ναι. Έχει. 3-4 χρόνια το κάνανε, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, έτσι, ναι, τελευταία, δεν είναι πολύ παλιό.
0: Ναι, όχι, τώρα έγινε και αυτό. Εντάξει, εκεί το βάλαν και μικρότερο κιόλα, 18 χρονών να παίζει. Και νομίζω είναι δύο εκεί πέρα.
2: Ναι.
3: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μπάμπη.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Μπάμπη Παυλίδη.
3: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, αυτά από τον ποδοσφαιριστή της Μαρκό.
1: Έπρεπε να κρατήσουμε, να τον βάλουμε και στην κουβέντα και τον Μάνο Χατζάκη. Μπορεί να ήθελε να ρωτήσει κάτι τον Μπάμπη.
3: Πάνω σε αυτό που είπε ο Μάνο.
2: Έχει καμιά κρεμότητα από το παρελθόν ο Μάνο σε κάνα ρεπορτάζ. Να ρωτήσει τον Μπάμπη.
3: Δεν ξέρουμε, θα μας το πει ο ίδιος.
2: Μάνο, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Μάνο, καλησπέρα.
4: Είχαμε από το παρελθόν κάτι κρεμότητες, αλλά τις έχουμε κλείσει νομίζω.
1: Α, εντάξει.
4: Έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή. Εντάξει, κάνει την πορεία του ο Μπάμπη, έχει σταθεροποιηθεί επαγγελματικά και στον Άρη είχε δώσει αρκετά πράγματα. Και η πορεία του γενικότερα είναι η πορεία ενός παίκτη ο οποίος έδειξε συνέπεια σε αυτό που είχε ξεκινήσει υπό πιο δύσκολες συνθήκες. Μια χαρά τα είπε ο Μπάμπης, συμφωνούμε.
2: Είπε όμως ότι ο Άρης ο περσινός που αντιμετώπισε ήταν καλύτερο από τον φετινό.
1: Ναι, στο μεταξύ τους παιχνίδι.
2: Για το μεταξύ τους λέω, ρε.
3: Εντάξει. Έχει μεγάλο.
4: Ο χθεσινός μάλλον ήταν ένας Άρης διαλυμένος σε 15-17 κομμάτια.
2: Ψυχολογικά.
1: Έχεις εξήγηση? Όχι, γι' αυτό, Μάνο.
4: Αγωνιστικά.
1: Έχεις εξήγηση.
4: Τάνια, η εξήγηση πηγαίνει απευθείας στον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ρόλο σε όλο αυτό, διότι πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια. Τώρα αρχίζει και λέει περισσότερα. Λέει, για παράδειγμα, ότι οι παίκτες δεν έκαναν προετοιμασία. Ναι, αυτό είναι το προφανές. Από την άλλη, έχει τον τρόπο, είχε τα περιθώρια και γνώρισε ότι θα γίνουν πολλές κινήσεις, αλλά δεν έβαλε κάποιο φρένο στην μεταγραφική ενίσχυση σε θέσεις που έπρεπε να πάρει παίκτες η Δίκης και δεν το έκανε. Βλέπει ένα σύνολο το οποίο είναι εξαιρετικά νομιογενές. Ας πούμε ότι έχει στο κομμάτι αυτό μικρότερη ευθύνη. Στο κομμάτι όμως της πειθαρχίας, των ρόλων και ότι ο καθένας μπαίνει και δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά κάνει αυτά που του λέει ο προπονητής, ακριβώς είναι θέμα δικό του. Είναι θέμα του τεχνικού.
2: Σωστό είναι αυτό που λες.
4: Ο Άρης έχει μια πειθαρχία μεσοαμυντική, αδικαιολόγητη. Επιθετικά, μεσοεπιθετικά προσπαθεί να πάρει κάτι από κάποιους που δεν έχει βρει όμως ποιοι είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ο Γκαρέ, δεν είναι ο Μπουσάιντ, ο οποίος έδειξε σίγουρα πράγματα που δεν έδειξε, για παράδειγμα, ο Γιαννιώτας.

0: περίμεναν πιο πολύ των μωρών λογικά. Και γιατί λέω των μωρών? Γιατί ο ίδιος είπε προημερών, μετά το ντέρμπι, μετά το παιχνίδι με την Τρίπολη μάλλον, ότι ο μωρών κάνει προσπάθειες να ακολουθήσει και να ανεβάσει τις εντάσεις. Αφού κάνει προσπάθειες και έδειξε κάποια πράγματα, ακόμα και τη μία ευκαιρία που έκανε στην Τούμπα, μπορείς να του δώσεις την ευκαιρία, για το μωρόν μιλάμε στην τελική, να ξεκινήσει βασικό.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ περίμενα να ξεκινήσει βασικό στον αγώνα κυπέλου ο μωρόν.
2: Το είπα χθες και εγώ.
1: Εκτός αν υπάρχει σκέψη να κρατήσει τις ισορροπίες στην ομάδα. Δηλαδή...
0: Οι ισορροπίες που λες, Άνια, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι ισορροπίες έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί. Διότι κάποιοι παίκτες που δεν πρέπει να είναι στην δεκάδα μόνιμα, όπως για παράδειγμα ο Ράσιτς, είναι μόνιμα δεκαδάτος. Το χθεσινό παιχνίδι βγαίνει στην απέξω, διότι ήταν καθαρά θέμα ξεκούρασης. Αλλά στον άξονα που υπάρχει πρόβλημα.
3: Του έχει δώσει και... πολύ δυνατό ρόλο. Του έχει δώσει και τον Περιβραχιόνιο.
0: Υπερβολικά. Ναι. Και τον έχει πάρει το Περιβραχιόνιο που φοράει ο Ράσιτς, το δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά κάποια πράγματα κάπως πρέπει να τα κοντρολάρει όσον αφορά τη συμπεριφορά του εντός αγωνιστικού χώρου, μιλάω για τους συμπαίκτες του.
3: Ναι.
0: Οι ρόλοι στον Άρη, παιδιά, έχουν χαθεί. Έχει πολύ σοβαρό θέμα το σύνολο, βγάζω την ανομοιογένεια, και επειδή ο Παπαδόπουλος ο Σούλης έκανε μια εντυπωσιακή δήλωση, δεν ξέρω πόσοι έχουν σταθεί πραγματικά εκεί, το θέμα δεν είναι ο κόσμος ή η αγάπη ή ότι είχε έρθει δύο φορές σε δύσκολα χρόνια. Το θέμα ήταν ότι ο αντίπαλος προπονητής, που ξέρει τον Άρη αρκετά καλά κιόλας, είπε ότι αν δεν κερδίσει τον Ηρακλή θα έχει πρόβλημα.
3: Αυτό είναι, φαίνεται.
2: Αυτό μπήκε τίτλος χθες, να ξέρεις.
3: Φαίνεται αυτό.
0: Ναι,
3: φαίνεται.
0: Το είδα. Σωστά μπήκε.
3: Μα είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται αυτό. Όταν λέει ο προπονητής ότι έχουμε θέμα αυτοπεποίθησης μετά τις δύο ήττες στα ντέρμπι και ότι είναι σημαντικό, δεν καταλαβαίνεις ότι το παιχνίδι με τον Ηρακλή, αν στραβώσει για τον Άρη, είναι δύσκολο να το διαχειριστεί και ο ίδιος και γενικά ο οργανισμός.
0: Δεν ξέρω καθόλου, δεν μπορώ να πω με καθόλου, με ελάχιστη σιγουριά, το πόσο μπορεί ο Γρηγορίου να διαχειριστεί τις προσωπικότητες που έχει ο Άρης. Γιατί και πέρσι και πρόπερσι λέγαμε το σωστό, ότι έχει εξαιρετικές μονάδες ο Άρης. Από άποψη όμως συνόλου και ομοιογένειας δεν τα πήγαινε καθόλου μα καθόλου καλά. Και μέχρι στιγμής πάλι θα πούμε ότι ο Άρης έχει πολύ καλές μονάδες, 14 κινήσεις έκανε. Mm-hmm. Οι πιο πολλές εξ αυτών είναι πραγματικά πολύ καλές. Άλλο πώς έχει γίνει η κατανομή των ρόλων. Αλλά ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ο Γρηγορίου δεν έχει εμπνεύσει, δεν έχει βρει τους κατάλληλους παίκτες στις κατάλληλες θέσεις, δεν μπορεί ούτε ο Μανού, ούτε ο Γκαρέ, ούτε ο Καντεβέρε, ούτε ο Μυρ, ο οποίος Μυρ τόσα παιχνίδια.
2: Άρα Μανού,
3: το Μανού περιμένει στη διακοπή του.
2: Άρα πιστεύεις ότι είναι θέμα ρόλων, γιατί το γεγονός ότι οι παίκτες που έχουν έρθει το καλοκαίρι δεν έχουν βοηθήσει είναι τεράστιο θέμα αυτό. Δηλαδή δεν έχουν φάνει μέχρι τώρα.
3: Είναι ρόλων ή είναι λίγο βαθύτερο, Μανού? Δηλαδή μήπως ο Γρηγορίου αισθάνεται ότι δεν έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη και ότι κρίνεται από μάτς σε μάτς?
1: Παιδιά, να πω όμως κάτι εγώ. Και ο Αλμέιδα που ήταν πριν τον Γρηγορίου δεν έκανε και κάτι. Που ήταν και ένας προπονητής με παραστάσεις. Ο Χιμένεθ και λέω. Που ήταν ένας προπονητής με παραστάσεις, έτσι.
0: Ο Χιμένεθ έχασε νωρίς την ομάδα και επίσης δεν τον βοήθησαν τα αποτελέσματα. Γιατί ήταν απανωτές οι γκέλες που έκανε στον
3: Ο Χιμένεθ δεν αισθανόταν πάντως άγχος στην αρχή. Δηλαδή για να πάει να κάνει αυτό που έκανε στο μάτς με την ΑΕΚ. Που τα πανό τα έδειχνε, το κασκόλ το έδειχνε. Εκεί δεν τον ένοιαζε, ας πούμε. Φαινόταν ότι δεν τον νοιάζει. Ο Γρηγορίου έχει ένα φόβο, εγώ αυτό βλέπω.
0: Μετά το μάτς με την ΑΕΚ στην Αθήνα πήρε μεγαλύτερη στήριξη από τους οργανωμένους.
3: Αλλιώς ξεκίνησε ο Χιμένεθ, ενώ ο Γρηγορίου, κακά τα ψέματα, γιατί πολλοί λέγανε σιγά μην κρατήσει τον Γρηγορίου, θα πάει να πάρει άλλο προπονητή. Επειδή πήρε την ευκαιρία του. Νομίζω ότι αισθάνεται ότι κρίνεται από Κυριακή σε Κυριακή, έτσι όμως δεν μπορεί να προχωρήσει ο Άρης.
0: Ίσως κρίνεται περισσότερο στη φάση που μιλάμε, στην χρονική περίοδο που μιλάμε, από τους ίδιους τους παίκτες.
3: Ναι.
0: Από τους οποίους δεν μπορεί να πάρει και δεν μπορεί να ελέγξει.
3: Κοιτάξτε,
0: δεν μπορεί να κατανείμει.
3: Ο ποδοσφαιριστής, αν καταλάβει ότι ένας προπονητής δεν πατάει πολύ γερά.
0: Ναι.
3: Το εκμεταλλεύεται. Αυτό το ξέρουμε, είναι νόμος στο ποδόσφαιρο, έτσι. Όταν καταλάβει όμως ότι.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
6: On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
14: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Λοιπόν, όφι Χόφενχάιμ 1-0, ας το κρατήσει αυτός που
8: εμείς,
7: έρχεται.
8: Εμείς το αφήσαμε 1-0, το λέμε για εσάς.
7: Καμόρα, κανόνισε.
8: Τους ματινάδες σας να είσαι.
7: Όπως θα σκεφτώσουν ποτέ ότι λέμε ακολουθεί ο Πασχάλης Καμόρα. Εμείς λέγαμε κάτι Ραφάλ, Μπούζος, εκεί πτέραρχη κτλ. Τώρα ακολουθεί ο στρατηγός.
8: Ποιος στρατηγός?
7: Στρατηγός άνεμος που λέμε, στρατηγός Καμόρα. Λευτεράκη, ευχαριστούμε πολύ. Και Θανάση Πολίτη, ευχαριστούμε. Και Μαρία Λάμπρου, ευχαριστούμε.
8: Βεβαίως.
7: Ήταν η χορταστική τρίωρη εκπομπή του Μετρόπολης.
8: Ναι.
7: Τα ξαναλέμε αύριο.
8: Λίγο
7: δεν μας ενημέρωσαν για κάτι άλλο.
8: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
9: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου εμπειρία.
10: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
13: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
16: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
17: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
16: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
18: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Λίγο μετά τις 9.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: τώρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα
1: όταν λέτε
0: πρέπει
1: λίγους
0: να υποχρεώσει.
1: Μήνες, τι θα λέει,
0: η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
1: 2 μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε. Πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
1: εισφορών
0: για να επιδοτηθεί.
1: Μετά τους 2 μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει?
0: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργία στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο.
1: Δεν βρίσκω προσωπικό.
0: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε εν όψη των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ανεργία.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ? Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
3: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή?
2: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
3: Άρα περικοπή.
2: 2 λεπτά.
3: Α.
2: Περιμένετε λίγα.
3: Α, εντάξει. Περιμένετε.
2: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητα. Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί? Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.

0: σκεφτείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
1: Άρα
0: και
1: μπορεί ταυτόχρονα να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι. Βεβαίως. Από αυτούς.
0: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
1: Σίγουρα ψεύδονται.
0: Κάποιοι.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με ρε παιδί. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα? 17. Τα καπέν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
3: Τι ανακοινώσει να βγάλει? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό τη.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Are you ready? Are you ready now?

0: Εάν προσπαθείς να με φημώσεις κατά αυτόν τον τρόπο για να χαίρονται το πρωί, κάνεις λάθος. Θα σας νικήσω και τους δύο. Θα σας υποτάξω. Θα σας συνθλίψω.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Πράσα μας και εσύ τώρα, φύγε από τη μέση. Θα σας συντρίψω. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το φήμωμα που προσπαθεί να γίνει το βράδυ, γιατί το βράδυ είναι κάστρο. Έτσι, αυτό είναι άπαρτο. Λοιπόν, κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί ακροατές, φίλοι, φίλες, Δεσποινίδες και κυρίες, καλώς ήρθατε. Ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εξ απέναντίας, τι να πω, τα είπα στην αρχή της εκπομπής. Ο άνθρωπος των 10 Ολυμπιάδων, των 9 θαλασσών και των 11 Ηπείρων, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Μανιά! Το βουνό της λαθροειχοληψίας. Τυχαίο. Όχι, ρωτάω. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Τρόποι επικοινωνίας. 955. Κενό. Το μήνυμά σας το 54301.
1: FM πάω και έτσι.
0: 150%. Στο Facebook. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Μετρόπολης 95,5.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Ξέρω. Εμείς να δεις. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούσε βέβαια. Αλλά τέλος πάντων θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από τα καλά, να ξεκινήσω από τα κακά. Έχουμε κάτι καλό να ξεκινήσουμε. Α, τι θα το παλέψουμε, εντάξει. Θα το παλέψουμε. Λοιπόν, έχουμε φυσικά αθλητικά και στα αθλητικά μας, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να μην το πω, δεν μπορώ να μην το πω. Έτσι, το λέω και θα το λέω, γιατί ο μεγάλος Όφη, κυρίες και κύριοι, ο κυπελούχος Όφη, προηγείται 1-0 και χάνει κάτι ευκαιρίες για το 2 και το 3-0 χωρίς προηγούμενο. Τελικά, έχω την εντύπωση ότι ο... Γιάννης Κόντης, όχι ο γνωστός Γιάννης Κόντης με τους Σπαρτιάτες. Λοιπόν, τα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι. Το γουφόρτ είναι ο Χρήστος, ναι. Θα ξεπεράσει που το είπε ο Γιάννης. Ακούει και στο Γιάννης, άμα το φωνάξεις, τι είναι. Εσύ πώς ακούς στο Δούκισα. Λέμε τώρα, ρε φίλε, εντάξει, μην τα παίρνουμε και τις μετρητής. Εντάξει, ο Κόντης, ρε φίλε, δεν κάνει δουλειά, δεν φαίνεται. Σε δύο χρόνια έχει πάρει όφη, δεν έχει πάρει όλα τα χρόνια της ζωής του. Και κάνει και τώρα και link face να πούμε κάτσε καλά. Να τρελαθούμε εντελώς τώρα, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Εμείς, επειδή έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να είμαστε υποταγμένοι, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι υποταγμένοι. Υπάρχουν και κάποια ελεύθερα πνεύματα. Τώρα τι εννοείς πνεύματα, ποδοσφαιρικά πνεύματα. Έτσι, ένα από τα ποδοσφαιρικά πνεύματα, ας πούμε, είναι ο Κιόφη. Ο οποίος παίζει μπαλάρα. Μπαλάρα. Στηρουμένων των συνθήκων. Στηρουμένων των αναλογιών. Δεν είναι, πιστεύω, δύσκολο να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα κανένας. Έτσι. Τώρα, θα υπάρχουν και κάποιοι κακοπροαίρετοι, θα μπορούν να το προλογίσουν, να το κάνουν, να το υποβαθμίσουν βασικά, πιστεύω. Αλλά δεν θεωρώ ότι αξίζει ο Όφη υποβάθμιση, ίσα ίσα αξίζει ανάδειξης. Γιατί βλέπεις ότι με πολύ φτωχές προσεγγίσεις η ομάδα του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Λεβεντογένας, της Λεβεντομάνας, του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα μέσα, έτσι. Δεν λέμε μόνο το σύν, δεν λέμε και το πριν. Λοιπόν, στέκεται όρθιοι απέναντι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τη βλέπει κάθε φορά που υπάρχει κάποιο παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε παγκόσμιο φαινόμενο το πόλεμο του Ιράν, σωστά.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και πήρε και το κύπελο, πήρε και το Super Cup και τώρα είναι το τρίτο, τριτώνει το καλό, δηλαδή με κερδώντας. Μέχρι στιγμής το 77ο λεπτό την Hoffenheim.
3: Αυτό το πες, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
0: 1-0, έτσι, και θα πρέπει να είναι 3-4-0. Να σκεφτείτε δηλαδή, για όσους το βλέπετε, φαντάζομαι να συμφωνείτε. Αλλά και να μην συμφωνείτε δεν πειράζει. Έτσι, δεν θα σας μαλώσουμε σε αυτό το κομμάτι. Εξάλλου, είμαστε πάρα πολύ δημοκρατικοί εμείς εδώ. Έτσι, ακούσατε βέβαια και τα περί... πώς το λένε, περί ανεργίας, δηλαδή όσοι σκοπεύετε να γίνετε άμεσα άνεργοι τώρα που τελειώνει η σεζόν, κυρίες και κύριοι, καλό είναι να το αντιληφθείτε αυτό το πράγμα ότι η κυβέρνηση, γιατί όπως λέει και ο φίλος μου ο Λευτέρης, το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης είναι ο Μαρινάκης, ο Κυρανάκης και φυσικά ο Βορύδης. Ακροδεξιά στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, αφού θέλετε να μιλάμε με αυτούς τους όρους, γιατί εγώ δεν τους φοβάμαι αυτούς τους όρους. Εφόσον ξέρουμε ότι η δημοκρατία, έτσι, η δημοκρατία είναι ισχυρή, δεν λένε αυτοί. Ε, δεν το έχετε παρατηρήσει που λένε ότι η δημοκρατία είναι ισχυρή. Πού είναι, σε τι είναι ισχυρή, να μας πείτε κιόλας εμάς να ξέρουμε κιόλας. Σε τι είναι ισχυρή, να ξέρουμε. Αφού με το που γίνεται κάτι, ας πούμε, και ποιος την έθρεψε την ακροδεξιά. Και ποια είναι η ακροδεξιά στην Ελλάδα. Και πόσα άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να είπαμε, κυρίες και κύριοι. Αλλά το πολιτικό μας σύστημα είναι γεμάτο αντιφάσεις απέναντι ιδίως στο φαινόμενο της ακροδεξιάς. Αυτό το δούμε λίγο αργοτέρως, γιατί δεν είστε, πιστεύω, ψυχολογικά έτοιμοι να αντιμετωπίσετε αυτά που θα σας πω. Τώρα βέβαια θα ξεκινήσω από την παιδεία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ένα από τα πράγματα τα οποία με ενοχλούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Φαντάζομαι να το μάθατε το σοκαριστικό περιστατικό στα Χανιά, όπου ξεχάσανε παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό λεωφορείο και έμειναν μόνα τους 5 ολόκληρες ώρες.
1: Τόση ψυχεδέλεια.
0: Ευτυχώς που είχε βρέξει τα Χανιά και δεν είχε ζέστη. Θα σκάγανε σαν τα κοτόπουλα. Έτσι και μετά θα λέγανε, δηλαδή είναι δυνατόν να κατεβαίνεις ρε όρθιο βόδι για οδηγός ή πώς τη λένε, η δασκάλα που βρίσκεται μέσα, η σύνοδος, και να μην κάνετε τον έλεγχο. Δηλαδή τους πήρατε από τα σπίτια τους, κατεβήκατε στο νηπιαγωγείο, μπήκατε μέσα. Κάνατε. Ξέρεις τι γίνεται σε σωστές και σοβαρές χώρες. Σπάνε σπίτια τους. Τους διώχνεις, φίλε. Τους διώχνεις. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν μπορεί, φίλε, ο άλλος να είναι ανέμελος, να κατέβει και η οδηγάρα ή η συνοδός. Έξι είναι το πράγμα της, να πούμε, μετά στον νηπιαγωγείο. Έπαιρνε τον καφέ της, έλεγε τις βλακίες της. Και ο ένας και ο άλλος. Και τα παιδιά να είναι μέσα. 5 ώρες. Είναι θέμα προς συζήτηση αυτό. Καταλαβαίνω, είμαστε. Θέλω να πάρω μια ανάσα.

0: Θα μου πεις εδώ τώρα τι ελέγχεται στην Ελλάδα για να ελεγχθεί και αυτό. Είναι και αυτό, σωστό. Έτσι. Εξάλλου, στερούμεθα ελεκτικών μηχανισμών, βάζω ερωτηματικό. Όχι. Είναι κατ' επιλογή. Είναι όποιος δεν είναι σοφρονισμένος, όποιος δεν ακούει στο σύστημα, ελέγχεται. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, εκεί που πήγε ο Μαζονάκης. Μόνος του πήγε. Παράδειγμα σας φέρνω εγώ τώρα, αφήστε τον Μαζονάκη, ο Μαζονάκης έφυγε. Κρίμα. Έτσι. Κρίμα, αλλά σκεφτείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται και αυτοί οι οποίοι υπηρετούν τις χρυσές σελίδες της showbiz. Έτσι. Μην γελάτε καθόλου. Μην το γελάτε καθόλου. Σκεφτείτε τώρα, γιατί κάθε μέρα υπάρχει και η απομυθοποίηση του Μαζονάκη. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο η λαμπερή πλευρά, υπάρχει και η dark side of the moon.
1: Λοιπόν, για να συνομιλούμαστε.
0: Θα συνομιλούμε μια χαρά κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνουμε, θα το επιχειρήσουμε. Και σας δώσω αυτό το κορυφαίο παράδειγμα, το οποίο είναι ότι σκεφτείτε τώρα τι τραβούσε αυτός ψυχολογικά για να καταφθάνει σε ένα σημείο ηθικού διασυρμού να πηγαίνει σε παράκεντρα για να νομίσει ότι θα γίνει καλά. Πώς τον πλάνεψαν αυτόν τον άνθρωπο? Εγώ συντάσσομαι μετά της οικογένειας που προσπαθούσε ανηλαιώς. Πού τα πάω και τις βρίσκω αυτές τις λέξεις? Τι πράγμα είμαι ώρες. Να προστατεύσει το είδωλο. Ο Μαζονάκης ήταν για μένα είδωλο. Ήτανε, σας έχω πει και άλλη φορά, ο μεγαλύτερος πούτανος ο οποίος ανέβαινε πάνω στην πίστα. Σου έκανε το άσπρο μαύρο. Δηλαδή, αν ήσουν κομμάτια έτοιμος να πέσει τα ναρκωτικά και τα λοιπά, ο κατάλληλος ήταν ο Μαζονάκης για το αντίθετο ακριβώς. Και αυτό ίσως να ενοχλούσε. Αλλά τι κάνανε, εκμεταλλευτήκανε όλη αυτή την αδυναμία την οποία έχει ο άνθρωπος απέναντι στο σύστημα. Έτσι λοιπόν, μπήκε και αυτός κάπου σε ένα παράκεντρο το οποίο διαφημίζεται, το οποίο ενδεχομένως να υποστηρίζεται από τις αρχές κτλ. Κτλ. Όπως συνέβη κιόλας με τον Πατούλη, ο οποίος δεν γνώριζε τίποτα, τα είπαμε και χθες, αλλά τα τιμολόγια των, και τα αποδεκτικά των μηχανημάτων που βρεθήκαν εκεί που πέθανε ο Μαζονάκης ήταν από τις 5 Ιουνίου στον Ίσα, όπου Ίσα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Άρα τα γνωρίζανε που δεν γνωρίζανε τίποτα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα γνωρίζει και η κυβέρνηση και όλοι τους. Γιατί είναι γνωστοί αυτοφοράκηδες οι οποίοι τοποθετούνται σε διάφορα σωστά σημεία για να μπορούν να ελέγχονται και από το εκεί. Γκολ για τον Όφη! 2-0, 84ο λεπτό, πρώτο δοκάρι. Ο Κανελόπουλος κάνει το 2-0, κυρίες και κύριοι, με καρφωτή γυριστή κεφαλιά. Μπράβο του. Μπράβο στον Όφη. Είπαμε, Όφη θα μας δοξάσει, Όφη. Δεν το πιστεύουν ούτε στον Όφη αυτό το οποίο συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Έτσι, εγώ το πιστεύω 100% γιατί βλέπω τα μούτρα τους. Μπράβο. Μπράβο στον Οφάρα. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο και πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Όταν πηγαίνει ένας άνθρωπος, και πιστεύω πολύ και από εσάς που μας ακούτε, ιδίως εσείς που βλέπετε ποδόσφαιρο και έχετε χαζέψει από αυτά που βλέπετε, όπως και εγώ ομοίως, αλλά εγώ δεν έχω φτάσει σε σημείο να επισκεφθώ γιατρό, υπνοτιστή, αναδρομέα, ογκολόγο, μανιταρολόγο και παπαρολόγο.
2: Όνειρο βλέπω, τι κάνω.
0: Δεν ξέρω τι όνειρο βλέπετε εσείς, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ρε φίλε, πηγαίνει ο άλλος σε υπνοτιστή και τον κάνει μάθημα για τα μανιτάρια. Το μανιτάρι ρε θα με κοιμήσει, ρε. Ρε λίγο τσίπα πάνω σας έχετε. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά, ρε. Και τα ψώνια και τα κορόιδα είναι αμέτρητα. Όταν φτάνει αυτός εδώ πέρα ο τυχάρπαστος υπνοτιστής που έστελνε η γάκα φωτογραφία του Μαζονάκη πεθαμένου στον υπνοτιστή, λες και θα τον ξυπνούσε το Μαζονάκη, άλλο βούρλο εκείνο που είναι και επιστήμονας. Άρα και οι επιστήμονες μην νομίζετε ότι και καλά και καλά, εντάξει, να τα λέμε όλα. Όταν φτάσει σε σημείο σε πρώην πελάτησά του να λέει ότι ο πατέρας σου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε σένα, καταλαβαίνετε τώρα τι συνέβαινε εκεί, τι τραβούσε ο Μαρινάκης, ο Μαζονάκης. Το διανοείστε, να πας σε έναν γιατρό και να σου πει, αγόρι μου, Βασιλάκο, ο μπαμπάς σου έχει μετεσαρκωθεί σε σένα. Θα τον δω μία. Μάλλον θα είμαι το κεφάλι λίγο σκυμμένος. Θα σηκώσω των οματιών μου Να τον κοιτάξω, θα τον πω σε μένα. Μίλησε.
1: Μία φωνή, σα παρακαλώ, μία φωνή.
0: Θα πει ναι, σε σένα μίλησα.
1: Ναι,
0: θα
1: πω, ρε φίλε.
0: Ναι, περίμενα, κάτσουμε και το διάλογο τώρα. Θα πω, μα δεν είμαι εγώ αυτό που μιλά. Θα πει ποιο είσαι. Έλαντε, ποιο είμαι. Υπάρχει μια φοβερή στοιχομηθεία σε ένα έργο του Χάρι Κλίν. Με το ποιο είμαι. Έτσι, είμαι το center for που δεν τα κορδόνια του στη σέντρα. Έτσι, αυτό είμαι. Δηλαδή, για το Θεό, ρε παιδιά. Για το Θεό. Αλλά αυτό συνέβη εδώ. Έτσι. Συνέβη σε κάτι το οποίο υιοθετείται από την καθημερινότητά μας. Γιατί το επισκέπτονται φυσικά όχι τα φτηνά, τα φτωχά πορτοφόλια. Τα σκληρά πορτοφόλια. Και η τελευταία είδηση, μάλλον θα την κάνω πρώτη είδηση, εφόσον θα πάμε σε διαφημιστικό και με την επιστροφή μας θα τα πούμε ένα χεράκι.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένα.
2: 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Από το χώρο σας δωρεάν για επαγγελματίες και ιδιώτες στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τύχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τύχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τύχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Άρα και φοβερό τραγούδι από τους Deep Purple, είναι από τα ωραιότερα, έτσι, Bruce Dickinson, πιστεύω ότι, όχι νομίζω, δεν ξέρω, αυτή η εκτέλεση με Robert Plant, αλλά είναι εκπληκτικό, ρε φίλε, έτσι, ιδίως τώρα, αυτό το Separate Ways είναι από τα... Έχουν και ένα άλλο καλούτσικο αυτοί, αλλά δεν το... το Believe, έτσι, είναι κομματάρες. Λοιπόν, είμαστε στο 93ο λεπτό, ένα λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Όφη, ο υποδειγματικός Όφη, έτσι, φοβερό ποδόσφαιρο, συγκεντρωμένη ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, κάτι που δεν βλέπουμε στις μεγάλες ομάδες φέτος, έτσι, και είναι άξιο αναφοράς αυτό. Με την ομάδα του Όφη να κάνει τα καλύτερα, για να μην πω καλυτερότερα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι Έλληνες, οπαδοί, φίλαθλοι, είναι υπέρ βέβαια όλης αυτής της εικόνας η οποία υπάρχει, η οποία βέβαια το μόνο που κάνει είναι να κάνει περήφανη την Κρήτη, τη Λεβεντογένα, του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, και φυσικά κατ' επέκταση και την χώρα μας, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα. Ένα λεπτό έμεινε, φωνάζει ο Κόντης, ένα λεπτό έμεινε για τη λήξη. Δηλαδή, παιδιά, προσπαθήστε, κάντε ράντε και τα λοιπά. Τα παιδιά όμως είναι 94ο και είναι στην επίθεση, το διανοείς αυτό το πράγμα. Είναι στην επίθεση, φίλε, και έχουν τρέλα μεγάλη. Φαίνεται. Φαίνεται. Γι' αυτό ανταμείβεται. Να το ξέρετε. Ανταμείβεται αυτό στη ζωή. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Μην πάει το μυαλό σας αλλού. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Δηλαδή, μην τον δίνεις και τον πάρεις, γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην δε... Έτσι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Τέλος! Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Μπράβο. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Λοιπόν, νωριτέρως είχαμε το μεγάλο παιχνίδι Καλαμάτα Λάρσας 1-1. Έτσι στα ελληνικά μας είμαστε. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Διασκεδάστηκαν οι ισοπαλίες της Κηφισιάς και με ποιο άλλο έφερε ισοπαλία, ρε παιδιά, η ΑΕΚ τώρα. Ωραία, δύο ισοπαλίες έχει η ΑΕΚ. Ναι, ρε. Λοιπόν, περιχαρίζει ο παντή η φίλαθη του Όφη. Μουτρωμένοι οι της Χόφενχάιμ αποχωρούν απορριμμένοι, τι αντιμετώπισαν και πώς χάσανε. Αλλά εντάξει, okay, δεν πειράζει αυτό το πράγμα. Παίζουν και αυτοί για πρώτη φορά, και αυτοί δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο εδώ που τα λέμε. Έτσι, μου θυμίζει λίγο κάτι περί Ατρόμητου, δηλαδή τον έβαζα Ατρόμητο της Γερμανίας, ίσως και πιο λίγο κάτω, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το θέμα του θεσμού του κυπέλου, αλλά τη μεγάλη μερίδα του λέοντος. Μπράβο στον Όφη. Δεν του το είχα να σας πω την αλήθεια. Έλεγα τώρα καμία ισοπαλία, βαριά ιστορίες, αλλά όλο αυτό το μεγάλο πανηγύρι που γίνεται, μπράβο τους. Τίποτα. Τα λόγια είναι περιτά κάτω από αυτές τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι, και φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε και εσείς. Ιδίως εσείς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο και όχι αποκλειστικά τις ομάδες σας. Γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι έχουμε σε εξέλιξη, θα σας πω τώρα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε Μπέτις και Τάφε 1-0. NB Pyramids 1-1. Μπίσκρα Μπελουζιτζάντ 0-0. Ορλάντο Pirates Durban City επίση 0-0. Και Manchester City Norwich στο 10ο λεπτό 0-0. Γκολ για την Μπελουιζνάντ και τα λοιπά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον παίκτη του Αφήρεση, Ελευθερία.
1: Στο τέλος θα μπορούσε να πάει και 3 και 4-0 απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις χρόνια στην Ευρώπη και είναι μια γερμανική ομάδα στην Α' Εθνική για πάρα πολλά χρόνια. Περιμέναμε ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Συνεχίζουμε, στόχο μας η πρόκριση στους 16-32 του στην επόμενη φάση του Europa League.
2: Ένα από τα κλειδιά της σημερινής σπουδαίας νίκης είναι, πιστεύεις, το γεγονός ότι αντέξατε παλικαρίσια, θα μπορούσαμε να πούμε, στην πίεση της γερμανικής ομάδας, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο?
1: Ναι, πραγματικά τα παιδιά από το Center Four, τον Γκέναν, τον Ντιάγκο, τον Άρον, μέχρι και τον Νίκο, πραγματικά κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το 0. Πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα την Κυριακή έχουμε εξίσου ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και συνεχίζουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είδες, το παιδί και αυτοπεποίθηση, και αυτό εδώ είναι ενδεικτικό της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές να τύχουν και ανάλογες αναγνώρισης. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι πρέπει να είσαι βεντέτα σε αυτό εδώ. Εδώ τώρα οι εργάτες, οι ποδοσφαιρικοί εργάτες του Όφη, βάζουν γυαλιά σε όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται εδώ, κάποιοι γκομποδεμένοι με 200 και 500 χιλιάρικα και το αριστερό τους πόδι το έχουν για να περπατάνε. Μην είναι με αρχίσει τώρα, έχουν πάρει φόρα και θα έχουν κάτι φόρα και θα ακούσουμε 1,200 μύρια όσια. Αλλά γιατί ψέματα λέω, μη συγχωρείς. Έτσι, πες μου τώρα πόσο κοστίζουν αυτοί οι παίκτες του Όφη. Να τους βγάλεις ελεύθερους τώρα. Θα πάει κανένας παραπάνω από 200-300 χιλιάρικα. Όχι βέβαια. Κι όμως, είδες το σύνολο τι κάνει. Και αυτό θα πρέπει να σας παραδειγματίσει, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σας βάλει σε τάξη. Λοιπόν, πάμε τώρα στις... προχωράμε. Άκουσα τον φίλο μου τον Σπυράντονη να λέει ότι ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας. Είπε ο Σπυράντονης.
3: Ο νόνοι του.
0: Ω, βέβαια. 100%. Θυμάστε όταν
3: πούσε... κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Όχι, οι περισσότεροι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Ξέρουνε, φίλε. Ξέρουν και πολύ καλά, μάλιστα. Να σας βοηθήσω, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε τα νονογυλαίκα που πουλούσε ο απατεωνίσκος υπουργός υγείας, ο οποίος τι έλεγε, το φοράω και αισθάνομαι 15 κιλά ελαφρύτερος. Και έχει όρθια βόδια που παρακολουθούσαν τις εκπομπές τότε το Ελλήνων Έγερσης, αν θυμάμαι καλά, και φώναζε και τσίριζε του για τον νονογυλαίκο και το έτσι και το άλλο, μέχρι που έγινε υπουργός. Μπράβο. Δεν το πιστεύετε. Δηλαδή θέλετε να σας το βάλω. Ναι, θέλετε να σας το βάλω και το πιστέψετε. Όχι, το ξέρετε. Πουλούσε ένα άνθρωπο, ένα γυλαίκα, όπως πουλούσε και βιβλία κτλ. Για το βιβλίο ή μη παίρνει το βιβλίο, όποιο βιβλίο και να αγοράσεις, αρκεί να είναι βιβλίο να το διαβάσεις. Μην κοιτάτε που διαβάζω κι εγώ βιβλία και με παίρνει ο ύπνος στη δεύτερη σελίδα. Είναι μια άλλη ιστορία. Και ας έχω ξυπνήσει κιόλας. Δεν ξέρω γιατί, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Ενώ μου αρέσει το διάβασμα, έτσι. Στους άλλους. Λοιπόν, και το σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή, πουλούσες νανογκυλάκα και γυρίζεις και λες δημόσια, ξέρεις, υπάρχουν απατεώνες. Είναι μέσα τους απατεώνες. Στη ζωή μας, λέει, μέσα είναι. Είπε ένας απατεωνίσκος, και αυτός απατεωνίσκος είναι. Πως δεν μου κάνει κάτι τέτοιο, πουλάς φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Και γιατί δεν φοράει σήμερα νανογκυλάκο ο Σπυράντονης. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να σου εδώ που σε χρειάζομαι. Κτλ. Αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα βρίσκει, φίλε, ακροατήριο. Βρίσκει δεξαμενή. Βρίσκει οντότητα. Όσο πιο ψεύτης και απατεώνας είσαι, είσαι ο καλύτερος στο χωριό, φίλε.
4: Το νου σας, ρε μάλια.
0: Αμα τι, ρε μάλια. Κι όμως, αυτή είναι η σκληρή εικόνα της πραγματικότητας. Και όχι μόνο της πραγματικότητας, η πραγματικότητα η οποία δεν διορθώνεται γιατί δεν θέλουν να τη διορθώσουν. Και πάω σε ένα site από τα γνωστά site, έτσι, γιατί είπαμε, σαν δημοσιογράφοι είμαστε, πρέπει να σας ενημερώνουμε για τα παντός επιστητού, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε. Διαβάζω. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στην Γλυφάδα. Το διαβάσατε κι εσείς, φαντάζομαι. Το γιο ταχύ τους, λέει, καρφώθηκε σε μάντρα και υπάρχουν εικόνες από τα συντρίμια. Νεκροί, δύο νεαροί 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων. Τραυματισμένοι και δύο 18χρονοι. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη συμβολή Ποσειδώνος και Καλυψούς. Αυτό βέβαια στην Αθήνα. Θα μου πεις, εσύ Καμόρα, πού είναι η είδηση τώρα? Θα σας πω πού είναι η είδηση. Τα ΜΜΕ τεχνιέντος δεν γράφουν ότι ήταν γύφτη. Γιούφτ, που λένε και στο χωριό. Έτσι. Εγώ θα τα πρέπει να λέμε, παιδιά, όπως έχει. Δεν θέλω ούτε να λιάνω τις γωνίες, ούτε να φτιάξω, ας πούμε, πώς το λένε, εικονική πραγματικότητα. Επειδή έρχονται εκλογές όμως, και επειδή οι Ρωμά, οι Γύφτοι, οι Αθήγανοι είναι αμέτρητοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αναφέρουν ούτε ότι ήταν όλοι Γύφτοι, ούτε ότι το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο. Δείτε τα site που το γράφουνε και τα μεγάλα τα site και θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Αυτή είναι η ενημέρωση που παρέχεται σήμερα και θα πει κάποιος πολύ εύλογα, γιατί μου το είπαν και το πρωί, και από πού να ενημερωνόμαστε? Να ενημερώνεστε από παντού. Απλά να φιλτράρετε τις ειδήσεις. Όταν βγαίνει μια ασάφεια, τρεις νεκροί σε Γλυφάδα καρφώθηκε σε μάντρα, νεκροί 2-23-26 αγνώσεων στοιχείων ο άλλος ο άντρας, τραυματισμένοι και 2-18 χρόνια χωρίς λεπτομέρειες, να ψηλιάζεστε. Γιατί αλλού και αλλού βγάζουν τα ημάτια τους και λένε ο Μανιάς ο δολοφόνος, ο Καμόρα ο οδηγός που έκλεψε το αυτοκίνητο. Αλλά δεν λένε ότι ο Καμόρα είναι γύφτος ή δεν είναι γύφτος. Δεν λένε ότι το έκλεψε το αυτοκίνητο. Λέει, το αυτοκίνητο εξετράπην και ανατράπην και πήρε και πέναλτι και πάρει και το πέναλτι και πάρει και στην Μπουζού τώρα. Και άλλοι πάνε στα θυμαράκια. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο αστείο σε εμάς όλους. Ότι ο Έκια Λίμωνο πέσει πάνω μας. Ένα κλεμμένο αυτοκίνητο με Ρωμά, με παραβατικούς, ενίοτε. Για πέστε μου, σας ακούω. Είπατε κάτι? Αν είπατε κάτι, να σας ακούσω. Αν είπατε κάτι, να σας ακούσω. Αυτά δεν τα λέτε. Δεν αντιδράτε σε αυτά τα πράγματα. Αν πεις τώρα, άμα το ρωτήσεις σε κάποιον, θα σου πει δεν βλέπω τίποτα έτσι, ας πούμε, περίεργο. Τι περίεργο να δεις? Που έχεις μάθει να είσαι φαπέξ. Στη φάπα. Όταν είσαι στη φάπα, ζυγώνεις, του σηκώνεις το σβέρκο. Το έχεις κατεβασμένο, το κατεβασμένο το κεφάλι. Που η σβερκάδα από πίσω, όταν ιδίως παλαιότερα, όταν κόμπης κουρευόταν, έτρωχε, έπεφτε. Του στράπει από πίσω, πάτα, κιούτα, πάτα, κιούτα. Και μερικοί μετά το μετατρέψαν σε γουδί. Δεν ξέρει κανένα τι είναι το γουδί, βασικά. Κάποιοι ξέρουν, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά και τους κυρίους με τα κλεμμένα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω εσύ αν θες να σε πάω σε έναν υπνοτιστή που να βλέπεις μανιτάρια και να κοιμάσαι. Γιατί μπορώ να το κάνω και αυτό. Μη στραχώ. Για σένα μπορώ να κάνω τα πάντα. Για σένα μπορώ να κάνω τα πάντα, να ξέρεις. Έτσι. Πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος
4: Τζαβάρης. Μεγάλη Τζαβάρης, μπόχα έχει εκεί πέρα μέσα.
0: Μόνο μπόχα έχει εκεί πέρα. Δεν έχει μεγάλη μπόχα. Έχει μόνο μπόχα γιατί έχουν κάνει μαγαζιά. Τη δημοκρατία εδώ στην Ελλάδα την έχουν κάνει. Κατεφημισμό. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Έτσι. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Το έχουν κάνει μαγαζάκι τους.
4: Για να κάνουν τη φιγούρα τους.
0: Και τις δουλειές τους. Και τις δουλειές τους, Νίκο μου, ναι, και τις δουλειές τους. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος υπνοτιστής, έτσι, ο συγκεκριμένος υπνοτιστής δεν είναι μόνο τα μανιτάρια που σε ζαλίζουν και σε κοιμίζουν. Λέει ο τύπος, όταν σας λέω ότι όποιος έχει φύγει από τη χώρα σώνεται, δεν με πιστεύετε. Τα φίδια, λέει, υπνοτίζουν τα ποντίκια, αλλά έρχονται οι γάτες και υπνοτίζουν τα φίδια. Και έτσι προλαβαίνεις να φύγεις νύχτα πριν ξυπνήσουν όλοι. Παιδιά, το διανοείστε αυτό το πράγμα τώρα? Εγώ σας λέω τώρα, αυτόν εδώ τον επισκεπτόταν ο Μαζονάκης. Ένας μεσόαστας φρένας, κυρίες και κύριοι, δεν θα επισκεπτόταν αυτό το πράγμα εδώ. Και όμως είναι υπνοτιστής. Προφανώς έχει και δίπλωμα κτλ. Κτλ. Και βλέπετε ότι όλοι αυτοί εδώ ήτανε παραδομένοι σε αυτά τα πράγματα. Γιατί ο διάσημος τραγουδιστής δεν έχει τη δυνατότητα, παιδιά, να έχει τη δικιά μας ζωή. Έτσι, και από τη στιγμή που δεν έχει τη δικιά μας ζωή, καταφεύγει σε τέτοιου είδους ενέργειες. Κλείνεται στον εαυτό του, με το τηλέφωνο είναι οι παρέες του, δεν μιλάει με κόσμο, με πολύ λίγους. Πού να πάω να κάνω τι? Δεν μπορεί να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο Μαζονάκης δεν μπορούσε να πάει σε δημοσίο νοσοκομείο. Και άμα τον έβλεπε κάποιος, ξέρετε τι θα έλεγε? Θα τον αντιμετωπίζαν με μηδίασμα. Θα τον λέγανε καλά, ρε. Ο Τζαμάρε Μαζονάκης με τόσα λεφτά. Εδώ έρχεσαι, ρε φίλε. Ο γύφτος που έρχεται στο νοσοκομείο γιατί δεν έχει να πληρώσει. Δεν θα το λέγατε? Θα το λέγατε, λέει, που θα πήγαινε σύννεφο. Θα βγάζετε και φωτογραφίες selfie. Και απ' την άλλη, φυσικά, θα ήταν και οι χολοί σχολιαστές. Με τη χολή δηλαδή απ' έξω, πρώτα η χολή και μετά ο σχολιασμός, η οποία θα έλεγε η κατάντια ενός τραγουδιστή. Εσείς πείτε ότι λέω ψέματα. Πείτε ότι δεν το σκέφτονται αυτό. Οι 9 στους 10. Πώς είναι από εμάς καλοπροαίρετοι, όταν θα δουν ένα τραγουδιστή να περιμένει στο δημόσιο νοσοκομείο. Όπου θα βγει ο προϊστάμενος, ο οποίος δεν τον βλέπει ούτε με φωτογραφία. Όταν θα βγει ο διευθυντής της κλινικής, που δεν τον βλέπει ούτε με αίτηση πριν από ένα χρόνο. Θα βγει τρέχοντας να υποδεχθεί το ίνταλμα. Το κάθε ίνταλμα, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, να τον πάρει μέσα από την ουρά την οποία εσύ περιμένεις, την οποία εσύ την ανέχτηκες, την υιοθέτησες, γιατί σε πείραζε που τη δεκαετία του 80, όταν ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου σας έφτιαξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις γειτονιές σας, τα ΙΚΑ, και πηγαίνατε. ψέματα δεν λέω, και πηγαίνατε ό,τι ώρα γουστάρατε, εξεταζόσασταν αυθημερών, για να μην πω αυθιωρών, επιτόπου και φεύγατε ήσυχοι. Ούτε πενταψήφια τηλέφωνα να χρεώνεσαι, ούτε αυτό το κοροϊδιλίκι με τα νοσοκομεία, ούτε ξέρεις έχω καταράκτη, έλα σε 8 μήνες. Έχω ξέρεις καρκίνο, έλα σε 3 χρόνια. Θα έχω πεθάνει. Έχετε ερωτευτεί το θάνατο. Έχετε ερωτευτεί την καθημερινότητα του θανάτου σας. Αυτό να το βάλετε σοβαρά, να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Γιατί εγώ σας τα δίνω σαν παραδείγματα. Γιατί είναι παραδείγματα, γιατί είναι η πραγματικότητα. Είναι οι συμπεριφορές μας. Και αυτό δεν περιποιεί τιμής. Δεν είμαστε αυτοί ούτε τιμητές, είμαστε ούτε τίποτα. Θέλουμε κάτι καλύτερο στη ζωή μας. Ναι. Πώς το διεκδικούμε, Λευτέρη? Με αναρτήσεις στο Facebook. Αυτό είναι, φίλε, το καλύτερο. Δεν είναι να γελάμε? Όχι μόνο να γελάμε, και για να κλαίμε είναι. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Και αναρωτιέσαι μετά γιατί. Δεν υπάρχει γιατί, φίλε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αναρρύθμιτα γιατί, που από όπου και αν ξεκινήσεις δεν ξέρεις πού θα σταματήσεις. Και μη σας φαίνεται περίεργο και η συμπεριφορά μας, η δημόσια, και να πάρω την υπόθεση του Ρέμου. Δεν ξέρω εγώ. Η συναυλία του Ρέμου έχει πάρα πολλά παραδείγματα. Σίγουρα η ανάδειξη του μνημείου, του χώρου, της πόλης, είναι από τους βασικούς παράγοντες για να προσελκύσει τον οποιονδήποτε τραγουδιστή, τραγουδίστρια, να κάνει μια συναυλία. Όπως παραδειγματική ήταν και η συμπεριφορά των ανθρώπων των οποίων παρευρέθησαν εκεί. Γιατί ξέρεις, μια συναυλία κρίνεται όταν τελειώνει. Έτσι, την ώρα της συναυλίας, εσύ, Λευτέρη, τώρα είσαι στα highlight, είσαι super duper κτλ. Κτλ. Μετά όμως, τι μένει? Το σκουπιδαριό, φίλε. Θυμάμαι στην, πριν από 4-5 χρόνια, όταν ήρθε η Red Bull με, τα, με την φόρμουλα στην. Πριν από 4-5 χρόνια, όταν ήρθε η Red Bull με

πάρκα μας, το Μέγα Αλεξανδρό μας, τον Καραμαλή μας, γιατί είναι και αυτός άγαλμα, τι τον κάνουμε. Δεν πήγαν, γιατί δεν πήγαν εκεί πέρα να κάνουν μια συναυλία. Τι τους πειράζει. Ο Εθνάρχης. Τέλος πάντων, το παρακάτω. Αλλά τα πάρκα μας είναι η ανάσα μας, είναι η αναπνοή μας, τα λουλούδια μας, τα δέντρα μας, τα οποία εμείς δεν τα φροντίζουμε. Και μπράβο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μπράβο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Που ανακάλυψε, δεν ξέρω αν το περάσατε στον Τούκο, ένα καινούργιο σύστημα το να σκοτώνει στα δέντρα. Δολιοφθοράς, έτσι. Καρφιά βίδες σε δέντρα τα οποία είναι με δηλητήριο. Δηλαδή σκεφτείτε πόσο άρρωστο μυαλό υπάρχει. Ευτυχώς όμως υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, το οποίο δεν μπορεί να τα προλάβει όλα. Γιατί εμείς ευθυνόμαστε για αυτή την κατάντια. Γιατί έχεις μπροστά σου δέντρο και θες να το κόψεις το δέντρο για να φαίνεται το μαγαζί σου, η μαρκίζα σου. Όταν πήγες όμως να το νοικιάσεις το μαγαζί σου, για να μην το χαρακτηρίσω το μαγαζί σου κολομάγαζο, σε ενοχλούσε το δέντρο. Δεν σε ενοχλούσε το δέντρο. Δεν ήταν δικό στο μαγαζί. Μόλις έγινε δικό στο μαγαζί, δεν φαίνεται, ρε. Μα δεν φαίνεται γιατί δεν κάνεις κάτι για να φανεί το μαγαζί σου. Δεν κόβεις το δέντρο, φίλε. Είναι αυτό που λέμε, κόβεις το δέντρο για να δεις το δάσος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και για μία ακόμη φορά, μπράβο σε αυτούς που συντηρούν όλο αυτό εδώ πέρα το οποίο δεν πολύ υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Επειδή φροντίζουν και να φυτεύονται δέντρα και να φυτεύονται και λουλούδια κάθε τρεις και λίγο, ιδίως τα εποχιακά. Και το παρατηρείτε, εγώ τα παρατηρώ γιατί καμιά φορά στο φανάρι εκεί στη Χάνθ, όταν μπαίνουν οι πανσέδες. Γιατί παρατηρώ τους πανσέδες, γιατί έχουν έντονο χρώμα, Λευτέρη μου, έτσι. Την άνοιξη, όμορφα, ωραία κτλ. Ή το χειμώνα, όπου και αν πας, έτσι παρατηρείς την δεντροφύτευση ή την φυτοφύτευση την οποία υπάρχει. Αντί να τα υποστηρίξουμε, τι κάνουμε εμείς το βράδυ. Μετά τις 2-2.30 πάμε και κλέβουμε τους πανσέδες και τα φυτά. Μπροστά από τη Χάνθ. Δεν το έχει το ξύδωσε αυτό. Φίλε, το έχουμε παρατηρήσει. Πάνε, βάζουνε, ξέρεις, δεν έχει κάτι μικρά παρακάκια, τρίγωνα ανάμεσα στους δρόμους, στα φανάρια και σε αυτά εδώ πέρα. Αυτά τα γεμίζουνε με φυτά όμορφα, ωραία, στρωμένα, καθαρά, πεντακαθαρίδης. Πρόσεξε τώρα. Το βράδυ, άμα πας, δεν θα βρεις τίποτα. Κατεβαίνουν από τα σπίτια τους αυτοί. Ή περνάνε οι διερχόμενοι, κάνουν πως δεν βλέπει κανένας, μόλις δουν ότι δεν περνάει πολλοί κόσμο, τσακ τραβάνε, τσακ τραβάνε, τσακ τραβάνε. Αντί να ισορροπήσουν και οι ίδιοι τους, να ενδιαφερθούν και οι ίδιοι τους. Το μόνο που κάνουν τι είναι. Δεν κουρέψατε. Το έχεις προσέξει αυτό. Δεν ποτίζετε. Δεν παθαίνεις τίποτα. Ξέρεις να ποτίσεις το αμάξι σου με το λάστιχο από τον μπαλκόνι, να το πλύνεις, να γεμίσεις σαπουνάδα όπως ο μάγειρας στο νηπιαγωγείο που τους τάισε αντί και αξίδι, τους έβαλε, πώς το λένε, τρίλετ. Τέτοια θέλετε να είσαι. Αυτά είναι εσάς, το ψωμοτήρι σας, αυτό είναι. Λοιπόν, κατεβάζεις το λάστιχο, πλένεις. Αν πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία και τους πεις, ξέρεις, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και έρθει η αστυνομία, πώς θα σε χαρακτηρίσουν, Ελευθέρη μου? Ρουφιάνο. Η Ελλάδα μεγάλωσε όμως με τη ρουφιανιά. Αλλά για να σωθείς εσύ, φίλε, αν θες να σωθείς πραγματικά, πρέπει να ενδιαφερθείς και για το έξω από την πόρτα σου. Όχι μέσα στην πόρτα σου μόνο. Και έξω από την πόρτα σου. Γιατί ζεις έξω από την πόρτα σου. Δεν βιώνεις όλη σου την ώρα μέσα στην πόρτα σου. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε. Έτσι λοιπόν, δεν πειράχτηκε κανένα πάρκο, καμιά δεντροφύτευση. Αλλά έπρεπε να δείτε όταν έφυγε ο κόσμος από το Red Bull Show. Το πάρκο, τα πάρκα που υπάρχουν από τον Εθνάρχη μέχρι το Μέγα Αλέξανδρο δεν φαινότανε από τα μπουκάλια. Δεν ήξερες καν ότι υπάρχει από κάτω πάρκο. Και ξαφνικά βλέπεις ένα... Εγώ περπατάω, ξέρετε, πάρα πολύ τα πρωινά κάτω στην παραλία και βλέποντας αυτό το πράγμα τρώω ένα σοκ, πολυπολιτισμικό κιόλας σοκ. Λέω, ρε, τι έχει γίνει εδώ? Δεν έχω και τη φωτογραφία που έχω. Πραγματικά, παιδιά, δεν φαίνεται τίποτα. Και λέω, κοίταξε τώρα τι νεάντερταλ έχουν έρθει εδώ, οι οποίοι ψηφίζουν, ενδεχομένως κάποιοι από αυτοί, και αφήνουν αυτή την εικόνα. Παρεμπιπτόντως, σε αυτήν δεν υπήρχε. Φυσικά, σίγουρα και ο Δήμος φρόντισε με τη λήξη της συνεργίας με μηχανήματα και προσωπικό να φέρει την κατάσταση τέτοια, ώστε το πρωί να είναι επισκέψιμος και ο χώρος, άσχετα αν υπήρχαν εργαλεία κτλ. Αλλά να δοθεί και στους τουρίστες. Μην ξεχνάτε, Κυριακή ήταν η επόμενη μέρα. Έτσι, η Κυριακή τι σημαίνει? Τουρισμός.
Σαλονίκη είμαστε εμείς που θέλαμε.

0: κάθε Κυριακή έχουμε, κάθε πότε έχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι δείγμα πολιτισμού. Είναι δείγμα μιας νοοτροπίας που πρέπει να έρθει, πρέπει να το στηρίξετε όλοι. Ποτίστε το δέντρο σας μπροστά, μην το κόβετε. Μην επικαλείστε ότι ήρθε η ΔΕΗ και το κόψε. Καινούριο κόλπο αυτό. Η ΔΕΗ κόβει τα κλαδιά που αγγίζουν τα καλώδια της. Επειδή η χώρα μας είναι φτιαγμένη με τύπου, να μην πω τι τύπου, γιατί οι περισσότερες χώρες πλέον έχουν υπογειοποιημένα τα πάντα. Μόνο εμείς τα έχουμε από πάνω. Έτσι, ό,τι καινούριο υπάρχει στον κόσμο γίνεται με υπογειοποίηση. Με ό,τι καλώδιο θέλετε, όπως και οι οπτικές ίνες κτλ. Άλλο αυτό τώρα, μην το πιάσουμε. Αυτό τώρα δεν είναι της παρούσης. Αλλά το κομμάτι της ευπρέπειας και του καλοπισμού θα πρέπει να έχει μπροστάριδες εσάς. Και όχι το Δήμο. Ο Δήμος θα πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Αλλά έχεις μπροστά σου ένα προκήπιο. Έχετε ένα κήπο. Έχετε ένα πάρκο. Έχετε κάτι τέλος πάντων. Φροντίστε το, ρε φίλε. Φροντίστε το, ρε φίλε. Δεν έχει δέντρα. Γιατί δεν έχει δέντρα. Έχει δέντρα. Γιατί να έχει δέντρα. Γιατί αποφασίστε, ρε. Τι θέτε. Θέτε δέντρα ή δεν θέτε δέντρα.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τέλος και κάτω. Έχετε δει. Και τα μαγαζιά τα οποία υπάρχουν εκεί. Γιατί δεν είναι πανάκι αυτό το πράγμα. Έτσι είναι, Λευτέρη μου, είναι αντιδράσεις, θα πρέπει να τα φροντίζουν και αυτοί. Αυτοί βάζουν τα καρεκλάκια τους εκεί πέρα και κάθε το Κοσμάκης όμορφα, ωραία. Δεν θα έπρεπε να είναι καθαρά πεντακαθαρίδης. Θα έπρεπε. Είναι. Όχι. Γιατί περιμένω να έρθω εγώ. Σε ένα εκατομμύριο κόσμο πρέπει να έχει ένα εκατομμύριο υπάλληλος πίσω από τον κάθε λακαμά να σου κάνει αυτά που σου κάνει. Είναι η νοοτροπία μας όμως τα εκεί. Μπορούμε να πούμε αναρρύθμιτα τέτοια παραδείγματα. Είναι η νοοτροπία μας. Έχουμε μάθει στη Λαμογιά, στην Κλεψιά, γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Ποια ήταν τα ιδανικά σήμερα. Κλέφτες και αμαρτωλοί. Όχι αρματολοί, αρμαρτωλοί. Είμαστε και αμαρτωλοί και κλέφτες. Αρμά για σένα. Για μας είναι αμαρτωλοί, φίλε. Αμαρτίες πληρώνουμε, φίλε. Πληρώνουμε αμαρτίες. Αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ δεν γίνεται σε καμιά άλλη χώρα στον κόσμο, φίλε. Να είσαι χειροκροτητής επιδομάτων. Θες να μιλήσουμε σοβαρά τώρα για αυτές τις δημοκρατίες και αυτά εδώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε break. Σε break, όχι, φίλε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μιλάμε λίγο ελληνικά, φίλε. Για να είμαστε to the point, ρε φίλε. Για να είμαστε to the point. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό, κομψότατο. Και με την επιστροφή μας θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου.
7: Μετρόπολης 95,5.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamoura@gmail.com. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει, είμαστε εδώ να τα πούμε ένα χεράκι. Είσαι άδικος, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Αύριο έρχεται ο Ρέμος να καθαρίσει. Καλά, πες να μην τον καθαρίσουμε εμείς κάποια στιγμή, να μην τρελαθούμε. Σιγά τώρα τα λάχανα. Πασχαλάρα μου, λέει, ας προσέχαμε κι εμείς, δεν μας φταίει κανένας, μόνο ο εαυτός μας. Πιστεύω πως θα πρέπει για να παραδειγματιστούμε από τον Όφη. Μπας και βγούμε στο Champions League, λέει ο George Best. Για να ακούσω λίγο Κόντι. Θέλω λίγο να ακούσω Κόντι.
1: Οι 90 λεπτά ποδοσφαιριστές που έχουν ροπή προς την επίθεση να μένουν πίσω από την μπάλα ακριβώς για να μην δώσουν χώρους στην Hoffenheim να τρέξει. Γιατί δεν το είδαμε για ένα ημίχρονο, το είδαμε για ένα ολόκληρο μάτς.
2: Πώς γίνεται να πείσεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν, είναι φύση επιθετικοί, έχουν ροπή προς την επίθεση να τους πείσει κάποιος.
0: Αυτό το πράγμα να γίνεται επανάληψη της ερώτησης από Έλληνα δημοσιογράφο σε Έλληνα δημοσιογράφο και δεν να μην έχει ακουστικά, δηλαδή ο φιλοξενούμενος δεν γίνεται.
2: Θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που λειτουργούμε ακριβώς όπως το είπα, σαν ομάδα, σαν ένα group. Όλοι κάνουμε άμυνα, όλοι επιθέμαστε, δηλαδή όταν χρειάζεται να επιτεθούμε θα το κάνουμε όλοι μαζικά, όταν χρειάζεται να αμυνθούμε θα το κάνουμε όλοι μαζικά, όταν χρειάζεται να το κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη είναι η καλή μας αμυντική λειτουργία. Το είπα πέρσι, πρέπει να ξεκινήσουμε να γίνουμε πιο σκληροί στην άμυνά μας, από τους επιθετικούς μας, από τους μέσους μας, να κρατάμε όσο μπορούμε, σε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε το 0, και νομίζω ότι αυτό, ότι κρατάμε το 0, πάντα ένα γκολ θα το βάλουμε. Έχουμε την ποιότητα να το κάνουμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, coach, και πάλι συγχαρητήρια.
0: Μπράβο τον Κώτη, μπράβο τον. Μπράβο του και το αξίζουν τα καλύτερα. Αξίζουν βασικά σε όλο τον off. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε στα γραμμάς κατά γραφάς. Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κυρία.
4: Γιάννης Μελτσοκόμος.
0: Α, καλέστε την κύριε Γιάννη.
4: Και δεν είχα να τα πούμε.
0: Ναι.
4: Τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα. Άκουσα χθες, πότε ήταν, ναι, χθες νομίζω, για την υπόθεση Μαζονάκη.
0: Ναι, τι.
4: Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, αλλά είναι και λίγο περίπλοκο. Έτσι όπως το έθεσες, είναι ένα σενάριο το οποίο είναι αρκετά λίγο βαθύ και θέλει, τι να σου πω τώρα, ένα μυαλό λίγο να το ψάξεις πολύ σκοτεινό. Τώρα όσον αφορά το για αυτό που λες, για την πρεσβεία και τα λοιπά, τώρα εμένα το μυαλό μου πάει αλλού. Μία λέξη μόνο. Καρτέλ. Κάτι άλλο δεν υπάρχει.
0: Καλά, αυτό είναι γνωστό, ρε φίλε. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν υπάρχουν 4-5 καρτέλ στη χώρα. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι καινούριο.
4: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα δεν υπάρχει άλλος λόγος τώρα, ας πούμε, για να μπορείς να εξοντώσεις έναν άνθρωπο ή να τον βγάλεις από τη μέση για κάποιο λόγο. Δεν πείραξε κανένα, δεν έκανε κανένα. Δεν ήταν, ας πούμε, σαν τον Νότι που έβγαινε και έλεγε την άποψή του για τα πολιτικά κτλ. Ή τουλάχιστον σε αυτόν τον βαθμό. Δεν νομίζω. Ήταν σε αυτά ουδέτερος. Οπότε δεν νομίζω να τον πείραξε κάποιος για αυτό το πράγμα. Το μόνο που πάει το μυαλό μου είναι τα καρτέλ.
0: Εγώ θεωρώ ότι. Εγώ δεν πιστεύω ότι στη ζωή, όταν έχεις μια τέτοια είδους διαδραστικότητα, δηλαδή είσαι δημόσιο πρόσωπο, είσαι καλλιτέχνης, δεν φτάνεις σε σημείο να μην απασχολείς και το καρτέλ. Το καρτέλ όμως που εκφράζει τι?
4: Εγώ μιλάω κυριολεκτικά για το καρτέλ.
0: Ναι.
4: Και ξέρεις που πάει το.
0: Ναι, αλλά. Εντάξει, το καταλαβαίνω.
4: Όχι πολιτικό καρτέλ.
0: Όχι. Γιατί οι τραγουδιστές δεν έχουν καρτέλ. Γιατί δεν μου λες, έχεις δει πώς δηλαδή, ο Νότης, το επειδή είναι και έτσι αυτός ο χαρακτήρας του. Και εντάξει, χαιρόμαστε και που είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του, γιατί άμα είναι σαν τους χαρακτήρες τους άλλους, είναι, πώς το λένε, ανάλατη. Λοιπόν, βλέπεις πόσες αντιπάθειες έχει. Έχεις παρατηρήσει.
4: Για τον Νότη εννοείς. Εννοείται.
0: Όχι για τον και Νότη. Και ο Νότης είχε αντιπάθειες, είχε αντιπαθούσε κάποιους. Και το έλεγε δημόσια. Αυτό το κρατούσαν αυτοί που το άκουγαν. Βάλει λίγο το βίντεο που λέει ο Νότης για το Ρέμο. Λευτέρη, άστο και από εδώ.
4: Λοιπόν,
0: ναι, για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν είναι κάτι το οποίο, ρε φίλε, είναι έξω από εμάς. Είναι άνθρωποι που ζουν τις δικές μας ζωές. Επειδή τώρα κάποιος τραγουδάει και παίρνει 20 χιλιάρικα το βράδυ, Δεν σημαίνει ότι είναι ανώτερος από σένα ή από μένα. Απλά εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα το οποίο κάνει. Για βάλ το λίγο.
5: Χέστηκα τι θα βγάλει ο Ρέμος. Οι καλλιτέχνες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
6: Και πρέπει να τα εκφράζουν
5: δημοσιογράφοι. Σαφέστατα. Επιβάλλεται, όχι επιβάλλεται να τα εκφράζουν. Οι καλλιτέχνες είναι μπροστάριδες. Οι Pink Floyd ήταν προφήτες.
0: Το ακούς αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπεις λοιπόν ότι η αντιπάθεια δημιουργήθηκε. Δηλαδή και χωρίς να το ξέρει ο Ρέμος, ας πούμε, παράδειγμα, τον Σφακιανάκη, με το που ακούει χέστηκα θα βγάλει ο Ρέμος, σε λέει τι γίνεται εδώ τώρα.
4: Εντάξει, ο Νότης ήταν μια άλλη κατηγορία ανθρώπου. Είναι μάλλον, γιατί δεν ήταν. Είναι μια κατηγορία.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη και την βγάζει.
4: Και την βγάζει προς τα έξω.
0: Ακριβώς. Οι όλοι οι άλλοι είναι άνθρωποι που δεν βγάζουν την άποψή τους απ' έξω γιατί ντρέπονται και δεν μπορούν να την υποστηρίξουν.
4: Ενώ ο Μαζονάκης δεν το έκανε αυτό. Δεν είχε πολιτική άποψη. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ τον Μαζονάκη να έχει πολιτική άποψη. Όπως ο Νότης όταν έβγαινε πάνω στο πάλκο.
0: Δεν ασχολούνταν με αυτό ο Μαζό.
4: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Εξαις όμως ότι έχουν αυτοί έχουν και κάποια άλλα θέματα που φαντάζομαι γνωρίζεις. Δηλαδή αυτοί που δεν είναι straight, ας πούμε, έχουν κάποια συμπλέγματα. Τα οποία γι' αυτό φοβούνται να εκτεθούν κιόλας. Δεν είναι όλοι σαν τον Ηλία.
4: I know what you mean.
0: Ή ακριβώς.
4: Έτσι.
0: Και αυτό ο κόσμος το κρίνει, το φιλτράρει, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και βλέπεις ότι άσχετα το ποιος ήταν ο Μαζονάκης, είχε τις μεγαλύτερες συμπάθειες στη μουσική σκηνή. Το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, τον έβλεπαν στο The Voice, σε αυτό δεν πήγαινε. Λοιπόν, πήγαινε στο The Voice και όλοι ήταν επικεντρωμένοι στο ντύσιμό του, στο θα πάρει το μικρόφωνο για να τραγουδήσει, για να κάνει φίλε αίσθηση. Δεν είναι ανάλατος.
4: Όχι, ήταν κεντρικός.
0: Αυτό, κεντρικός.
4: Αυτό.
0: Αυτό θέλουμε εμείς.
4: Αυτό ήθελε και
0: μα γι' αυτό πας στα μπουζούκια, φίλε. Δεν πας στα μπουζούκια για να πάει να δεις, να πούμε, την Μαργαρίτα ή Μαργαρό.
4: Εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές. Κάποτε πηγαίναμε στα μπουζούκια για να ακούσουμε.
0: Ο άνθρωπος άλλαξε. Οι εποχές είναι οι ίδιες, να ξέρεις.
4: Ναι, ακούγαμε τη φωνή του Τερζή. Τώρα έχει γίνει σόκο.
0: Εντάξει, τώρα μην το κάνουμε. Εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί τώρα. Σήμερα, λοιπόν, άμα πήγαινε στα μπουζούκια, σε ποιο θα πήγαινε να κλείσουμε με αυτό, Γιάννη.
4: Με πού θα πήγαινα.
0: Ναι.
4: Πρώτον, καταρχάς, συγχαρητήρια στο Νόφι. Και δεύτερον, αν θα πήγαινε στα μπουζούκια.
0: Ναι.
4: Δεν θα πήγαινα ποτέ.
0: Άλλο λέμε. Πα στα μπουζούκια σήμερα. Πού θα πήγαινε.
4: Τώρα μην βάζει δύσκολα νυχτιάτικα.
0: Γιατί, πρωί πας στα μπουζούκια, βράδυ πας. Πες τώρα, σε λέω, εγώ τελειώνω την εκπομπή.
4: Παλιά είχα πάει Φωτιάδη, Καρά, Τερζή.
0: Ράζε, το ξέρω που έχεις πάει, άλλο λέω. Λέω τώρα, κλείνω την εκπομπή και πάμε στα μπουζούκια, πού θα πηγαίναμε.
4: Δεν ξέρω, το αφήνω πάνω σου.
0: Δεν έχει, δεν έχει, πού να πάμε εσύ.
4: Δεν έχω κάνει.
0: Καλό βράδυ, κλείσε τέρας, κλείσε.
4: Την αγάπη μου,
0: γεια. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, αν θέλετε.
7: Αντώνης από φύλαξη περιφερειακού.
0: Μάλιστα, Αντώνη.
7: Θέλω να ρωτήσω.
0: Να
7: ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω. Αυτά τα πράγματα που βγαίνουν όλα στη διαφάνεια τώρα και βγαίνουν όλα στη φόρα και ακούγονται.
0: Στην επιφάνεια, όχι διαφάνεια, γιατί διαφάνεια δεν ξέρουμε τι είναι.
7: Επιφάνεια.
0: Ναι, ναι.
7: Γίνονται και στα νοσοκομεία τα δημόσια.
0: 100%. Εκεί ζουν γίνονται χειρότερα πράγματα.
7: Εγώ νομίζω ότι γίνονται μόνο σε αυτούς που είναι άρρωστοι. Σε αυτούς που έχουν πρόβλημα και κάνουν αιμοκάθαρση. Γίνεται να πας να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.
0: Γίνεται.
7: Οζονοθεραπεία.
0: Γίνεται.
7: Να βάλεις αίμα φρέσκο στον οργανισμό σου.
0: Γίνεται.
7: Από πού το βρίσκουν τόσο αίμα?
0: Όσο υπάρχουν ανάγκες για το θέμα της αιμοδοσίας και της αιμοληψίας, αυτό γίνεται κοντά στις 50.000 φιάλες το μήνα, νομίζω είναι. Αλλά εμείς τραβάμε μόνο 30, γιατί δεν υπάρχει εθελοντισμός.
7: Μα την αιμοληψία την κάνουν και την παίρνουν τα δημόσια νοσοκομεία, εάν δεν κάνω λάθος, σε περιπτώσεις ανάγκης για να το χρησιμοποιήσουν το αίμα.
0: Για την πλασμαφαίρεση, αν εννοείς, δεν είναι ακριβώς αιμοκάθαρση, δηλαδή στο πεδίο νεφρολογίας κτλ. Να εξηγούμαστε. Μιλάμε για μια φιάλη, η οποία συμπληρώνει το πλάσμα, το οποίο έχει ψιλοκαθαριστεί για να μπορεί να εισέλθει μέσα στο σώμα. Έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία γίνεται μόνο σε δύο νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ και στο Γεννηματάς, πουθενά άλλου. Εφόσον όμως κρυφείς ότι μπορείς να το κάνεις. Δεν γίνεται κάθε μέρα, μην νομίζεις. Μία συστόσεις και αν.
7: Μα ναι, εγώ ξέρω ότι γίνεται μόνο στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα υγείας και πάνε και κάνουν αιμοκάθαρση από το πρωί.
0: Γιατί ποιος σου είπε εσένα ότι ο Μαζονάκης δεν είχε πρόβλημα?
7: Ο Μαζονάκης είχε πρόβλημα από τα ναρκωτικά, από τις ουσίες, από αυτά.
0: Προφανώς μπορεί, εγώ δεν το ξέρω αν έπαιρνε ή όχι, αλλά είχε πρόβλημα για να πηγαίνει εκεί, για να κάνει αυτό το πράγμα.
7: Τι δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω
7: ότι
0: αν έκανε,
7: έπαιρνε ναρκωτικά.
0: Αν το ήταν χρήστης, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά άσχετο από αυτό, οτιδήποτε και αν έχει και θέλει να καθαρίσει τις τοξίνες του, θα μπορούσε να τις κάνει όμορφα και ωραία στο νοσοκομείο. Και δεν θα γινόταν τίποτα.
7: Δεν υπάρχουν θέσεις για ανθρώπους που έχουν πραγματικό πρόβλημα και θα υπάρχουν θέσεις για αυτούς που δεν έχουν και θέλουν να κάνουν, πώς το λένε, να κάνουν, δεν ξέρω, δεν βρίσκω λέξη.
0: Ωραία, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο στα ελληνικά νοσοκομεία να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος έφυγε. Θα σταματήσει, πιστεύεις τώρα, αυτό είναι το ζητούμενο για μας, θα σταματήσει αυτή η παραιατρική προσέγγιση που υπάρχει?
7: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς. Βλέπεις, λοιπόν.
7: Όχι.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Μια χαρά. Καλησπέρα, Πασχάλη, και να σκεφτείς ότι ο Πατούλης έλεγε ότι δεν ήξερε τίποτα και τελικά τι αποκαλύφθηκε? Ότι και αυτός ήταν πρόεδρος εταιρείας αισθητικής ιατρικής, παρότι ορθοπαιδικός, και επίσης όσο ήταν υπεριφερειάρχης, το χρηματοδότησε με 8.000 ευρώ στο περίφημο συνέδριο του 23. Πόσο σανό πλέον, μπόλικο και αρκετό, το είπαμε. Εγώ έχω και λεπτομέρειες και τις εταιρείες και αυτά εδώ πέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Από την Λεβεντογένα Κρήτη, τι κάνουμε?
0: Ακόμα συμπεριμένουν να έρθει, Σεπτέμβριος έρχεται.
6: Ρε τρελοκομείο, κλείσω το μαγαζί πρώτα.
0: Πότε το κλείσεις?
6: Αφιγουρίστε, τι να κάνω εγώ να πω. Αυτοί ακόμα έρχονται.
0: Ακόμα έρχονται, έρχονται. Κουζουλάθηκαν.
6: Κακοκαιρίες, κάνε εδώ, βρέχει τίποτα, αυτοί εμφανίζονται. Δεν μπορούν να χωρίσουν. Ξέρω εγώ τι του έχει πιάσει, ρε.
0: Πάω και είναι, ρε. Πάω και είναι.
6: Λε. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, φίλε, εσύ.
6: Ωραία εβδομάδα, ξέρει αυτή είναι. Πολλά περίεργα.
0: Μόνο περίεργα.
6: Ναι, ξεκινάμε. Βγήκε προχθές ο Κασιδιάρης. Το είδες?
0: Ναι, βγήκε, ναι.
6: Είδες ότι είχαν πάει τα κανάλια και τα λοιπά, παίζανε εκεί ιστορίες, τον Νατάλο, τούτο, εκείνο, τα άλλα όλα, ε. Θα κάνω μια ερώτηση εγώ, αφελή.
0: Και μη δεν κάνεις.
6: Ο Κασιδιάρης, όπου και να κατέβει, ό,τι και να κάνει, που κάτι θα κάνει προφανώς.
0: Μιώντας. Θα βγει μιώντας.
6: Μπράβο. Πιάνω θα κόψει ψηφούς? Του Μητσοτάκη ή των Αλωνών?
0: Τώρα αυτό είναι η συζήτηση, προσυζήτηση. θα σου πω τι, εγώ επειδή, να σου πω κάτι, εγώ αυτά δεν τα φοβάμαι από την άποψη τι. Δηλαδή όταν δεν μπορεί να
6: όχι,
0: λένε...
6: Όχι, θα καταλάβεις μετά που το πάω, όταν θα τελειώσω.
0: Για πες.
6: Ναι, που θα κόψει, πες μου, η άποψή σου.
0: Πιστεύω από το χώρο της δεξιάς φυσικά θα κόψει.
6: Όχι όμως από το Μητσοτάκη αυτή που είναι τον πετών.
0: Το Σαμαρά έχουν στοχοποιήσει. Γιατί πιστεύουν ότι θα πάνε προς τα εκεί. Λατινοπούλου, Σαμαράς και δεν συμμαζεύεται.
6: Τώρα το πάμε καλά. Να θυμίσω όμως.
0: Βελόπουλο.
6: Μπράβο. Να θυμίσω όμως ότι την ίδια μέρα βγήκε κάποιο άλλο.
0: Και δεν το παίξαν στα κανάλια.
6: Το έπαιξε κανείς.
0: Μαζιώτης.
6: Α. Ο οποίος τι είπε? Μέχρι να πεθάνω θα είμαι ανένταχτος. Στον αγώνα για την πάλη. Το έπαιξε κανένα κανάλι?
0: Φυσικά και όχι.
6: Πήγε κανένα δημοσιογράφος?
0: Φυσικά και όχι.
6: Φυσικά και όχι. Μπράβο. Έτσι για να. Έτσι έχουμε καμία εντύπωση. Τι γίνεται, διότι όπως έχουμε ξαναπεί, το σύστημα, τι φοβάται, το παγκόσμιο σύστημα, όχι αυτό, διότι αυτά που προσπαθεί να κάνει το παγκόσμιο σύστημα, το οποίο είναι και σε εμάς και παντού, ένα πράγμα φοβούνται πάντα, τη δύναμη του ανθρώπου στο τέλος. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο μηδέν, η δύναμή του είναι ανεξάντλητη και πάντα γυρίζει τον κόσμο ανάποδα. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία μου. Πάμε παρακάτω, γύφτη. Τι μου είπε, εκείνη την ώρα που ανέφερες κάτι για τα συγχωρεμένα τα παιδιά και τους άλλους, δεν καταλαβαίνω να κλέψει αμάξι.
0: Γιατί με το δικό τους πήγανε?
6: Όχι ρε παιδί, δεν το άκουσα.
0: Φυσικά
6: γιατί...
0: κλεμμένο, μα δεν το αναφέρουν αυτό. Όπου
6: ναι,
0: έχει τέτοια είδηση δεν αναφέρεται.
6: Ένα κλεμμένο το αμάξι.
0: Κλεμμένο, ναι.
6: Α, μάλιστα.
0: Πέφτει από τα σύννεφα.
6: Μάστιγα μεγάλη.
0: Περίμενε, πέφτει από τα σύννεφα.
6: Όχι βέβαια, αλλά μάστιγα μεγάλη. Μάστιγα μεγάλη και χωρίς καμία λύση.
0: Ρε τον Όφι, ρε.
6: Διότι, άστον όφη, θα τα πω στο τέλος, ναι. Για τον Όφη, γιατί ξεχνάς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το διάβασες, οι Σέρβοι φοιτητές αποφάσισαν να κάνουν κόμμα.
0: Οι Σέρβοι φοιτητές?
6: Ναι, βέβαια, στη Σερβία. Αποφάσισαν να κάνουν κόμμα.
0: Και τι θα κάνουν?
6: Και θα κάνουν κόμμα για να κάνουν την μεγάλη ανατροπή. Ήρθαν προχθές εδώ κάτι Σέρβοι τουρίστες, κάτι μεγάλες γυναίκες, καμία 70 χρονών. Και του το είπα, λέω το και το, λέω κορίτσια, γιατί τι πειράζω κιόλα να πούμε, μα είναι μεγαλούτσι. Και του λέω κορίτσια, το και το. Α, είμαστε υπέρ, λέει. Να ξεβρωμίσει ο τόπο από το Βούσιτ και τα λοιπά. Σκουπίδια. Τη Φοντρελάινερ.
0: Ναι. Μόνε του είναι αυτέ, έχουν και σύζυγο, είναι χωρί.
6: Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι βέβαια αναθυμίζουν φοιτητέ, δεν είναι σαν το δικό μα εδώ. Εκείνο το λαογί, το σαν το Μαρινάκι. Είπα στην Κοσιόνη και έλεγε φοβερή είναι η δημοκρατία. Τι ήταν αυτό, ρε φίλε, το απίστευτο να. Και κάτι άλλο για να κλείσω. Καλά τα πια τον Όφη, βέβαια. Αλλά να θυμίσω ότι 30 χρόνια πριν έκαναν κάποιοι άλλοι. Ο Κολομπούρδας, ο Δασιόπουλος, ο Ζαφυρί, ο Σιδηρόπουλος, ο Ζωγράφος, ο Βελής με τον Άγγελο Αναστασιάδη, φίλε μου.
0: Καλά, τώρα κάτσε τώρα εδώ. Έχουν αλλάξει και να εμείς τότε πιστεύαμε σε αυτό το οποίο γινότανε.
6: Όχι, σήμερα... όχι, άλλο λέω.
0: Τι.
6: Άλλο λέω. Ποιοι τα κάνανε, οι Έλληνες παίχτες.
0: Α, αυτό σου λέω, σήμερα.
6: Οι οποίοι το 2004, παιδιά, οι Έλληνες παίχτες, υπό την καθοδήγηση ενός Γερμανού. Αλλά Γερμανού, όχι Γερμανοτσολιά.
0: Ναι.
6: Πήγανε στην κορυφή της Ευρώπης, θα ξεχνάμε.
0: Όχι.
6: Όχι, παιδιά. Και επιτέλους ξυπνήστε, γιατί ένα πράγμα που φοβούνται είναι η ελληνική ψυχή. Χιλιάδες χρόνια τώρα. Η ελληνική ψυχή, ξυπνήστε επιτέλους.
0: Ευχαριστούμε πρέπει πάρα πολύ.
6: Πρέπει κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε, όχι για μας. Εμείς έχουμε τελειώσει. Έχουμε καβαλεί στα 50, τα 60, τα 70 για τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτή η χώρα να είναι σε αυτή την κατάσταση. Να βγαίνει το κάθε λαμόγιο που πουλούσε ένα νογιλέκα και να είναι υπουργός υγείας. Και να μαθαίνω ότι πήρε το καλύτερο οικόπεδο αυτή τη στιγμή στα Χανιά, που φαίνονται φέτο όλα τα Χανιά γκρέμισε ένα ερείπιο με μπροστά ένα δικηγόρο για να κάνει την νέα του βίλα.
0: Είδες.
6: Και να πιστεύεις εσύ, βλάκα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν για σένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή, είπαμε.
6: Είναι απίστευτο.
0: Είπαμε πού απευθύνονται.
6: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κλείς το μαγαζί και έλα. Άντε.
6: Ευχαριστώ, γεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
8: Γεια σου, Πασχαλή.
0: Καλώς τον να.
8: Τι κάνεις.
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
8: Συγγνώμη που σε ενόχλησα από χθες, νόμιζα ότι...
0: Προχώρα παρακάτω, προχώρα παρακάτω.
8: Ναι, πάμε. Συμφωνώ με τον φίλο τον κριτικό. Την ελληνική ψυχή, αυτό φίλε πολεμάνε. Τα εδάφη, ό,τι ώρα θέλουν τα έχουν.
0: Όχι ότι τα έχουν πάρει, όχι ότι θέλουν τα έχουν, τα έχουν πάρει.
8: Ναι, εντάξει. Δεν είναι για τα εδάφη, τίποτα δεν γίνεται. Είναι η ψυχή και τα ήθη και τα έθιμά μας και τον Έλληνα πολεμάνε.
0: Mm-hmm.
8: Όσο για το μελιστοκόμητο φίλο που μιλούσατε για τους Φαγιανάκη, έχει δίκιο ο Φαγιανάκη σε αυτό που έβαλες, φίλε. Ο καλλιτέχνης έχει την υποχρέωση να έχει πολιτική.
0: Είναι άποψη, δημόσιο δηλαδή. Πρόσωπο και πρέπει να εκφράζεται, σωστό.
8: Βέβαια.
0: Συμφωνώ και
8: βέβαια.
0: Με αυτό.
8: Και κανένας ούτε στο COVID ούτε πουθενά δεν τοποθετήθηκε υπέρ του λαού. Μόνο υπέρ των εμβολίων ήταν όλοι του συστήματος.
0: Αλήθεια λες.
8: Ποιος μιλούσε για τα εμβόλια κατά από τους καλλιτέχνες.
0: Κανένας.
8: Έτσι. Και αυτοί πρέπει να έχουν, όχι μόνο να και ό,τι στραβό βλέπουν στην πολιτική πρέπει να τη λένε. Ο κόσμος στηρίζει για αυτό το πράγμα. Δεν τους στηρίζει για τα τραγούδια μόνο.
0: Σωστό.
8: Έτσι, έχω άδικο, Πασχάλη.
0: Όχι, όχι, όχι.
8: Όσο για τα άλλα, δεν ξέρω αν άκουσε την κυρία Αφροδίτη τι της έλεγε της For the Line. Ήτανε τελείως στον κόσμο της εκείνη.
0: Ναι.
8: Έχω την εντύπωση, Πασχάλη, ότι και ο Κασιδιάρης και όλοι τους είναι του συστήματος.
0: Έλα.
8: Τους χρησιμοποιούν.
0: Έλα.
8: Ναι, τους χρησιμοποιούν, φίλε. Μας δουλεύουν, κάνουν πως μαλώνουν όλοι μεταξύ τους εκεί μέσα. Και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή.
0: Mm-hmm.
8: Και ο κόσμος μοιράζεται, ακούει κάτι από την Αφροδίτη, ωραίο, πάνε στην Αφροδίτη μερική. Και τους έχουν όλους δικούς τους σε διαφορετικά κόμματα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δεν ξέρω.
0: Ο κόσμος αυτό δεν καταλαβαίνει γιατί ψηφίζει τώρα. Δεν ξέρει τι ψηφίζει. Καταρχήν και γιατί ψηφίζει αυτό που δεν ξέρει τι ψηφίζει. Κατάλαβες, από θυμό ψηφίζει, δεν ψηφίζει από
9: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Καλό βράδυ, Στέφανε.
8: Γεια,
0: γεια, γεια. Κομψάτε εδώ και επιστρέφουμε αμέσως.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς!
12: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Την Express Cleaning την ξέρεις.
14: Σωστά.
15: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
14: Και πώς λέγεται?
15: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
14: Security δηλαδή.
15: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
14: Μπράβο. Και από τιμές?
15: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
15: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
16: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την πέμπτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7:30 το απόγευμα.
17: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamaro@gmail.com 2310 90 90 90, στη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Καρατζό, να δώσουμε κάποιες καλησπέρες έτσι πρωτίστως. Στον Χρήστο Γραβανόπουλο από το Βόλιο Πολυκάστανο Κοζάνης, τι λες. Καλησπέρα στον Τζόρτζι το Φλάι, από σήμερα πάλι εδώ, καλώς ήρθες. Στον Βασίλη το Σιδρόπουλο λέει, εμείς είμαστε ηλεκτροκίνητοι και μάλιστα με τζάμπα φόρτιση. Τι λέρα. Καλησπέρα στη Φλόρινα. Φόρτιση τζάμπα, έτσι, τα καταγράφω αυτό. Καλησπέρα στα τρελά νερά στην Χαλκίδα, στον Τίμη. Μη μας βάζετε, λέει, το Σπυράντονη. Καθημερινά μας τον βάζει ο Μητσοτάκουλας. Καλά, αυτό δεν είναι και ωραίο. Καλησπέρα στον Σταύρο, καλησπέρα στον φιλαράκι μου τον Δημήτρη από το QQE. Την ταπεινή μου καλησπέρα, αλλά εγώ έχω, όπως έχω πει, απογοητευτεί πλήρως από αυτό το λαό και δεν περιμένω τίποτα πλέον. Πού να έρθουν αυτά τα χρόνια, βρεθνητή, αμπαλαέα, λέμε. Λέμε και κλαίμε, Δημητρό, δυστυχώς λέμε και κλαίμε. Τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, πήραμε λίγο μια μπαταριά, πάμε λίγο στον κόσμο. Επιτροχάτην για να προλάβουμε, γιατί έχω πάρα πολύ ωραίο κλείσιμο τραγουδιού, παιδιά. Είναι ένα τραγούδι που αγάπησα το 1981-82 όταν πρωτοβγήκε, να σας το πω έτσι, είναι ξένο βέβαια. Το οποίο το έμαθα από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, δεν θα πω τώρα γιατί δεν είναι και πρέπει να, ας πούμε, να το πω, γιατί, όχι ότι υπάρχει, αλλά οι συντελεστές του θα το καταλάβουν γιατί κάποιοι ακούνε κιόλας την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Τι, κύριε Δημήτρη.
1: Τι κάνουμε.
0: Τα πάντα.
1: Λοιπόν, παίρνω αφορμή.
0: Όπα.
1: Από τον πολύ επιτυχές χαριτολόγημα, χαριτομενιά που είπες. Και θέλω να απευθυνθώ στα όρθια βόδια.
0: Ναι.
1: Δεν είπες.
0: Ναι, ναι, όρθια βόδια. Ναι. Όρθια βόδια, ναι.
1: Ναι. Αυτά που θα πω τώρα σε ένα λεπτό είναι επισήμανση, ναι, πολιτική και κοινωνική. Απευθύνομαι σε αυτούς. Αν με επιτρέψεις για ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα ζούμε το απάντησμα του νεοφιλελευθερισμού. Νομίζω η πολιτική Μητσοτάκη δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική. Δεν έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Είναι νεοφιλελεύθερη. Όπως είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλήττονται, κυδεύονται δικαιώματα και κατακτής ανθρωπότητας. Αναστέλλεται και διαστρέφεται η δυναμική της κοινωνικής εξέλιξης, δηλαδή η πρόοδος.
0: Ναι.
1: Οι παγκοσμιευτές, και κλείνω, για την επίτευξη των στόχων τους επελάβουν ως οδοστρωτήρες, θέλουν πολιτισμικές κοινωνίες, υπανθρώπους, δούλους, ισοπεδώνοντας τους πάντες και τα πάντα, κάμπτοντας κάθε αντίσταση των λαών με κάθε μέσο, ακόμη και με δυναμική επιβολή της θέλησής των. Και βρίσκουν τους προθύμους εδώ, όπως είναι, όπως εδώ για παράδειγμα είναι ο Μητσοτάκης, όπως το λες και εσύ καμιά φορά, ο Μητσοτάκαρος.
0: Μητσοτάκα.
1: Έγινε, αγαπητέ μου.
0: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Ιάκωβος, τι κάνεις.
0: Γεια σου, ρε Ιάκωβε, καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ.
2: Το τραγούδι, το τελευταίο, ποιος θα το τραγουδήσει, ο Μελιτσακάκης.
0: Μόλις τελειώσει ο Μελιτσακάκης, θα ξεκινήσει.
2: Δεν μου λες, δεν ακούγεσαι καλά, τα λαιμά σου, μήπως από το παγωτό το πρωινό.
0: Όχι ακόμα, δεν το έκυψα καν. Δεν ξέρω αν το αφήσανε κιόλα.
2: Γιατί δεν ήρθε, αφού έλεγε.
0: Ότι ήρθε, ήρθε. Οι άλλοι πήγανε πριν φύγουν, πήγαν τα πήρανε, να ξέρεις. Σαν νηστική κάνανε.
2: Το πρωί πρώτα το παγωτό να ζητήσεις και μετά εκπομπή.
0: Έτσι θέλει κανονικά.
2: Τι λέει, πώς τον είδες τον Όφη.
0: Μένα μου αρέσει ο Όφη.
2: Και μένα. Αυτό που λες με τους Έλληνες, τέλος. Ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό, ναι, να σου πω το εξής. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή είμαστε μωροί, σαν σκέψη μου, είμαστε μωροί. Δηλαδή μωρός, ο μωρός. Δηλαδή ναι, ναι, μας φταίνε πάντοτε οι άλλοι, οι δυσμενές συνθήκες, οι παίκτες και αυτά. Δηλαδή ο Όφη τι παραπάνω έχει από τον ΠΑΟΚ, για πες μου σε παρακαλώ. Λεφτά, από λεφτά δηλαδή. Λεφτά έχει ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Έχει την αρτιότητα αυτή τη στιγμή που έχει όφη και τραβάει μόνος του την Ελλάδα στη 10η θέση.
2: Άμπρα.
0: Με Έλληνες παίκτες.
2: Με Έλληνες, ναι.
0: Τα έπαιρνε κανένας. Τους ξένους που έχει, Ιάκωβε, τους ξένους που έχει όφη σήμερα, θα τους έπαιρνε καμία από τις μεγάλες ομάδες? Όχι.
2: Όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν. Και αυτοί κάνουν παπάδες.
2: Το θέμα είναι ότι εσείς έχετε και Έλληνες έτοιμους, ή όφη δεν έχει.
0: Ναι. Εμείς έχουμε και ακαδημίες, από όλα έχουμε.
2: Μετά τώρα εσείς σιγά σιγά όπως το πάτε, προηγουμένως είπες ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο νοσοκομεία που κάνουν...
0: Πλασμαθαίρεση.
2: Ναι. Στο τέλος βλέπω εσείς που άκουσες σιγά σιγά να πηγαίνετε.
0: Για τα πηγαίνουμε.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Να σε καλά και εσύ καλή δύναμη. Καλή δύναμη, γεια χαρά, γεια χαρά. Αχ, τώρα το σκέφτηκα, το παγωτό. Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη Αθηνά, είμαι από τα Κλαδοχώρη.
0: Καλώς την.
3: Σχετικά με τα θέματα της υγείας,
0: ναι.
3: Εγώ πριν 30 χρόνια είχα μόνο δύο δισκοκύλες και μετά από 6 μήνες τις κουλάντρεσα.
0: Ναι.
3: Μετά τα εμβόλια, τα COVID,
0: ναι.
3: Ξεκίνησε ένας γολγοθάς πάλι με τα ορθοπαιδικά μου.
0: Ναι.
3: Το ένα έφερνε το άλλο. Ρωτάω έναν γιατρό καρδιολόγο από το χωριό μου που είναι στο νοσοκομείο Σερών, τώρα βγήκε στη σύνταξη πρόσφατα. Ρε Πασχάλη, γιατί εσείς οι νοσοκομιακοί γιατροί και νοσοκόμοι δεν κάνατε πολύ τα εμβόλια? Και τι γυρίζει και μου λέει, Αθηνά λέει, μετά τα COVID λέει, τα εμβόλια, ξέρεις πόσα περιστατικά επιπλέον από ό,τι περιμέναμε καρδιολογικά και ορθοπαιδικά μας ήρθανε? Δηλαδή τι θες να πεις, του λέω, ότι φταίνε τα εμβόλια? Χαμογέλασε και έφυγε.
0: Ναι.
3: Ναι. Δηλαδή αυτή η κατρακύλα μου ήρθε ακριβώς μετά τα εμβόλια. Έκανα και τα τρία όπως μας υποχρέωναν, το τέταρτο δεν πήγα να το κάνω.
0: Μάλιστα.
3: Και άρχισε αυτή η κατρακύλα. Τώρα, κοκορεύεται ο κύριος Γεωργιάδης για τα απογευματινά του χειρουργία δωρεάν. Ξέρεις πόσα φάρμακα έχει βγάλει από τη λίστα? Τα έχει βγάλει από τη λίστα. Τα πληρώνουμε όλα από την τσέπη μας και είναι φάρμακα ευρείας κατανάλωσης. Δηλαδή δεν μας φτάνει ένα και δύο πακέτα, μπορεί και τρία και τέσσερα να χρειαστούμε το μήνα.
0: Μάλιστα.
3: Από εκεί και πέρα δεν φταίει ο λαός. Ο λαός δεν φταίει. Ο λαός...
0: Δεν φταίει ο λαός και ποιος φταίει, εσύ, ρε Θεέ?
3: Όχι, όχι. Κοίταξε.
0: Ποιος φταίει όμως, εντάξει, δεν είναι. Όχι, εντάξει, ποιος φταίει.
3: 10-15 κόμματα, εντάξει. Έχουν δοκιμάσει και το ΠΑΣΟΚ και την Νεοδημοκρατία και τον Τσίπρα. Από εκεί και πέρα,
0: ναι.
3: Στο αναγκαίο κακό πάνε πλέον. Στο αναγκαίο κακό.
0: Εάν πάνε στο αναγκαίο κακό, θα την πληρώσουν την
3: ΕΦΑ. Κακό αυτό που ψηφίζουν. Εγώ εδώ και αρκετά χρόνια δεν ψηφίζω πλέον.
0: Ναι.
3: Ας το καταλάβουν αυτοί με την εποχή που έχει κάθε φορά που πάνε να ψηφίσει ο λαός.
0: Μάλιστα.
3: Ας το καταλάβουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Αθηνά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
4: Ναι. Καλησπέρα, Πασχά. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τα ιατρικά θέματα.
0: Γιατρέ, εσύ είσαι.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Δεν σε ακούω καλά γι' αυτό.
4: Η πλασμαφαίρεση,
0: ναι,
4: είναι ένδειξη σε κάποια παθολογικά νοσήματα και ιδίως σε ανοσολογικά νοσήματα.
0: Ναι.
4: Επομένως γίνεται μόνο σε νοσοκομεία.
0: Ναι.
4: Πλασμαφαίρεση σε νοσοκομείο ή σε κλινική αναγνωρισμένη για λόγους αισθητικής δεν επιτρέπεται. Εγώ έχω 40 χρόνια, δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Μέσα νοσοκομεία. Τώρα, τα άλλα πράγματα, όπως είναι το Botox. Και
0: ναι,
4: το Botox ακόμα χρησιμεύεται στα νοσοκομεία μέσα για ορισμένες παθήσεις. Όπως είναι παραδείγματος χάρη ο βλεφαρόσπασμος. Υπάρχει ένας σπασμός στο βλέφαρο που δεν μπορεί άλλος να δει.
0: Ναι.
4: Γίνεται Botox θεραπευτικά. Όπως είναι το ρεβόκρανο που στρίβει κανένα φορά το κεφάλι προς μια κατεύθυνση,
0: ναι,
4: και δεν μπορεί να το γυρίσει προς την άλλη. Κάνουμε εκεί το σπασμό Είναι δύο μύες αυτοί οι στενοκλειδομεσοειδείς που κρατάνε το κεφάλι σε ίσια θέση. Κάνουν μια ένιση σπασμό για να δει το κεφάλι σε ίσια θέση. Επομένως και εκεί ακόμα, εκεί δεν γίνεται στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί να πάει ένα στο νοσοκομείο και να πει θέλω να με κάνετε μπότοξ γιατί θέλω να εξαλειφθούν οι ρητίδες.
0: Ναι.
4: Ποτέ. Απαγορεύεται. Τώρα το μπότοξ έξω μπορεί να γίνει για λόγους αισθητικής. Έξω, εκτός νοσοκομείου, σε ιδιωτικό ιατρείο που δεν υπάρχει και φόβος να πάθει κανένας κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα για να πω και σε ένα άλλο θέμα που είπε η κυρία προηγουμένως, ξέρω εγώ για τα εμβόλια κτλ.
0: Ναι.
4: Εγώ έχω κάνει 4 εμβόλια και όλοι οι φίλοι μου, οι γιατροί γύρω, έχουν κάνει 4 εμβόλια. Δεν θέλω να πω ότι το εμβόλιο δεν έχει παρενέργειες. Αλλά δεν μπορούν να αποδίδονται όλες οι παρενέργειες στο εμβόλιο. Δηλαδή η κυρία αυτή προηγουμένως είχε ας πούμε μια αυχαιροπάθεια στους ποδηλικούς στήλους. Στην ποδηλική στήλη. Μετά έκανε το εμβόλιο και αποδίδει τα επόμενα που είναι στην οσφυγική μοίρα και τα λοιπά στα εμβόλια. Ο άλλος παθαίνει έμφραγμα. Είναι να πάθει έμφραγμα και παθαίνει έμφραγμα. Δηλαδή θα πρέπει για να γίνει μια σοβαρή, ας πούμε, να δοθεί μια σοβαρή απάντηση σε αυτό,
0: ναι.
4: Θα πρέπει να γίνουν δοκιμασίες στο γενικό πληθυσμό, σε αυτούς που πήραν εμβόλιο και τα λοιπά.
0: Πρέπει να υπάρχουν εργαστηριακά αποτελέσματα δηλαδή.
4: Ναι, αλλιώς δεν γίνεται, δεν μπορεί να βγει έτσι μέρος. Δηλαδή, γιατί δεν πάψαμε να παθαίνουμε εμφράγματα, να παθαίνουμε θρομβώσεις.
0: Μήπως έχουμε περισσότερα. Ναι, ο κόσμος λέει ότι έχουμε περισσότερες πλέον ενδείξεις και περισσότερες περιπτώσεις ανακοπών, θρομβώσεων που δεν υπήρχαν πριν.
4: Πασκάλη, συμφωνώ. Αυτά τα λέει ο κόσμος.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος όμως τα παθαίνει αυτά. Ποιος θα τα πει.
4: Ο κόσμος προσπαθεί να βρει έναν τρόπο για να αποδώσει κάποια ασθένεια εκεί που δεν υπάρχει. Το θέμα είναι τι λένε οι γιατροί και τι λένε οι έρευνες. Μόνο με έρευνα εμπεριστατωμένη θα μπορεί να πάρει κανένας μια ομάδα υγιών σε μια ορισμένη ηλικία, μια ομάδα που κάνουν τα εμβόλια, μια ομάδα που δεν κάνουν τα εμβόλια και να βγάλει από εκεί πέρα στατιστικά συμπεράσματα. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Σε ευχαριστώ, γιατρέ μου.
4: Έχετε καμιά απορία πάνω στο αυτό σας είπα?
0: Όχι, γιατρέ μου, σε θέλω περισσότερη ώρα. Και αύριο μέρα είναι. Για αυτό.
4: Εντάξει,
0: το θέμα.
4: Καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Στον τελευταίο φίλο μας, τελευταίο μήνυμα, γιατί θα πάρουμε τη βεντέτα σε λίγο και θα την κρατήσουμε και λίγο. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλώς ήρθατε.
5: Είναι πολύ καλό μια εκπομπή αθλητική να ασχολείται και με τα θέματα γενικά. Τη πολιτική, τέλος πάντων, τη ΙΑΝΑ.
0: Ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε.
5: Είναι πολύ καλό.
0: Mm-hmm.
5: Εγώ θα κάνω κάποιες ερωτήσεις.
0: Αν κάνετε.
5: Και ας με περάσουν και για χάσμα. Με πούν και χαζό, ό,τι θέλει να με πει ο κόσμος.
0: Δεν θα σας πει κανένας. Απλά εσείς έχετε το θάρρος της γνώμης, άλλοι δεν το έχουν.
5: Ας σκεφτεί μάλλον ο κόσμος από τους 300 που είναι τώρα βουλευτές και τους υπόλοιπους από τις υπόλοιπες τετραετίες, δηλαδή χιλιάδες βουλευτές, mm-hmm. ποιος έχει κυνηγήσει το γεγονός να δικαστεί όπως δικάζεται ένας απλός άνθρωπος για οτιδήποτε. Και όχι μόνο να το ζητήσει, αλλά να συνεχίζει να το ζητά. Ένας.
0: Κανένας, όντως.
5: Λοιπόν, το δεύτερο είναι να σκεφτεί ο κόσμος λίγο τη συνεργασία. Θα γίνω λίγο σκληρό. Η συνεργασία όχι της θρησκείας, των αρχηγών της θρησκείας. Με την πολιτική.
0: Τον ιεράρχο.
5: Την πολιτική. Και λέω τους αρχηγούς, ας κάτσε να σκεφτεί λίγο πώς κυκλοφορεί ένας εργαζόμενος μεροκαματιάρης και πώς κυκλοφορεί ένας μετροπολίτης. Έτσι.
0: Mm-hmm.
5: Με ποιο τρόπο δηλαδή, τι φοράει, με τι αμάξι πάει κτλ. Κτλ. Και το θέμα της συνεργασίας είναι κάτι το οποίο ας κάτσε να το σκεφτεί και αυτό. Ενώ ας πούμε αυτοί που εργάζονται, οι εργάτες, έτσι,
0: mm-hmm.
5: παπάδες, και δεν λέω ότι όλοι οι παπάδες είναι
0: ιερείς, ιερωμένοι, ναι.
5: Λοιπόν, εκτός του ότι δεν έχει βγει στο εξωτερικό κανένας,
0: mm-hmm.
5: όπως ο υπόλοιπος κόσμος, πληρώνεται από το κράτος. Θα μου πεις, εντάξει, πρέπει να πληρώνουν ΦΠΑ κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
5: Πρόκειται όμως
0: mm-hmm.
5: για ένα επαγγελματικό θέμα. Έχουν τα καταστήματά τους, πληρώνεις τα καταστήματά τους κτλ. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα που μπορούμε να αναλύσουμε. Δεν
0: είναι,
5: να...
0: είναι μεγάλο, εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλη υπόθεση.
5: Είναι μεγάλο. Και ένα τελευταίο τώρα, επειδή είστε αθλητική εκπομπή. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν τα κόμματα του ποδοσφαίρου?
0: Για τον έλεγχο της μάζας, γιατί άλλο?
5: Δεν είναι για τον έλεγχο της μάζας. Είναι για ανθρώπους οι οποίοι υπήρχαν σε κάποιες περιοχές. Στις περιοχές που ήταν τέλος πάντων, θέλαν κάτι να κάνουν.
0: Ναι.
5: Ήταν άντρες, έτσι. Ναι. Το 99,9%.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Και ήθελαν να ξεσπάσουν όταν είχαν προβλήματα στο σπίτι.
0: Mm-hmm.
5: Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Κατάλαβα, γυναίκες, κατάλαβα, ναι.
5: Πάντων.
0: Συμβαίνει και σήμερα.
5: Το μεγαλύτερο ποσοστό συμβαίνει και τώρα.
0: Τι, παντόφλα. Πέφτει παντόφλα, σαγιονάρα, δεν έχει.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θα χαρώ πολύ να σας ξανακούσω. Είστε ωραία, έχετε ωραίο στρατό λόγο. Άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αυτό είναι στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης οποία έχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην βεντέτα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Αυτός που θα ξυπνούσε 7 ώρα το πρωί και θα παίρνει τηλέφωνο και θα έλεγε. Δηλαδή θα θέλαμε μεταφραστεί. Νίκος Μελτσακάκης, Νίκ Μπιλ κατά κόσμο. Καλησπέρα. Τι γελάς ρε, τι γελάς ρε.
6: 7 παρακοιμήθηκα.
0: Αυτό σε λέω. Τελείωσε.
6: Άμα σε έπαιρνα εκείνη την ώρα δεν καταλάβεις τι λέω.
0: Φαντάζομαι.
6: Για να κοιμηθώ εκείνη την ώρα. Τι γίνεται?
0: Ό,τι γίνεται ακούγεται. Έχεις 6 ολόκληρα λεπτά.
6: Για όλα αυτά τα εμβόλια. Ας κοιτάτε, διαβάστε λίγο τι τρώμε. Από πίσω γράφει σε όλα που τρώμε συσκευασίες. Και μετά θα μιλήσουμε για τα εμβόλια. Τι τρώμε κάθε μέρα.
0: Ναι.
6: Για αυτούς που μιλάνε συνέχεια για τα εμβόλια. Η τροφή είναι το νούμερο ένα. Τα εμβόλια, εγώ τα βάζω δεύτερα, τρίτα. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στον Όφη. 7-0 είναι Όφη στην Ευρώπη. 7 γκολ έχει βάλει και δεν έφαγε κανένα.
0: Είδες.
6: Πολύ σημαντικό. Δεν έφαγε κανένα. Στη ΣΕΚΑ έβαλε 5, 3 εδώ, 2 εκεί. 2 σήμερα, 7. 7-0. Και έδωσε 9 βαθμούς. Συν τις προκρίσεις, μπράβο στον Όφη, τον ευχαριστούμε γιατί αν περιμένουν τους άλλους.
0: Σοβαρά, μιλάει ακριβώς, αν περιμένεις τους άλλους, καλή
6: χτυπήση. Αν περιμένουν τους άλλους, ναι.
0: Εδώ μπράβο. Οι άλλοι έχουν μόνο δικαιολογίες, Νίκο. Μόνο το ρόστερ, οι παίκτες, ναι, δηλαδή αυτοί ναι, που παίζουν τι είναι.
6: Ναι, εκατομμύρια και ιστορίες.
0: Σαλαμάγκουρες να πούμε.
6: Ναι. Και έτσι να γεμίζουν και το γήπεδο κάθε φορά, να έχουν 20.000.
0: Έτσι θέλει.
6: Έτσι ακριβώς. Εσύ Πασχάλη, θέλω να πουλήσει μια απορία. Έδειχνε σήμερα αυτούς τους δύο τους γιατρούς. Για ποιο λόγο καλύπτουν τα πρόσωπά τους?
0: Ποιοι γιατροί?
6: Αυτούς τους δύο που συλλάβανε, που τους προφυλακίζαν σήμερα.
0: Α, γιατί τα καλύπτουνε, γιατί καλύπτουνε, δεν ξέρω, τα καλύπτουνε.
6: Ναι.
0: Ποιοι τα καλύπτουν, οι ίδιοι τους?
6: Η τηλεόραση, τα κανάλια. Ενώ κανονικά πρέπει να φαίνονται για να εμφανιστεί κι άλλος κόσμος ο οποίος έχει πατήσει από αυτούς. Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι λέει ο νόμος. Για ποιο λόγο καλύπτουν τα πρόσωπά τους?
0: Έχουν το, έχουν το δικαίωμα να τα καλύπτουν, δεν κατάλαβα.
6: Για ποιο λόγο δεν καλύπτανε σήμερα στη μεταφορά τα αυτοκίνητα ασφαλείας της αστυνομίας, πινακίδες? Πρώτη φορά το είδα αυτό. Δεν τα καλύψαν τα πινακίδες.
0: Μάλιστα.
6: Ενώ είναι υποχρεωμένοι να τις καλύψουν. Γιατί είναι το ανθρωποκτονιών, είναι το εγκλημάτων κατά ζωής, υπηρεσία που κάνει παρακολουθήσεις και σήμερα φάρα παρτίδα τις πινακίδες. Και κρύβαν τις φάτσες αυτονών. Για ποιο λόγο? Ας μας εξηγήσει κάποιος.
0: Μάλιστα. Καλά φίλε μου.
6: Γιατί το είδα σήμερα και πρώτη φορά το είδα αυτό πράγμα.
0: Πάμε παρακάτω.
6: Πάμε παρακάτω. Ας πάμε μια σταυρία να τελειώσουμε μια, γιατί μου είπες το εξάλλητο και με άγχωσες.
0: Ουί.
6: Πάμε λίγο εδώ, αύριο. Δεν έχει Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πολλά μάτια στην Ευρώπη. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Είμαστε στα 4 λεπτά. Έχουμε και, τον, ναι. Και το ρολόι μας.
6: Ναι, Μπρέντφορντ Τσέλσι αύριο, πρωτάθλημα. 2 γκολ Τσέλσι. 1,78. Να σκοράρει 2 φορές η Τσέλσι. Μονακό Λανς. Να βάλει 2 γκολ η Μονακό. 1,5 γηπεδούχος. 1,75. Βόλσπουργκ Ντάρμστατ. Να βάλει 2 γκολ η Βόλσπουργκ. Β' Εθνική.
0: Βέβαια, γιατί βλέπω Ντάρμστατ και λέω κοίτα να δεις ρε φίλε.
6: Μόντζα Σασουόλο, θα πάω στο goal-goal ή over 2,5. Ένα 40. Goal-goal ή over 2,5.
0: Η Μόντζα είναι αυτή που ήτανε.
6: Τα ίδια μαγικά κάνει και η Σασουόλο τα ίδια μαγικά που γίνονται στην Ιταλία. Γιατί θα πάω στο goal-goal ή over. Όχι αυτή την αγωνιστική, την προηγούμενη είχε 6 ανατροπές anytime στην Ιταλία. και ανατροπές πιο πολλές μετά το 85, 90, 92, 90, 93, 91, 94 και κάτι τέτοια μαγικά. Mm-hmm. Και θα κλείσουμε με την πεντάδα για να πάμε στην απόδοση 10,10, Winter Tour Arao, Ελβετία, over 2,5, 1,50. Ξανά γρήγορα, 2 γκολ η Chelsea με την Bradford, 2 γκολ η Μονακό με τη Lens, 2 γκολ η Wolfsburg με την Darmstadt, γκολ γκολ η over Monza σε Σόλο και Winter Tour Arao, Ελβετία, over 2,5, 10,10. Αυτή είναι η απόδοση για αύριο. Darmstadt, γκολ γκολ η over Monza σε Σόλο και Winter Tour

0: Να μάθουμε αμέσως.
1: Κάθομαι και ψάχνω. Καλά, μπορεί, εννοείται πως θα το δεις. Κι εγώ θα το δω. Ξέρεις τι κάθομαι και ψάχνω. Ποιος θα γκελάρει από τις μεγάλες ομάδες είναι... Πού είναι εσύ. Πρόγραμμα. Ρεν Όφι.
0: Ωραία.
1: 15 Δεκάτου. Έγινε ο γιος μου και την μέρα.
0: Άντε, δεν το χαίρεσαι από τώρα.
1: Θα παίξω διπλό.
0: Ένα μήνα.
1: Ρεν Όφι. Δύσκολο μάτς. Αλλά και παίζει πριν με την ΑΕΚ. ΑΕΚ Όφι, μετά παίζει με στη Ρεν. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Κοίταξε, το ψάχνω τα ελληνικά τις τέσσερις μεγάλες. Και επειδή θυμάσαι και πέρυσι, πάντα θυμάσαι που έσπαζε το ένα, δεν γίνεται να κερδίσουν συνέχεια και τέσσερις. Οι δύο έχουν με τον Αστέρα, εσύ, φέρε σου παλιά, η ΑΕΚ που έψαχνε.
0: Τι πράγμα?
1: Η ΑΕΚ που έλεγε με ποιον έκανε δεύτερη σοπαλία, τον Αστέρα.
0: Μαζί σε μπράβο, Αστέρα και Φυσιά.
1: Και Φυσιά και Αστέρα.
0: Και τώρα ξέσπασε στον Πασαραϊκό.
1: Και τώρα παίζει πρώτη η ΑΕΚ, μετά παίζει ο Ολυμπιακός, μετά παίζει ο Παναθηναϊκός και μετά παίζει ο ΠΑΟΚ. Η λογική δικιά μου λέει ότι θα σπάσει ένα από ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Ένα τα δύο.
0: Δηλαδή,
1: τα δύο.
0: Δηλαδή ποιο
1: δεν γίνεται να κερδίσουν και οι δύο. Και οι τέσσερις.
0: Και τι να μην γίνεται.
1: Δεν γίνεται, Πασχάλη. Αυτή η στοιχηματική που είναι στην Ελλάδα και είναι σπόνσορας και την έχουν στη φανέλα τους όλοι, δεν ήρθε εδώ για να μοιράσει λεφτά, Πασχάλη. Δεν γίνεται να κερδίσουν και οι τέσσερις. Αν κερδίζαν και οι τέσσερις συνέχεια, θα βάζαμε κάθε Σαββατοκύριακο
0: okay.
1: από 100 ευρώ και κατά τέλος του χρόνου, ξέρω πόσα λεφτά θα είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλά μαθηματικά είναι. Άμα κερδίζαν και οι τέσσερις κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τραγούδι.
0: Ναι.
1: Ποιος ήθελε να τραγουδήσω, πες μου το όνομά του μόνο και κλείσει.
0: Νότης Φαγιανάκης.
1: Όχι, ποιος ήθελε να τραγουδήσω, εγώ που λέμε τα κάκια, θα τραγουδήσει.
0: Α, δεν θυμάμαι τώρα. Α, ο τέτοιος Ιάκωβος είπε.
1: Ιάκωβος. Ιάκωβε, πάρε με τηλέφωνο που ένα τραγούδι. Καλό βράδυ.
0: Άντε, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, αυτά. Αλέξανδρε, το είδα το μήνυμά σου, δεν είναι της παρούσης, αύριο μέρα είναι. Απλά θύμισέ το μου. Καλησπέρα και στο Γέναρο. Γιατί οι παπάδες, και αυτό είναι τώρα θέμα συζήτησης. Και τα δύο τα μηνύματα τα κρατάω για αύριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ωραίο θέμα, έχει ωραία θεματολογία αυτό, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Κυρίες και κύριοι, από μένα και το Λευτέρη Μανιά. Να δώσω κάποιες καλησπέρες, αν έχω. Ο Άραγα, το Ευάγγελε, Ορφανέ. Έχεις πολύ ωραίο τέτοιο. Καλησπέρα στο Χριστόδουλο, στο Σουρουτζίδη, στο Κωνσταντίνο Τζατζιά. Στο Βασίλειο Κατσερμαγιά, στο Βασίλαρα. Και δεν έφαγα ακόμα παγωτό, να ξέρεις. Στο Φώτη Μπαφώτη, στο Χριστόδουλο, στη Μαρία, στον Γρηγόρη, στον Κώστα, στο Θωμά, στον Χρήστο και σε όλα τα καλόπαιδα τα οποία είναι μαζεμένα εδώ στο Μετρόπολης, στο 95,5 και στην ώρα μας. Λοιπόν, αυτά από μένα και τον Λευτέρη Μανιά. Απολαύστε έναν από τους ωραιότερους καλλιτέχνες, μαύρους καλλιτέχνες. Ο Σφαγιανέκης δεν ήταν σίγουρα. Λοιπόν, ένα από τα πιο ωραία, όμορφα, ρυθμικά τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Ήτι 1981. Παίζει άνετα σήμερα σε playlist, κυρίες και κύριοι, ιδίως το βραδάκι με ένα ελαφρό αεράκι, στο μπαλκονάκι, με ποτάκι, έτσι, με κεράκι. Να μην πω και τίποτα άλλο, θα έχεις δίπλα σου λευτεράκι, που θα ξεκινάει από... Λοιπόν, γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 4 10 83 9

0: 22 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Better listen.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.